0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερόν βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερόν. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Οκ, τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος.
8: Ηφαίστειος.
9: Φιελώδης.
10: Ιδεοκινητικός.
11: Κουρσάρος.
12: Λατρευτός.
13: Μαχητικός.
14: Νικητής.
15: Ξεκάθαρος.
16: Όαση.
17: Παγκόσμιος.
18: Ρεαλιστής.
19: Σεισμός.
20: Τιτάνιος.
21: Υπεύθυνος.
22: Φιλαλήθης.
23: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310 94 26 70.
4: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 231-0-53-2000.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: αναζητούς.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέος γύρος ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης βρίσκεται πρώτων πυλών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο επίκεντρο των ανατιμήσεων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από πρόβιο γάλα. Η φέτα αναμένεται να ηγηθεί του νοικοκύματος, καταγράφοντας αυξήσεις 7%, ενώ παράλληλα αναμένονται ανατιμήσεις στο ψωμί του τόστ και στα δημητριακά. Άλμα στις τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 25,4% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ μόνο μέσα σε ένα μήνα, το Σεπτέμβριο, η αύξηση ήταν 5%. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένουν και οι τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για οδηγούς και επαγγελματίες. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μεχμεί την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια σε τρόφιμα και καύσιμα. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημίμετρα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Την ανάγκη κατάρχισης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα επισημαίνει το ΚΚΕ. Με μια πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρηκτικές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν τις τιμές στα τρόφιμα, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα άνοδο κατέγραψαν το Σεπτέμβριο οι διεθνείς τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων. Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, εάν συνεχιστούν αυτές οι πιέσεις, σύντομα θα μετακυλιστούν στις τιμές των τροφίμων καταναλωτή, ιδίως στις χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και ενέργειας. Στη δίνη της κακοκαιρίας παραμένει Κρήτη, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αφήνουν πίσω τους σημαντικές καταστροφές. Στο Μυλοπόταμο, μέσα σε 48 ώρες, έπεσε το νερό ενός έτους. Αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες απεγκλωβισμοί. Άγρια κύματα σφυροκόπησαν το ενετικό λιμάνι Χανίων, ενώ στην Ιερά Πέτρα και τη Σιτία το οδικό δίκτυο κόπηκε στα δύο. Στα Ζωνιανά, τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή, μετατρέποντας τους δρόμους σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές. Συνελήφθη 27χρονος Αφγανός στον Πειραιά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Επισημαίνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και παράνομη είσοδο στη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό έγιναν στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών, μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων της κυβέρνησης του Σάντσεθ, ο οποίος ενδέχεται να προκηρύξει πρόορες εκλογές ως μια διέξοδο από την κρίση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ισχυρή και πρόσκαιρα σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτρη, 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310-616233.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το α και το ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
23: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Εδώ, στην αγαπημένη μου παράτηση Σαββατοκυριακού, εδώ παρεούλα και σήμερα, στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 μέχρι και τις 10 βάλια που γιουκλεί και στην τεχνική υποστήριξη εδώ πέρα, παρεούλα, για να μπορέσει να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα σωστά. Ε? Ναι, Λεωνίδας Καρυπίδης. Τι θα ακούς και σήμερα, μικρό παιδί? Σκληραγωγήσε!

σας έχω σήμερα. Έχουμε και οικονομικά, έχουμε και για παιδεία σήμερα, έχουμε και καλεσμένο για κάποια πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία όπως τα ψάχνω, λες ότι πραγματικά δεν έχει μείνει, δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο. Και για το μεταναστευτικό σας έχω, και για τους ευπαθείς σας έχω. Και για τη διατροφή μας σας έχω. Έχουμε ένα καινούργιο κόλοπο που βγαίνει για τη διατροφή. Για αυτά που παράγουν, δημιουργούν, κατασκευάζουν, να το πω έτσι. Και εννοείται φυσικά πλούσιο ρεπορτάζ για όλους αυτούς τους αεροναυπηγούς, μηχανικούς, που μπορούν, ας πούμε, να συμμετέσχουν στο πρόγραμμα, το διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας, και σε αυτό το που θα φτιάξουν στη Θεσσαλονίκη, που φτιάχνουν εργοστάσιο παραγωγής ντρόν κλπ. Κλπ. Που έχουμε στη Συντική, έχουμε δόκτορες, επιστήμονες. Στην Αμυγδαλέζα, παντού, έτσι, να μην σας αφήσουμε αδικημένους, αφού έτσι και όσο γέταξτε, τους πάνε. Τι άλλο σας έχω, εννοείται φυσικά ότι συνεχίζονται οι παραιτήσεις. Δεν έχουν τελειωμό και στις ενόπλες δυνάμεις. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα όσο προλάβουμε.

Να καλημερίσω τη Δέσποινα στο Viber. Να καλημερίσω τον κύριο Νικό, τον Κωνσταντίνο που ακόμη ο Βόας λέει τον περιμένει. Ξέρεις για ποιον? Γιατί έλεγα που είναι να εγκαινιάσει, πέρασε από εμάς και είναι να πάει την 10-11 του μήνα να εγκαινιάσει τον Βόαξ στην Κρήτη, ο οποίος είναι του γεφύρι της Άρτας. Πώς ήταν εδώ πέρα μας ο περιφερειακός χρόνια που ακόμη είναι, πώς ήταν το μέτρο 150 χρόνια και με τον Βόαξ τα ίδια γίνονται. Βέβαια για μένα, παιδιά, να πας να εγκαινιάσεις αυτή τη στιγμή που μεγάλο κομμάτι της Κρήτης έχει πνιγεί και έχει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, συγγνώμη, ακόμη βρέχει, ακόμη είναι κομμένοι οι δρόμοι στα δύο. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, παιδιά? Τέσσερις. Και αυτό σε 6 μέρες, ας πούμε, περιμένει τι, ότι θεωρείται ότι έχει κυβερνησάρα που θα έχουν αποκατασταθεί ζημιές και θα πάει να κάνει και εγγένεια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφει. Ναι, τα τερματίσαμε τα επίγεια, θα πάμε και στο διάστημα τώρα. Μα. Ναι, δεν θέλω, παιδιά. Λοιπόν, κοιτάξτε, λίγο σας είπα. Σας είχα πει για την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι και το διάστημα και είναι και αυτό το κάτι με drone εργοστάσιο, κάτι που θα φτιάξουν το πέρα Θεσσαλονίκη, το έχουν φτιάξει, δεν θυμάμαι. Τώρα αυτοί το ξέρουν, το έχουν φτιάξει, έχουν κάνει συμβάσεις, θα το φτιάξουνε. Πάντως χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο προσωπικό, εφόσον θέλουμε ένταξη και συμμετοχή, το έχουμε. Τα ντοκτορά τα έχουμε, τα μεταπτυχιακά τα έχουμε. Δεν διαμαρτύρονται αυτοί στη συνδική ότι θέλουν μια ευκαιρία, ότι δεν μπορούν αυτοκολαστήριο, ε? Ο άλλος δεν υπέγραφε, όταν σε έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα για την τελευταία εξέγερση που είχε γίνει, υπέγραφε ως MD, μεταπτυχιακός. Τα έχουμε. Ορίστε, τα καλύτερα μυαλά. Φεύγουν Έλληνες, έρχονται άλλοι επιστήμονες.

Λοιπόν, καλημέρα και στο Θεοδόσιο στο Viber, ο οποίος δεν μπορώ. Παιδιά, σας έχω πει πολλές φορές όταν μου στέλνετε link και αυτά, δεν μπορώ να τα ανοίξω την ώρα της εκπομπής. Είναι τη άλλη ότι μπορώ να μας κολλήσει και το Viber και να μην έχουμε επαφή με τους ακροατές. Καλημέρα πάντως. Στον κύριο Νίκο, είπα καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας και στα δικά μου, θέλω να μείνω στο εξής και φυσικά θα το πιάσουν πιο αναλυτικά το θέμα από αύριο με το καλό και ο Στέφανος και ο Σερέτης όσον αφορά τη στάση του Αντώνη Σαμαρά, που χαρακτήρισε απλά φιάσκο το θέμα των Πρεσπών, τη συμφωνία των Πρεσπών. Έκανα μια δήλωση έτσι που σηκώνει πολύ κουβέντα. Εγώ απλά θυμάμαι ότι και αυτός, αν θυμάμαι καλά, γιατί στη σχολή τα μαθαίναμε για κάποια σύνορα που είχε ανοίξει αυτός και είχαν έρθει από κάποιες φυλακές που είχε αφήσει κάποιος άλλος στην άλλη γειτονική πλευρά στην Αλβανία, ε? Και τώρα εμφανίζεται ως πατριώτης. Είχαμε επίσης μια ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού προσώπου, στο οποίο φυσικά πάλι λέει για Βόρεια Μακεδονία. Δεν θα μπω στο πολιτικό κομμάτι, σας λέω, δεν θέλω να το πιάσω. Το πιάσουμε πολιτικής πλευράς μόνο σε αυτά τα ρεπορτάζ με τα οποία ασχολούμαι και σας παρουσιάζω εδώ πέρα. Ωστόσο όμως, δεν μπορώ να μην σχολιάσω ή να μην συγχυστώ με το γεγονός ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν βρέθηκε στα Σκόπια και είπε στην ψύχρα, ακούστε τώρα, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία. Άντε, αυτό ξέρουμε ότι το έχουν περάσει όλοι οι εθνοπροδότες, να παραμένει το Μακεδονία στον τίτλο. Που βέβαια, τη Βόρεια Μακεδονία, εδώ πέρα σηκώνουν πάνω, πάνε σε εκδηλώσεις, κάνουν, έρχονται εδώ πέρα. Όπου και να πάνε, σηκώνουν Μακεδονία κανονικά. Με τις ομάδες τους, με οτιδήποτε. Είπε λοιπόν η Φόντερ Λάιεν, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα, λέει, και τη γλώσσα της, και ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν να κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πλουσιότερη. Ποιος μακεδονικός πολιτισμός? Θα έπρεπε να έχει πέσει το σύμπαν αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να έχουν κατακριμνιστεί όπως είναι κυβερνητικά. Τίποτα όμως, έτσι. Τίποτα. Διευκρίνησε, λέει, ότι η ταυτότητα, λέει, της γειτονικής χώρας δεν συνδέονται με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Τι μας λες, βρε Ούρσουλα? Το πετάς όπως το πετάς και μετά έτσι να είμαστε και λίγο καλυμμένοι, γιατί εντάξει, υπάρχουν και, σου λέει, α, αν κάποιος από την κυβέρνηση που δεν υπάρχει περίπτωση αποφασίζει να το τρέξει το θέμα, ας είμαστε καλυμμένοι. Μακεδονικός πολιτισμός στα Σκόπια. Ο άλλος τι κάνει? Λεωνίδα, δεν θα το λέμε πλέον χαρούμενο ταξιδιώτη. Εδώ πέρα θα θυμάμαι ένας φίλος ακροατής, νομίζω ένας από τους δύο ακροατές Κωνσταντίνους, την Παρασκευή, νομίζω, για να μην παίρνω και τα credits, έτσι, είχε πει ότι όχι χαρούμενος ταξιδιώτης, χαρούμενος τουρίστας. Γιατί όντως είναι τουρισμός. Ο ταξιδιώτης, ναι, μπορεί, παιδί μου, να έχει και κάποιο λόγο. Κάνεις ταξίδια. Ανοίγει το μυαλό, το πνεύμα. Εμείς απλά τουρισμός.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε ένα με τις αρκετά θέματα που σας έχω ετοιμάσει σήμερα. Α, καταρχήν να σας πω το εξής. Βλέπω τώρα στην επικαιρότητα που βλέπω εδώ πέρα. Γενικά έχουμε ήσυχα πράγματα. Δεν θα έχουμε για πολύ. Θα σας πω λίγο αργότερα, γιατί πέρασα από τη Θεσσαλονίκη, ξέρετε. Έτσι. Θα σας πω. Άιντε, θα αφήσω προς το τέλος εκπομπής. Άιντε. Άιντε. Μετά. Μετά. Θα σας τα πω. Τι είπε και τι έκανε και τι θα πρέπει να περιμένουμε. Λες, Λεωνίδα, βλέπω εδώ πέρα. Λέει πυροβολισμοί στο Μενίδη. Στο Μενίδη. Πρώτη φορά επαναλαμβανομένο συμβαίνει. Πού είσαι, ρε Μπαμπινιώτη. Το τερμάτισα.

Τι άλλο έχουμε? Προσέξτε, συνελήφθη Αφγανός κατά ζητούμε. Παιδιά, εντάξει, είναι τραγικό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος τύπος, αυτός, το έφερε και στη Δύση, ήταν στη συμπλοκή που έγινε στην Ανάβησο, κατά την οποία πέσαν πυροβολισμοί. Το σκηνικό που ο Αλκέτ Ριζάη, άλλος τουρίστας, με φόνικα, με τρεις φόνους στην πλάτη του, με όλο τον ποινικό κώδικα από το 2020-2021 που τα λέγαμε, που του δίνουν άδειες και δεν έχει επιστρέψει, έμπλεξε σε αυτό εδώ πέρα το σκηνικό, τέλος πάντων, και πέσαν πυροβολισμοί και τελικά εντοπίστηκε αυτός που έριξε πυροβολισμούς, όχι, ήταν εμπλεκόμενος στο επεισόδιο, όχι απέναντι στο Ριζάλη, σε δύο περαστικούς, Αφγανός, ο οποίος δούλευε και σαν πορτιέρης στο μαγαζί όπου έγινε το όλο το σκηνικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Γιατί φυσικά είπαμε εδώ πέρα μπαίνουνε και αν δεν μπαίνουνε. Ο συγκεκριμένος Αφγανός που συνελήφθη στον Πειραιά σε ειδική επιχείρηση που έγινε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και παράνομη είσοδο στη χώρα. Φαντάζομαι ότι με την εκπληκτική νομοθεσία που έχουμε, όταν τον είχαν μαγκώσει για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και είδε ο εισαγγελέας τον παράνομα στη χώρα, επέβαλε την εξαντλητική ποινή του απαγορεύεται έξοδος από τη χώρα. Δεν εξηγείται αλλιώς, τους έχουμε εδώ πέρα. Πόσες φορές σας λέω ότι έγινε αυτό, τους πιάσανε και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν. Από την άλλη, να μην λέω σε αυτό το κομμάτι του ρεπορτάζ, είχαμε μια, θα σας τα πω αναλυτικά συνέχεια γιατί έχω πολύ υλικό για την γνωστή ευπαθή ομάδα. Μια πολύ μεγάλη δικαιοσύνη. Χαχα, ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε εδώ πέρα που λέτε μια σπήρα που εξαρθρώθηκε, οι οποίοι έκαναν διαρρήξεις, το είχα ψηλοαναφέρει απλά στην είδηση το κλόνο στην εκπομπή την Παρασκευή, θα σας τα πω πιο αναλυτικά. Είχανε μεγάλη δράση γενικώς. Έκαναν διαρρήξεις και κλέβανε από σπίτια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Αγκαθιά Ημαθίας, στην Κατερίνη και το Λιτόχωρο Πιερίας, στα Νέα Μουδανιά και στην Νέα Καλλικράτη Χαλκιδικής. Έτσι είναι. Ξέρεις να επεκτείνεις την επιχείρησή σου. Μπαίνανε σε σπίτια, ήταν από τις λίγες περιπτώσεις που έχουν και άλλη ικανότητα του Spider-Man, γιατί όταν βλέπανε ότι είναι ψηλά σε όροφο το σπίτι, αναρριχούνταν. Πέρα από τις άλλες φάσεις που βγαίνανε με τις, που ανοίγανε μπαλκονόπορτες και τα λοιπά. Το κορυφαίο ποιο είναι βέβαια, αλίμονο. Σε βάρος σου λέει υπήρχαν 88 δικογραφίες, 88. Και φυσικά χάρη στο καταπληκτικό νομοθετικό σύστημα που έχουμε, ήταν ο περιοριστικός όρος να εμφανίζονται 1 και 15 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. 88 δικογραφίες συνολικά, έτσι. Και τι κάναν φυσικά? Πηγαίνανε, δίναν το παρόν κανονικά, τηρούσαν τον νόμο σε αυτήν την περίπτωση και μετά πηγαίνανε και κλέβανε. Μιχαλάκη, μπες στα βαθιά επιτέλους, παιδί μου. Για το Χρυσοχοίδη μιλάω, ούτε καν. Θα επανέλθω στο Χρυσοχοίδη συνέχεια. Τι ωραία, και πάνω που θα σας έλεγα για αυτό που συνεχίζουν και κουβαλάνε από τον Εύρο. Είναι μάστιγα πλέον Θεσσαλονίκη, παιδιά, πραγματικά. Το ότι κουβαλάνε συνέχεια από Εύρο. Κάθε μέρα, κάθε φορά που θα σας λέω, πλέον είναι καθεστώς, έτσι. Έχουμε σκηνικά στα οποία εντοπίζονται αλλοδαποί φυσικά, έτσι, να κουβαλάνε κόσμο. Αυτή τη στιγμή, επειδή μόλις τώρα μου ήρθε, δεν έχω την... Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, δεν πειράζει. Από εθνικότητα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, σύλληψη 41 ετών αλλοδαπού, ο οποίος μετέφερε παράνομα άτομα χωρίς έγγραφα για νόμιμη παραμονή στη χώρα, κοινώς ότι μπήκαν παράνομα.
Λοιπόν, το σκηνικό έγινε στην. Εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης μετά την Άσυρο, ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα. Ωστόσο, τελικά τον κινητοποίησαν και βρέθηκαν στο αυτοκίνητο δύο παράνομοι αλλοδαποί, οι οποίοι κατά δήλωσή τους ανήλικοι. Εντάξει, το έχουμε μάθει τώρα με το ανήλικο, έτσι. Είπαμε. Τι άλλο, και επίσης λέει το αυτοκίνητο είχε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και επίσης ο τύπος είχε καβάντζα και άλλες πλαστές πινακίδες στο αυτοκίνητο, έτσι είναι. Ή κάνουμε δουλειά, δεν κάνουμε ρε φίλε. Θα πω σιγά σιγά στα των αλλοδαπών σε πρώτη φάση. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη πνίγεται, καλά, η Κρήτη βουλιάζει και από όλους αυτούς που έρχονται, είχαν τα τεράστια προβλήματα από την κακοκαιρία. Παρά το γεγονός αυτό, είχαμε πάλι και χθες δύο αφήξεις με λέμβους και επίσης είχαμε για μία ακόμη φορά που λες, Λεωνίδα, λέγα χθες στον κόσμο ότι είναι κάτι περίεργο, δεν ξέρω τι παίζει. Στην περιοχή του Δήμου Γόρτινας στην Κρήτη, όπου σε λιγότερο από 24 ώρες τους αφήσανε και φύγανε. Και προφανώς είδε κόσμος ότι υπάρχει άλλος κόσμος εκεί πέρα και ειδοποίησαν τις αρχές. Και χθες, παιδιά, πάλι, εν μέσω κακοκαιρίας, είχαμε με κάποιο τρόπο τους αφήσανε στην παραλία, πάλι στο Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη και φύγανε. Και είχαμε δύο περιστατικά και με λέμβους.

Τι άλλο λοιπόν, για το πόσο μπάτε σκύλια λες τι είμαστε έτσι, καλά, αλίμονο. Καθίστε να σας πω αυτά που σας έχω μαζεμένα τι έχει γίνει. Α, αυτό που μπαίνουν παράνομα στη χώρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα είδηση, μου έρχεται το δελτίο τύπου. Στην 38χρονος λέει, αλλοδαπός διακινητής ναρκωτικών με ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνιας. Αυτός επίσης σε βάρος του λέει κρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για απόπειρα βιασμού, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αυτό ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά που κυκλοφορούν έξω και κάνουν και business έτσι, θρασίτατοι δε, αφού μα ξέρουν που έχουν έρθει. Θα σας πω και σε ένα άλλο πάλι με ορμητήριο, το έχουμε κάνει τώρα τα σπίτια ορμητήρια, έτσι. Έχουμε και τα Airbnb φυσικά. Πάλι αλλοδαπός, διακινητής ναρκωτικών, ο οποίος, μεταξύ αυτή που λένε και σκληρά ναρκωτικά, έτσι κάτι μεθαμφεταμίνες, κάτι τέτοια βλέπω εδώ πέρα, ο οποίος, προσέξτε παιδιά, είχε μπει παράνομα στη χώρα, διέμενε παράνομα στη χώρα, και είχε και σπίτι στο Παγκράτη, είχε και σπίτι στο Παγκράτη και διακινούσε ναρκωτικά. Στο μεταξύ, το Παγκράτη, από ό,τι θυμάμαι, είναι καλή περιοχή. Τελευταία, πριν από χρόνια που είχα πάει τελευταία φορά Αθήνα, είναι ωραία περιοχή, έτσι. Αυτό πάντως ότι μπαίνουν πραγματικά παράνομα και κάνουν περισσότερες παρανομίες πέρα από την παρανόμηση εδώ στη χώρα και μιλάμε για σκληρή εγκληματικότητα, έτσι, όχι αστεία. Πάλι αλλοδαπή. Πάλι διακινητές ναρκωτικών. Είχαν πάλι ορμητήριο σπίτι, είχαν νοικιάσει σπίτι. Στο μεταξύ, συγγνώμη, εσείς που τους θα νοικιάζετε τώρα, αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορεί, βλέπετε ρε παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή εντάξει, βλέπετε. Καταρχήν έχεις μπει παράνομα στη χώρα, δεν μιλάς και ελληνικά. Άντε, και να σπαστώ αγγλικό. Έλεος, ρε φιλέ. Έλεος. Και δεν να πεις, γιατί οι ΜΚΟ συνήθως τους βάζουν αρκετά άτομα σε σπίτια και αυτά που νοικιάζουν. Τώρα μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, οι συγκεκριμένοι κάναν και ρευματοκλοπές. Γελάς, Λεωνίδα, αίμα.

Έλα, πάμε που να πάμε. Πάμε και στα Γιάννενα. Λοιπόν, στα Γιάννενα που λέτε, εντοπίστηκαν, πήγε να ξεφύγει αυτός τέλος πάντων, πάλι λοδαπός, ο οποίος φάνηκε ύποπτος έλεγχο, δεν σταμάτησε, τέλος πάντων τον κυνήγησαν, τον πιάσανε και διαπιστώθηκε στην πορεία ότι σε βάρος του εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα. Που τι σημαίνει αυτό, παιδιά, απλά και νομοθετικά? Προφανώς κάτι είχε κάνει για να εφαρμόσει σε βάρος μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, σε οποιαδήποτε χώρα. Σημαίνει ότι είσαι σε βαρύ ποινικό κώδικα, έτσι, σε βαριά δικήματα. Αυτός λοιπόν, έχω και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που έχουν μπει, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να στα πω όλα, που έχουν μπει στη χώρα, ενώ σε βάρος εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου. Τώρα, πολύ απλά θα σας πω το εξής, το έχω πει επανειλημμένα. Πού μπαίνουνε, τι έχουμε αφήσει επίσης ξεβράκο το άλλο σημείο στη χώρα, η πυρομεριά. Από πού μπαίνουνε, ρε παιδιά, τώρα. Στα Γιάννενα τον πιάσανε. Από πού ήρθε.

τα μεταξύ έχει αρχίσει. Και έχουν λίγο και τέτοιο, πώς το λένε. Έχουν λίγο ανταγωνισμό, ξέρετε, και δική μας ευπαθείς. Γιατί έχουμε και αυτούς που είναι στην ομάδα, στους ερχόμενους. Πρέπει να σας πω επίσης ότι έχει γίνει μάστιγα και στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι ήδη και στο κέντρο της Αθήνας, με Αιγύπτιους. Νεαρούς Αιγύπτιους, εγώ θα πω. Εντάξει, τώρα είπαμε, το δηλώνω ανήλικα και εμένα δεν μου λέει τίποτα, έτσι. Έχουν γίνει μάστιγα οι κλοπές, οι βίες κλοπές αλυσίδων, δηλαδή που περπατάς και αρπάζουν την αλυσίδα και στραβάνε βία κάτω. Και δεν έχει να κάνει με ηλικιωμένους, γιατί πρόσφατα εδώ πέρα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στις τελευταίες ημέρες εξαρθώθηκε μια τέτοια σπήρα. Έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια και στην Αθήνα.

Λοιπόν, πάμε λίγο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Επίσης, στην Πάτρα. Όταν σας λέω ότι μπαίνω από Γιάννα μεριά και από Ηπείρο μεριά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αχ, πρέπει, αχ, ναι, πρέπει, αχ, μετά θα σας τα πω. Θα τα πω. Δεν θα, εντάξει, θα σας τα πω μαζεμένα λίγο μετά, γιατί πάλι με άλλο θα πω στη άλλα, είχαμε και σε άλλα σημεία. Μένετε συντονισμένοι, Focus FM 103,6. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας και της σημερινής εκπομπής, γιατί έχω να σας πάω και σε Κρήτη και σε Λέσβο και στην Πάτρα. Έχουμε, είναι πανελλαδικό. Επένδυση, ανάπτυξη. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

πάμε. Άντε να μην το πω που πάμε, προς τα που πάμε. Και που μας πάνε. Λοιπόν, όπως έλεγα πριν, Πάτρα, 27χρονος Αλβανός, ο οποίος διαπιστώθηκε, έδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του υπήρχε το μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής σε οποιαδήποτε χώρα σε έδαφος Σέγγεν. Είπαμε από μπαίνουν, έτσι, από Ήπειρο μεριά, Ήπειρος παιδιά την έχουν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σας το έχω πει επανειλημμένα εδώ πέρα, ό,τι νεότερο έχω. Στην Μυτιλίνη σύλληψη 26χρονου Σύριου και 17χρονου Αιγύπτιου, οι οποίοι είχαν πλαστή κάρτα ετούντος ασύλου. Παιδιά, δεν χρειάζεται βασικά, τι να έχουν, αφού έτσι και αλλιώς το δίνουνε. Αρέσει που παίρνω, αφού έτσι και είναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει σταματημός. Έλεγα χθες που λες Λεωνίδα για το ότι είχε βγει υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, κυρία Βολουδάκη, και έλεγε το άσυλο όσον αφορά τους Σουδανούς, ότι δικαιούνται γενικώς άσυλο, δηλαδή δεν πάτε εσείς να κόψετε το λαιμό, να χτυπιέστε, δικαιούνται άσυλο. Και επειδή λοιπόν έλεγε η κυρία Βολουδάκη αυτό, θέλω να πω στη κυρία Βολουδάκη να. Μια που δικαιούνται άσυλο όλοι οι Σουδανοί και λέγεται στον κόσμο ότι κάθε σε το ψάξε έχουν 53.200.000 πληθυσμό, δηλαδή αν έρθουν όλοι αυτοί ας μην τους δούμε έτσι. Θέλω να μας πει η κυρία Βολουδάκη και έλεγε κιόλας Λεωνίδα, πρόσεξε, έλεγε ότι ναι, το θέμα είναι να έρθουν, να ενταχθούν, να μάθουν ελληνικά και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Σε δομή της ΚΟ έγινε καταγγελία από μητέρα. Προσέξτε τώρα. Θα μου πείτε, λες και είναι πρώτη φορά. Σύλληψη 19χρονου Σουδανού για βιασμό τρίχρονου παιδιού στο ΚΕΔ στη δομή της ΚΟ. Κυρία Βολουδάκη, και αυτός δικαιούται άσυλο. Για πείτε μας, τρίχρονο, έτσι. Αλλά όπως είπε και η υφυπουργός, όλο το Σουδάν δικαιούται άσυλο.

Καλημέρα, καλημέρα και στη Ρένα στις Πέτσες. Καλημέρα στον Πασχάλη. Μας κάνεις και μια υπέροχη περιγραφή από εκεί που είσαι. Να είσαι καλά, Πασχάλη. Τι έχει να μας πει γι' αυτό, κυρία Βολουδάκη? Βλέπω στο μεταξύ, δεν το βλέπω να κυκλοφορεί στα κανάλια γενικώς αυτό το θέμα, που είναι τραγικό, έτσι. Έγινε καταγγελία από τη μητέρα του παιδιού. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά, δυστυχώς, και ξέρουμε τι γίνεται. Αυτός δεν θα έπρεπε τώρα, με συνοπτικές διαδικασίες, ούτε εξέταση ασύλου, οτιδήποτε, να τον γυρίσουμε από εκεί πέρα που είναι και να πάει σε φυλακή εκεί πέρα που είναι? Γιατί εκεί πέρα, σε τέτοιες περιπτώσεις, από εκεί που μας έχουν έρθει, έχουν νόμους ακραίους, έτσι, που για μένα είναι ορθώς κάποιοι νόμοι, που εμείς εδώ πέρα οι walk τους έχουμε για ακραίους. Όχι, σε μωρό 3 χρονών, όχι ρε φίλε, και είναι ακόμη εδώ πέρα.

Λοιπόν, τι άλλο, για να δούμε έτσι την κατάσταση και λίγο μετά τις 10 θα δω κιόλας, γιατί καμιά φορά έχουμε και τις τηλεφωνικές συνδέσεις. Ένα σοβαρό θέμα το οποίο υποθέτω, βασικά πιστεύω ότι όσοι είστε γονείς, έχετε ανήψια, οτιδήποτε που βλέπετε τι γίνεται στα σχολεία, θα συζητήσουμε λίγο μετά, καλεσμένο σήμερα. Πριν πάμε όμως αυτό, θα πάω και σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρκετά θέματα τέλος πάντων. Έτσι, να πιάσουμε αυτό όσον αφορά για το μεταναστευτικό, θα επανέλθω λίγο αργότερα. Για την παντελή διαφορία τους, προς Κρήτη μεριά θα σας πάω πάλι, όπου πήγε άλλος υφυπουργός παιδείας, κύριος Παπαϊωάννου. Το αρκαλοχώριο που οι κάτοικοι είναι πέντε χρόνια τα σχολεία, μια που σας λέω για την εκπαίδευση, σε κοντέινερ, όπως και οι ίδιοι κάτοικοι. Ακόμα έχουν θέματα με αποζημιώσεις, με το να πάνε σε σπίτια. Ναι, οι πληγέντες από σεισμό είναι στα κοντέινερ, έτσι. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο σε κοντέινερ. Τους άλλους όμως τους έχουμε τακτοποιημένους, έτσι. Μην τους χάσουμε πελάτες με το που έρχονται. Ο οποίος που λέτε πήγε ο υφυπουργός παιδείας και είπε ότι δεν έχει εικόνα για το γεγονός ότι πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό εκατοντάδες παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Δεν έχει εικόνα. Κανείς, παιδιά, σε αυτή τη κυβέρνηση κανείς δεν ξέρει. Τι σας έχουμε, αλήθεια δηλαδή. Καλά, τι σας έχουμε, εντάξει, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Θέλουμε πως πέντε ώρες ακόμη. Μέχρι αύριο θα τα λέμε. Δεν έχει εικόνα, ρε παιδιά, δηλαδή. Εντάξει. Οι άνθρωποι από όπου και να το πιάσεις, δηλαδή σε όποιο τομέα και να το πιάσεις, ενώ ότι φυσικά όταν τους βάζεις τα δύσκολα, είναι, δεν ξέρω. Φυσικά, εντάξει, προεξάρχων είναι φυσικά ο πρωθυπουργός, έτσι. Όποιος δεν ξέρω, δεν είδα, ένιδα του δεν είδα, έτσι. Δεν ξέρει τίποτα. Για θα περιστερά. Ποτέ δεν ξέρουνε. Και επειδή δεν ξέρουνε, θέλω να σου ενημερώσω και κάτι ακόμη. Έκανε πολύ μια συνάδελφος δημοσιογράφος μια ανάρτηση και είναι εικόνα, θα την περιγράψω. Η οποία έχει κάνει μια ανάρτηση, όπως σας είπα, είναι, λέει, από το, πάλι στην Κρήτη, στο χωριό, είναι στο χωριό Σακτούρια, στην περιοχή Σακτούρια, όπου επισκέφθηκε την περιοχή, είναι η περιοχή της, για το μνημόσυνο που έγινε για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Θυμάστε το σκηνικό με το αυτοκίνητο που ήταν μέσα, που ακόμη περιμένουμε τι έγινε τελικά. Και είχαμε αυτούς τους δύο. Χωρί ότι η παιδιά φέτος το πυροσβεστικό σώμα πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα. Είχαμε τις περισσότερες απώλειες στην πυροσβεστική από το 2007, όπου τότε είχαμε πυροσβέστες και από το μόνιμους και εποχικούς που είχαν χαθεί στις φωτιές στην Ηλία, που είχαν πληρώσει, είχαν πέσει στο καθήκον προσπαθώντας να σώσουν κόσμο. Φέτος από το 2007 και ακόμη περισσότερες απώλειες από τότε στην Ηλία, ήταν η χειρότερη χρονιά για το πυροσβεστικό σώμα. Σήμερα από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης και ένας 58χρονος 5 ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι επιχείρουσαν στην πρώτη γραμμή του μετόπου περιμετρικά του χωριού Κρυαβρύση όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημα. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη και εγώ θα σας τα πω. Εντάξει, υπάρχει μια προανακριτή διαδικασία, θα τα πούμε συνέχεια, θα τα πούμε και προσεχώς. Όσον αφορά την πυροσβεστική, η συνάδελφος αυτή που λέτε δημοσιογράφος, η κυρία Ελένη Κοντέ, έκανε μια ανάρτηση όπου επισκέφθηκε το μνημόσυνο των πυροσβεστών. Εκεί πέρα που λέτε, που χάθηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, είχε αναρτηθεί. Αναρτηθεί, όχι, δεν το λέω σωστά. Είχε τοποθετηθεί μια σημαία. Ελληνική, φυσικά. Και η κοπέλα δημοσιοποίησε το γεγονός και το βλέπω εδώ πέρα, ότι από αυτή τη σημαία για αυτούς τους δύο ανθρώπους
που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Αυτή η σημαία, παιδιά, έχει μείνει ένα κομματάκι. Δηλαδή, σκεφτείτε, επειδή φτάνει ισχυρή άνεμη, έτσι. Έχει μείνει, θα στο δείξω λίγο, θα το δει στο διάλειμμα. Έχει μείνει ένα πολύ ελάχιστο κομμάτι, να σας πω ποιο κομμάτι έχει μείνει. Όπως είναι ο σταυρός, κάντε το λίγο τώρα εικόνα. Μέχρι κάτω που τελειώνει η σημαία, μόνο και είναι το κομμάτι. Ποια είναι δηλαδή το σταυρό. Όλο το υπόλοιπο είναι σκισμένο, έχει φύγει από τους ισχυρούς ανέμους. Δεν έχει βρεθεί κανένας από εσάς από το Υπουργείο Κλιματικής Πολιτικής Προστασίας και καλά. Από το αρχηγείο της πυροσβεστικής. Να έχουν το νου τους και να πρέπει να αποκαθιστούν τη σημαία. Ναι, εντάξει, φυσάει, θα γίνει, θα ξαναγίνει. Ντροπή αυτό το πράγμα. Σε σημείο που έχασαν τη ζωή τους τόσο φρικτά δύο άνθρωποι. Πού είναι η ηγεσία σας, πολιτική και φυσική? Ντροπή.

Και θα μείνω λίγο παραπέρα στην πυροσβεστική. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι στην Κόνιτσα από τις 31 Αυγούστου που είχε ξεσπάσει φωτιά, ακόμη υπάρχουν εστίες στην Έρπουσα. Και από ό,τι έχω επικοινωνήσει εκεί πέρα, μια βροχή θα τη σώσει την κατάσταση. Είναι και στέγια σημεία που δεν γίνεται, δεν είναι επικίνδυνο, δεν μπορούν να πάνε. Είναι ούτως ή άλλως επικίνδυνο όπως επιχειρούν. Υπάρχουν ακόμη κάποιες έρπουσες εστίες. Έχει φτάσει 4 Οκτωβρίου. Και βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, ακούστε τώρα. Στην Κόνιτσα, λέει, ζήτησαν μελέτες για τα δάση το 2024. Και η χρηματοδότηση, λέει, ήρθε το 2026 το καλοκαίρι. Ναι, εν μέσω καίγεται ο τόπος και εκείνη την ώρα σκεφτόμαστε. Και προσέξτε, άλλο έγκριση χρηματοδότησης και άλλο να πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει και όπως πρέπει και να γίνουν και πράγματα όσον αφορά τον αντιπυρικό σχεδιασμό. Και φυσικά έχουμε, όπως και σε άλλες πληγήσεις περιοχές από μεγάλες φωτιές φέτος, έρχεται χειμώνας. Και είναι φυσικά ότι δυστυχώς θα τα λέμε όταν θα αρχίσουν οι έντονες βροχές σε αυτά τα σημεία, τι θα γίνει τότε με τα πλημμυρικά φαινόμενα που δεν υπάρχει, δεν θα μπορούν να συγκρατηθούν τα νερά. Ξέρετε, αυτό που λέμε, καλοκαίρι καιγόμαστε, χειμώνα πνιγόμαστε. Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο που μου γράφει. Έλα μου ρε βάλια με τα εθνικιστικά πάλι, δεν ήταν δάκι καμιά σημαία ΛΟΑΤΚΙ. Βρε πες το, ναι, δίκιο έχει. Α, καλά, άμα είχε γίνει κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη σημαία που μου γράφει ο Κωνσταντίνος, θα είχαμε διαδηλώσεις. Τώρα έξω θα είμαστε σε έδινα ανταπόκριση.

Να καλημερίσω και το Φάνη που μου γράφει για την πλημμύρα στην Κρήτη, ότι έφτασε σε σημείο σχεδόν να γίνει ως Ντάνιελ. Φυσικά και η κατάσταση σοβαρή και χρειάζονται βοήθεια. Παιδιά, το έλεγα και πριν, όντως χρειάζονται βοήθεια. Υπάρχουν τεράστιες καταστροφές. Και ο άλλος τι θα κάνει. Θα πάει να εγκαινιάσει τον ΒΟΑΚ. Κανονικά δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε ήδη από τώρα να έχει βγει και να πει που κάνει τις περιοδίες του. Ένδειξη συμπαράσταση δεν είδαμε, ας πούμε, για την πληγή σαν περιοχή της Κρήτης. Θα έρθει να σας κάνει εγκαίνια, παιδιά, μην ανησυχείτε, θα λύσει όλα.

Λοιπόν, θα κλείσω λίγο σιγά σιγά. Θα να επικοινωνήσω με τον καλεσμένο μας για σήμερα. Γιατί ξεκινώντας από την Κρήτη πάλι, από εκεί πέρα το πιάσε το θέμα. Θα πάω λίγο στον τομέα της παιδείας και επιστρέφοντας μετά, θα σας πάω στις παραιτήσεις στις ένοπλες δυνάμεις και όχι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, σε παραιτήσεις από σχολές. Μπαίνουν τα παιδιά με όρεξη και τα βροντάνε. Και για τους ευπαθείς, αλλά πρώτα, όπως σας έλεγα, λοιπόν, που λέτε, είναι ένα, κάτι που λέγεται, εγώ δεν το ξέρω, δεν έχω παιδιά, αλλά, και δεν έχω, ας πούμε, και κοντάξει να μάθω από ανήψια και από αυτά, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βλέπω, υπήρχαν, λέει, επιτροπές γονέων, θα μας τα εξηγήσει ο καλεσμένος μας λίγο αργότερα, οι οποίες αυτές οι επιτροπές καταργήθηκαν, είδα ότι υπήρχαν αντιδράσεις από γονείς. Και θα το συζητήσουμε λίγο, γιατί για παράδειγμα στην Κρήτη υπάρχει νηπιαγωγείο και δημοτικό, στο οποίο κάναν έξω τέλος πάντων. Δηλαδή ξεκίνησε ο αγιασμός και τα παιδιά δεν είχαν που να κάνουν μάθημα. Και έρχομαι εγώ τώρα και διερωτώ με, συγγνώμη, αυτός που είχε το κτίριο, το συγκεκριμένο χώρο τέλος πάντων, δεν το έκανε τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πω λέξει, τι στο καλό θα αποκάνετε. Θα συζητήσουμε γι' αυτό και θα συζητήσουμε για το ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει, στο οποίο για μία ακόμη φορά η πολιτεία, έχουμε πολιτεία, δεν ξέρω εσύ Λεωνίδα, τι έχουμε, δηλαδή ούτε εσύ ξέρεις, να, νέο παιδί που θα σε στην κοινωνία σε έχουμε παραδώσει. Που λέτε, ουσιαστικά, αντί να εκπληρώσουν το ρόλο που πρέπει, με μια εγκύκλιο που έχουν στείλει, με μια κοία παρακαλώ, κοινή κοινωνική απόφαση, πέφτει το βάρος για κάποιους ελέγχους σε εκδρομές, σε λεωφορεία, ακόμη και σε οδηγούς, το προσωπικό των θα οδηγήσει το λεωφορείο τέλος πάντων, στους εκπαιδευτικούς. Και έρχομαι και διερωτώ με. Οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, και έχει να κάνει κυρίως με τις σχολικές εκδρομές. Είναι μηχανικοί? Όχι. Είναι ηλεκτρολόγοι? Όχι. Και άντε μετά βγάλε άκρη να πες και σε τίποτα περίεργος, έτσι. Όχι από πλευρά εκπαιδευτικών. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, γιατί σήμερα επίσης σας έχω, θα πάμε να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα και επίσης ο λόγος που ήθελα να γίνει μια παρουσίαση, να έχω καλεσμένο για αυτό το θέμα, είναι γιατί μας είχαν στείλει και εδώ πέρα στο mail του σταθμού, στο δημοσιογραφικό mail, για το γεγονός ότι σε σχολείο παιδιά πραγματικά δεν ήξερα ότι, δηλαδή δεν, θα μου πει, τι σου κάνει εντύπωση ότι έχει μπει η σχολική χρονιά, ότι δεν υπάρχει γραφική ύλη για παράδειγμα, δεν υπάρχουν χαρτιά, μολύβια, στυλό, για να γίνει όλο αυτό υπάρχει μια άλλη γραφειοκρατία, δηλαδή έλεος. Και πάλι θα το πω, συγγνώμη, για όλα αυτά που είναι για να κυλήσει ομαλά, να γίνει κάτι ομαλά, το φυσιολογικό κανονικά, σε μια κανονική χώρα, έτσι, όχι στο Κουλιστάν. Όλη αυτή η διαδικασία, και θα το ξαναπώ, για άλλους όμως, άιντε, αβέρτα έρχεστε, εκεί πέρα δεν έχει γραφειοκρατικές διαδικασίες, εκεί δώστου, παραμονές δίνουμε, μαθήματα ελληνικό δίνουμε, να προσπάθειες ένταξη κάνουμε. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, κλείνω την πρώτη ώρα. Α, τι άλλο έχω να σας πω επίσης, θα πάμε και στα θέματα διατροφής. Γιατί βγαίνει ένα καινούργιο προϊόν, γενετικά επεξεργασμένο. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα, μένετε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Και να ξέρετε επίσης ότι να είστε προετοιμασμένοι, βασικό και εσείς, η εθνική μας ομάδα θα τα σταπώ στο τελευταίο μας σήμερα στην εκπομπή, για να μην ξεχνάμε ποιος ήταν εδώ πέρα. Και έχουμε και σημαντικό παιχνίδι της εθνικής σήμερα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Και όλα αυτά που... Λοιπόν, επιστροφή για δεύτερη ώρα. Λίγο να σα πω στην επικαιρότητα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα για τεράστια προβλήματα που λέγαμε και πριν για την Κρήτη στην λόγω τη κακοκαιρία. Έχουμε 8 εγκλωβισμένους εργαζόμενους στο φαράγγι της Σαμαριάς. Οι καταστροφές είναι άνευ προηγουμένου, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στις εικόνες και από τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Κρήτη. Με πολλές ζημιές, εκτεταμένες ζημιές, προβλήματα στα οδικά, στο οδικό δίκτυο. Λοιπόν, θα κάνω μια παρένθεση πριν επιστρέψω λίγο αργότερα για το λεφτό μας εκπομπής με τις παρετήσεις ένοπλης δυνάμεις με θέματα από το αστυνομικό ρεπορτάζ όσον αφορά τους ευπαθείς και θέλω λίγο να συζητήσουμε κάποια πράγματα, ξέρετε, με τα νεότερα που θα σας πω, με κάποιες περιστατικά που είχαμε επιπλέον. Θα κάνω όμως μια παρένθεση και θα πω, όπως σας είπα, στο θέμα της παιδείας, καθότι μας έχετε στείλει, όπως ανέφερα και νωρίτερα, εδώ πέρα που ρωτάτε και γονείς για κάποια θέματα που έχει να κάνει με το σχολείο, με τα σχολεία γενικώς. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νικό Φασφαλή, που είναι αιρετός στο ΚΙΣΠΕ, στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στον οποίο πρώτα απ' όλα θέλω να θέσω δύο θέματα. Το ένα είναι αυτό το θέμα των σχολικών επιτροπών που καταργήθηκαν και υπήρξε αναστάτωση. Και επίσης για αυτή την κία που βγήκε και έχει να κάνει με τις εκδρομές. Και όπου ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντικαταστήσουν, όπως το αντιλαμβάνομαι, το ρόλο της πολιτείας σε κάποιους τομείς, ουσιαστικά καλούνται να παίξουν και το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Κύριε Φασφαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω καταρχήν να ξεκινήσουμε για το γεγονός, γιατί έχει να κάνει γενικά και με θέματα ασφάλειας. Βγήκε μια κία η οποία ουσιαστικά καλεί τους εκπαιδευτικούς να καλύψουν τα κενά του κράτους. Δηλαδή, έχει να κάνει με τις σχολικές εκδρομές, που ούτως ή άλλως έχουμε κατά διαστήματα διάφορα θέματα. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι ότι καλείστε να ελέγξετε το αν είναι κατάλληλος ο χώρος, να ελέγξετε το ποινικό μητρό του οδηγού. Δεν ξέρω, πείτε τα μας λίγο πιο αναλυτικά.
1: Να σας πω λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για μια ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας του Υπουργείου Παιδείας. Λοιπόν, είναι μια αποθέωση της γραφειοκρατίας. Όντως με τις εκδρομές υπάρχουν προβλήματα, αυτά όμως λύνονται και δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από το σκοπό μας. Και θα σας πω γιατί. Όπως το είπατε, το Υπουργείο, εάν δείτε το τι ζητάει για να γίνει μια εκπαιδευτική επίσκεψη, κανείς δεν το πιστεύει. Δηλαδή, ξεκινάει από τα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκών της υπογραφής αποφάσεις, αλλά φτάνει μετά και αναζητά να ελέγξεις ποινικό μετρόφωνο και ενημερότητα, χώρους, άδειες του οδηγού, αν ο ίδιος δεν έχει καταδικαστεί, αν αυτός που έχει το οριστικό γραφείο δεν έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήμα του ποινικού κώδικα, τη φορολογική του ενημερότητα. να μην σας πω δηλαδή τι φάκελο πρέπει να συγκεντρώσει για να αποφασίσει μια εκδρομή. Τα μαζεύει όλα αυτά, τα ελέγχει, τα ξαναελέγχει, τα στέλνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κάνει επιχειρησιακό σχέδιο εκδρομής. Λοιπόν, και αν η πρωτοβάθμια εκπαίδευση το εγκρίνει, καλώς. Αν δεν εγκρίνει, όλα αυτά δεν θα γίνει εκδρομή. Και η τελευταία βέβαια πράξη είναι αυτή της τροχέας. Στέλνει την τροχέα, την άδεια κυκλοφορία του οχήματος, την άδεια οδηγίας.

0: δεν είναι γραμματεία, δεν μπορεί ο ελεγκτής των τουριστικών επιχειρήσεων, των ποινικών μητρών.
1: Αυτό ακριβώς, καμία σχέση.
0: Ναι. Καμία σχέση με τη δουλειά του, με το λειτουργήμά του. Καμία μα καμία σχέση. Μπορεί ο δάσκαλος ταυτόχρονα να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι, και να ελέγχει τα ποινικά μητρώα των τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτό πρέπει να το κάνει η πολιτεία.
1: Ακριβώς. Και καταρχήν δεν ξέρω και κατά πόσο είναι και νομοθετικά να το πούμε. Δηλαδή από πού και ως πού, εσείς είναι σαν να μου λέτε, έρχεται εδώ πέρα κάποιος να συνεργαστούμε και να βάλουν, ξέρω, τη βάλια. Να πει, α, βάλια, μια που είσαι εδώ πέρα, α, έλεξε το ποινικό μητρό του τάδε. Αν είναι δυνατόν.
0: Για να μιλήσω αύριο μαζί στην εκπομπή, πρέπει να μου στείλει το ποινικό σου μητρό και συγκεκριμένα αδικήματα, αν δεν έχει καταδικαστεί, αναφέρεται και ποια αδικήματα είναι. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Για μας αυτό που προέχει και πρέπει να έχει να λαμβάνει ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, από τη δουλειά του είναι τι? Η ασφάλεια των μαθητών. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Αλλά να μετατρέπεται ο δάσκαλος σε διοικητικό υπάλληλο πολλαπλών ειδικοτήτων, δεν είναι δυνατόν. Είναι γραφειοκρατική υπερβολή να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς.
1: Και να σου πω και κάτι, και υπάρχει πάντως η πιθανότητα και το ενδεχόμενο να στραβώσει κάποιος και να έχετε και φασαρίες, έτσι?
0: Φυσικά και φασαρίες. Και πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Παιδείας ας κάνει επέξει το ρόλο του, ας δει όλα αυτά στα τουριστικά γραφεία, ας ελέγξει το κράτος τελικά να πληρούν τις προϋποθέσεις για να μπορούμε εμείς. Και ξέρετε τελικά, εάν γίνουν όλα αυτά και το πρωί για να πιστοποιηθεί και να ξεκινήσει η επίσκεψη, πρέπει να έρθει η τροχέα στο σχολείο. Αν έρθει η τροχέα, δεν ξεκινά η επίσκεψη. Έχουν γίνει όλα αυτά και δεν γίνεται. Αν δει η τροχέα και βγάλει ότι κάτι δεν είναι σωστό, πάλι αναβάλλεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι διαδικασία έχουμε μπει και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε σηκώσει ψηλά τα χέρια λοιπόν μπροστά σε αυτή την τρέλα που το Υπουργείο επιχειρεί. Και δεν ξέρω γιατί το επιχειρεί αυτό το Υπουργείο, το επιχειρεί το κράτος. Προφανώς την ικανότητά του, ανικανότητά του να κάνει κάποια πράγματα, να μεταφέρει στους εκπαιδευτικούς. Μα δεν είμαστε πολυεργαλεία. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε να ασχοληθούμε με τα παιδιά. Ο εκπαιδευτικός παίρνει ο δάσκαλος στο σχολείο, νηπιαγός πάει στο νηπιαγωγείο, μπαίνουμε στο σχολείο και τα φορτώνει και χίλια άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα πια οι περισσότερες επισκέψεις να μην μπορούν πια να γίνουν.
1: Κύριε Φασφαλή, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Μια πάτε και νηπιαγωγείο. Είναι και το θέμα των σχολικών επιτροπών, να το λέω σωστά, θύμα που καταργήθηκαν και υπάρχουν αντιδράσεις. Θα ξεκινήσω από το εξής. Είχα δει, για παράδειγμα, το ανέφερα και λίγο νωρίτερα στον κόσμο, γιατί έχουμε και ερωτήματα, ότι μια άλλη ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή για συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ξέρω που μας έχουν ενημερώσει οι ακροατές, που δεν έχει γραφική ύλη. Επίσης, στην Κρήτη υπήρξε νηπιαγωγείο, το οποίο έγινε έξωση, έγινε αγιασμός και τα παιδιά ήταν στον δρόμο. Και έρχομαι και ρωτάω το εξής. Προφανώς με αυτά ασχολούνταν οι σχολικές επιτροπές. Τώρα πέφτουν πάλι και αυτά σε εσάς. Θέλω λίγο να δούμε την έκταση του φαινομένου. Γιατί καταρχήν να σας πω το εξής. Δεν σου λένε τελευταία στιγμή σου κάνουμε έξωση, ο ιδιοκτήτης του χώρου και δικαίωμά του. Δηλαδή, είναι δυνατόν να περάσει, να φτάσουμε στον αγιασμό και ξαφνικά αυτά τα παιδιά να μην έχουν πού να πάνε, πού να φοιτήσουν? Ναι. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, το ότι δεν έχει γραφική ύλη. Και ένα τρίτο που θέλω να μας τα πείτε με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και τι θα γίνει από εδώ και πέρα, για το γεγονός ότι, ας πούμε, τι γίνεται όσον αφορά. Θα μπούμε στο χειμώνα. Τι γίνεται με τη θέρμανση, πώς θα πληρώνουν τη λογαριασμή, θα μείνουν τα παιδιά χωρίς θέρμανση?
0: Ακριβώς, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Ας τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα, επειδή και εσάς γονείς σας απασχολούν και εσείς ως δημοσιογράφοι ασχολείστε. Λοιπόν, ας πάρουμε τη σειρά και ας μιλήσουμε τον νηπιαγωγείο. Πώς να λειτουργήσει ένα νηπιαγωγείο μέσα στην κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκεται? Οι νηπιαγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση. Ξέρετε, ήθελα να το πω αυτό με την ευκαιρία. Mm-hmm. Ότι στο νηπιαγωγείο, η νηπιαγός κάνει ίσως το σημαντικότερο ρόλο, παίζει το σημαντικότερο ρόλο όλων. Ξεκινάει το πρωί, δεν μπορεί να πάει καν τουαλέτα, έχει αναλάβει. Τι? Πέρα από την εκπαίδευση των παιδιών που είναι το κυρίαρχο μέλημα, τι? Να παίρνει τα παιδιά το πρωί την υποδοχή από τους γονείς, να προχωρά ακολούθως λοιπόν μέσα στο μάθημα, να τα ταΐζει, να τα πάει τουαλέτα, να προδίδει την καθαριότητα και να έχει και τη διοίκηση του σχολείου, λοιπόν, η οποία, όπως είπατε, πια δεν μπορεί να εκτελεστεί με την κατάρρευση των σχολικών επιτροπών, δεν υπάρχουν έσοδα. Έτσι αναγκάζονται οι ίδιοι γονείς να συνεισφέρουν από τις οικονομίες τους και σε μια εποχή

0: που είναι τα πράγματα πάρα πολύ ναι. δύσκολα, ακρίβεια που επικρατεί έτσι και όλοι το διαισθανόμαστε πια. Λοιπόν, να προσπαθεί τι να κάνει για να λειτουργήσει τον υπηαγωγείο, να συνεισφέρουν οι γονείς. Και δείτε πόσο δύσκολη θέση είναι, τι, να λέει τους γονείς ότι δεν έχουμε τα στοιχειώδη να λειτουργήσουμε το σχολείο. Και πέρα από αυτά, τα περισσότερα νηπιαγωγεία, πολλά νηπιαγωγεία, για να μην πω τα περισσότερα, και είναι υπερβολή, πολλά νηπιαγωγεία στεγάζονται, όπως είπατε, σε καταστήματα, πρώην καταστήματα, σε ισόγεια πολυκατοικιών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, που οι άνθρωποι, όπως είπατε, βγάλαν τον, κάνουν έξωση το νηπιαγωγείο, βρίσκεται στην αρχή και δεν έχουν τα παιδιά που να πάνε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά και δείχνουν μια εικόνα της εκπαίδευσης, η οποία τελικά όλες οι ευθύνες έχουν μετακινηθεί στον εκπαιδευτικό. Καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές. Μπορούσε και λειτουργούσε οικονομικά το σχολείο, έβαζε κάτω αυτά τα έσοδα τα οποία θα μπορούσε να πάρει από τις δημόσιες δαπάνες, τα γινόταν κατανομές από τους Δήμους, οι Δήμοι διαμαρτυρόταν όπως και οι γονείς και όλη η κοινωνία θέλαν παραπάνω έσοδα για να λειτουργήσει καλύτερα το σχολείο, γιατί είχαμε ανάγκες. Τώρα όμως έχουν καταργηθεί όλα, δεν υπάρχουν χρήματα. Και έρχεται ο χειμώνας και θα υπάρξουν πάρα πολλές δυσκολίες, ειδικά με τη θέρμανση.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν δυσκολίες. Εγώ δεν τα περιγράφω αυτά, γιατί στη ζωή μας, εμείς από τη φύση μας εκπαιδευτική, οι δάσκαλοι είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά όταν έχεις μπροστά σου μια τέτοια εικόνα, στην οποία αντί να την παραλαμβάνει το Υπουργείο και να δίνει λύσεις, καταφεύγει σε τρόπους άλλους, όπως αυτές οι γραφειοκρατικές όλες διαδικασίες. Τελικά για ποιο λόγο, χωρίς να χρειάζονται και χάνεται και η ουσία.
1: Ναι,
0: η ουσία
1: ναι.
0: είναι τι, να λειτουργεί στο σχολείο. Και δεν λειτουργεί και οι γονείς. Με λογικά δεν μαρτύρονται. Μπορεί ο γονιός σήμερα να συνεισφέρει στο δημόσιο σχολείο από τις οικονομίες του.
1: Συγγνώμη, δωρεάν παιδεία υποτίθεται έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Υποτίθεται.
0: Έτσι ακριβώς. Από τη μια στιγμή λέμε δωρεάν παιδεία, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού και διαπευθύνεται σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, και δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας αντί αυτού προβαίνει σε διάφορες άλλες έτσι, εκδηλώσεις, παρουσιάζει ωραίες εικόνες. Δεν είναι άσχημο να παρουσιάζουμε προφανώς και κάτι καλό, αλλά εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει και ξεφύγει τελείως και οι εκπαιδευτικοί δεν αντέχουν. Και να σας πω, λιγότερες αιτήσεις πια για να δουλέψουν στην εκπαίδευση υπάρχουν από μέρος των δασκάλων, από μέρος των εκπαιδευτικών. Δεν μπορούν οι άνθρωποι πια να τα απεξέλθουν ως αναπληρωτές. Έχουμε χιλιάδες λιγότερες αιτήσεις. Αναγκάστηκε να πάει σε ειδικές προσκλήσεις πέρυσι στο κράτος και να επαναφέρει συνταξιούχους για να δουλέψουν στο σχολείο για να τα βγάλει πέρα. Δεν είναι τραγική εικόνα αυτή.
1: Τραγική, σοκαριστική. Βέβαια.
0: Και βγαίνει από πάνω και λέει ότι τι. Ότι για τα κενά στα σχολεία, για τις δυσκολίες, για παράδειγμα, ακούστηκε το εξής αχαρακτήριστο, ότι φταίνει οι γκυμονούσες.
1: Ορίστε.
0: Ότι φταίνει οι γκυμονούσες.
1: Δηλαδή.
0: Το σχολείο ξεκίνησε με πολλά κενά,
1: ναι.
0: γιατί έχει πάρα πολλές γκυμονούσες εκπαιδευτικούς.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σταθεί. Είναι ό,τι χειρότερο έχει ακουστεί σε μια χώρα η οποία το πρώτο της πρόβλημα είναι το δημογραφικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να βγάζει για να καλύψει τις ελλείψεις. Τα προβλήματα και οτιδήποτε άλλο δυσκολίες έχει, γιατί πια δεν μπορεί να βρει εκπαιδευτικούς με 850 ευρώ, κανείς πια δεν δηλώνει, λίγοι δηλώνουν να πάνε στα παιδαγωγικά τμήματα, η βάση έχουν πέσει κατακόρυφα, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και προτιμάνε μια άλλη σχολή ή μια άλλη δουλειά. Λοιπόν, αντί για αυτού, η κυρία Βούλτευση εκπομπή και είπε τι. Ότι τα κενά υπάρχουν, λέει, αλλά αυτά είναι εγκυμονούσες.
1: Απίστευτο.
0: Οι οποίες εγκυμονούν
1: απίστευτο.
0: Και όταν αναλαμβάνουν στο σχολείο δεν πάνε γιατί παίρνουν την άδειά τους. Είναι ντροπή αυτό που
1: είναι. Είναι ντροπή, δεν, όχι. Είναι
0: ντροπή και δεν είναι
1: χαρακτήριστο. Χαρακτήριστο, πραγματικά.
0: Και δυστυχώς, με προσπάθησαν και αμέσως μέσα σε μια μέρα να το καλύψουν. Ενώ άλλα θέματα παίρνουν την τεράστια έκταση. Όπως το θέμα, ας πούμε, της νηπιαγωγού. Με
1: ναι,
0: την αντίδραση
1: ναι,
0: της
1: ναι.
0: οποίας φιλοκοπήθηκε και κατέληξε στο νοσοκομείο. Και να
1: δουλεύετε.
0: Αυτή είναι η κατάσταση στην εκπαίδευση. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι από καρδιά.
1: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Το βήμα να τα πούμε σήμερα, γιατί πρέπει η κοινωνία να καταλάβει ότι εμείς δίνουμε την ψυχή μας για να κρατήσουμε το σχολείο όρθιο. Δυστυχώς από την πλευρά της πολιτείας υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση.
1: Εντάξει, κύριε Φασφαλή.
0: Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Και μόνο αυτό, μόνο και μόνο που βγαίνει και ξεστομίζει τέτοιο πράγμα, ακριβώς αυτό που λέτε, το δημογραφικό, που η Ελλάδα καταραίει, πεθαίνει η Ελλάδα, έτσι.
0: Κλείνουν τμήματα σχολεία, να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Τμήματα κλείνουν και δεν έχουμε παιδιά πια. Και βγαίνει και λέει ότι τι, ότι τα κενά στα σχολεία δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, γιατί, γιατί αυτές προσλάβαμε την έγκυες, λέει. Και δεν μπορούν να δουλέψουν. Είναι δυνατόν να λέγεται, μα αυτό πρέπει να το εύχονται. Έπρεπε αυτό να το αγκαλιάζουν, τη μητρότητα να την αγκαλιάζουν. Δηλαδή το δικαίωμα της γυναίκας να την κοινοποιήσει πρέπει να πανικοποιείται. Δυστυχώς όμως έγινε και αυτό προς από μια εβδομάδα στη χώρα μας. Φτάσαμε. Και έγινε από επίσημα χείλη. Και δεν πήγε η κυβέρνηση να πει ότι αυτή τη δήλωση δεν εκφράζει την κυβέρνηση και είναι απαράδεκτη. Όμως τίποτα, σιωπή μπροστά σιωπή. Σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, αποσιωπήθηκε πραγματικά, πραγματικά.
0: Με παπαγαλάκια και με οτιδήποτε άλλα προσπαθούν να καλύψουν όλα. Και βλέπετε λοιπόν ότι πόσο σήμερα δύσκολο είναι να λειτουργήσει το σχολείο και η δημόσια εκπαίδευση με αυτούς τους όρους. Όταν αυτοί που ηγούνται ή αυτοί που θέλουν να έχουν την ευθύνη μπορούν και ξεστομίζουν τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Κύριε Φασαλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και προσεχώς, γιατί δυστυχώς είναι πολλά θέματα και αυτό που λέτε καλό να ξέρουν και να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί ο κόσμος.
0: Για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Γιατί με την ελπίδα ότι θα φτάσουν και στα αυτιά έτσι, αυτών των υπευθύνων επιτέλους και θα μπορέσουμε. Γιατί αν δεν καθίσεις σε ένα τραπέζι συνεισφοράς να ακούσεις τα προβλήματα έτσι, και να παλέψεις για να δουν λύσεις, αλλά εσύ χορεύεις το δικό σου χορό έτσι ως πολιτεία λέγοντας όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή προσπαθεί με τις εκδρομές έτσι να πάει την κουβέντα αλλού, ενώ ναι, το βάθος της εκπαίδευσης είναι αυτό που καταλήξαμε. Το σχολείο ναι, δεν θα υπάρχει αύριο, γιατί δεν θα υπάρχουν παιδιά και εμείς θα ασχολούμαστε με τη φορολογική ενημερότητα ναι, του τουριστικού γραφείου.
1: Το σχολείο και η χώρα δεν θα υπάρχει έτσι, δεν, δηλαδή καταραίει η χώρα, η χώρα καταραίει.
0: Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο πρέπει να παλέψουμε και στο οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα, γιατί εμείς ως Δασκαλική Ομοσπονδία κάναμε και ημερίδα με το θέμα το δημογραφικό, κάναμε και ημερίδα και θα κάνουμε και επιστημονικό συνέδριο πάνω στο ζήτημα αυτό, ώστε να βρεθούν επιτέλους λύσεις.
1: Ωραία, κύριε Φασφαλή, θα κάνουμε μια κουβέντα προσεχώς με αυτό. Να σας πω και εγώ να μιλήσουμε και εκτός, να τα παρουσιάσουμε μαζί με τα στοιχεία που έχετε εσείς για το δημογραφικό, με αυτά που έχω μαζέψει και εγώ με το ρεπορτάζ, γιατί είναι κύριο σημείο από εκεί. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουμε σαν χώρα. Δεν πώς θα υπάρχουμε.
0: Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Ναι, ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα
1: σας.
2: Focus 103,6.
1: Πάλι βούλτεψε, έτσι. Άκου τι είπε, ρε φίλε. Λοιπόν, την ίδια ώρα, παιδιά, βλέπω ακριβώς για το δημογραφικό, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, ότι στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε μόλις 4 περισσότερες γεννήσεις στατιστικά. Πίστευτο. Έχουμε επίσης, σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες, σχεδόν 2 θάνατοι για κάθε γέννηση στην Ελλάδα, 43 διαζύγια ανά 100 γάμους. Στην Ήπειρο χάθηκε μια κομμόπολη σε ένα χρόνο, σε ελεύθερη πτώση γεννήσεις το 2025. Στο Πογόνι, επίσης στην Ήπειρο, μια αίτηση μόνο σε 2 παιδικούς σταθμούς. Τα παραμεθόρια χωριά σβήνουν, παιδιά. Έχουν σβήσει. Έχουν σβήσει. Και συνέχιζαν να σβήνουν. Μία μόνο έτσι σε 2 παιδικούς σταθμούς. Ένα παιδάκι έχει μείνει προφανώς. Αλλά φυσικά, τι έχουμε πει, ποιος είναι ο καημός μας. Ένας είναι ο καημός μας. Λοιπόν, ακούστε λίγο εδώ πέρα κάτι που έχω. Λοιπόν, οδηγίες λέει από το Υπουργείο Παιδείας για τις τάξεις υποδοχής. Ανακοίνωσε λέει το Υπουργείο Παιδείας οδηγίες για την ολοκλήρωση της ίδρυσης και λειτουργίας των τάξεων υποδοχής. Για ποιους λέτε, φυσικά τάξεων υποδοχής ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Αναδιαμόρφωση λέει και υποστήριξη των τάξεων υποδοχής και δομών υποδοχής και εκπαίδευσης προσφύγων. Αφορά, λέει, αυτή η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας άμεσα τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποιούν ή πρόκειται να φιλοξενήσουν τάξεις υποδοχής ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Τι ωραία, κύριε, που τα λέμε. Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Δηλαδή προτεραιότητα, έτσι. Εγώ δεν θα τα βάλω φυσικά με τα παιδάκια, δεν μου φταίνει τίποτα τα παιδάκια που τα έχουν βάλει εδώ πέρα. Θα τα βάλω όμως με το κράτος, ακριβώς και με την πολιτεία, γιατί δεν κοιτάς, τα ακούσατε και από τον άνθρωπο που είναι εκπαιδευτικός, ακούτε και από εδώ πέρα από το ρεπορτάζ. Σας είπα μόλις τα στοιχεία για το δημογραφικό. Και όχι, ρε φίλο, ο Νταλκάς μας είναι αυτός. Τέλος, είπαμε. Σας έχουμε γραμμένους κανονικά, δεν πάτε να χτυπιέστε. Σοβάδες πέφτουν σε σχολεία εν ώρα μαθήματος. Η Ελλάδα σβήνει. Χωριά εξαφανίζονται. Πληθυσμιακά η χώρα καταραίει. Και όπως ακούσατε πριν από τον κύριο Φασφαλή, η άλλη βγήκε και είπε ότι για γυμονούς. Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι είναι θρασίτατε, έχουν ξεφύγει, δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Και αυτή τη βούλτεψη, την δήλωση, γιατί παλιότερα θυμάστε τι είχε πει και το μεταναστευτικό, έτσι. Από ό,τι βλέπω έγινε όντως, έτσι. Προσπάθησαν προφανώς να το καλύψουν. Το άκουσα, λέω, ήταν κυκλοφορία. Δεν το άκουσα. Όχι, τίποτα. Αλλά και σας λέω, πραγματικά, πρόσφυγες, πείτε τους πρόσφυγες, ναι, είπαμε τα παιδιά δεν φταίνε. Αλλά όχι ρε φίλε, πρώτα θα κοιτάξεις τη χώρα. Δηλαδή είναι ένας ακροατής που μου είχε γράψει μια φορά που λες ένα μήνυμα που είχε στη Λεωνίδα, δεν ξέρω αν κάναμε μαζί εκπομπή τότε, που είχε πει ότι υπάρχει, ότι είμαστε, αυτό που λέμε ότι είμαστε ξένοι στη χώρα μας και ότι υπάρχει ουσιαστικά ρατσισμός κατά των Ελλήνων, αυτό είναι.

Λοιπόν, πάμε 10:30 διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά από τώρα για την άλλη αγαπημένη ομάδα και κυρίως. Ξέρετε, του κύριου Χρυσοχοίδη, ό,τι και να λέει. Με τα καμώματά τους. Πάμε σε αυτό. Και φυσικά στο πολύ σημαντικό θέμα, γιατί και αυτό έχει να κάνει κομμάτι της χώρας, για την ασφάλεια της χώρας, με τις παραιτήσεις ενόπλες δυνάμεις να συνεχίζονται. Και όχι, δεν αυτά που σας έλεγα τις προάλλες την ώρα του Τσίτ, έχουμε και νεότερα, δυστυχώς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.

Α, να ξέρετε, τώρα που έλεγα για την Κρήτη, έκανα ανάρτηση, θα τα πούμε συνέχεια. Η σκέψη του λέει είναι στους συμπολίτες μας, λέει. Στην Κρήτη που δοκιμάστηκαν από τη Θεομηνία, λέει, στην ανάρτησή του. Θα επιστρέψω όμως λίγο αργότερα στο λεγάμενο, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και με αυτό θα κλείσω σήμερα. Λοιπόν, θα σας πάω στα υπόλοιπα. Πάμε. Ναι, θέλω να σας ενημερώσω γι' αυτό. Γενετικά λέει επεξεργασμένες μπανάνες που δεν γίνονται καφέ προσεχώς στα καλάθια μας. Αχ, τι ζούμε. Λοιπόν, είναι σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian, γονιδιακά επεξεργασμένο φρούτο αναπτύχθηκε, λέει, από μια εταιρεία βιοτεχνολογίας. Και σύμφωνα με αυτή, λέει, θα έχουν, λέει, οι μπανάνες την ίδια γεύση και υφή με τις υβατικές, αλλά θα παραμένουν φρέσκες, δηλαδή δεν θα καφετίζουν. Λοιπόν, εγώ θέλω να καφετίζω, δεν με πειράζει, αλλά θέλω να ξέρω τι τρώω. Δόθηκε η πρώτη έγκριση από το Βρετανικό Υπουργείο. Προσεχώς φαντάζομαι θα τα ακούσουμε και αυτό μαζί με τις αράχνες στο μενού, με τις ταραντούλες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.

μεταξύ θα καθημάς για την ώρα μια απλό για θέματα διατροφής. Είπα και νωρίτερα στο δελτίο ότι μας περιμένουν να αυξήσεις κυρίως βασικά στη φέτα, το είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και γενικά σε προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση το πρόβιο γάλα, για το λόγο ότι ποιος κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα, ποιος δεν έκανε εμβολιασμού στα ζώα με τις ευλογίες και το δεν συμμαζεύεται, ενώ η Κομισιόν είχε πει να κάνετε, τα δίνουμε, ποιος, ποιοι, αυτοί. Και επίσης έρχονται και αυξήσεις μεσοσταθμικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα, θα είναι από 7 έως 12%. Και θα έχουμε και ανατιμήσεις όσον αφορά τα κάποια προϊόντα αρτοσκευάσματα, όπως ψωμί του τόστ. Και φυσικά εννοείται, παιδιά, ότι ξέρετε τι έχει να γίνει, όσο πηγαίνουμε θα πηγαίνουμε, γεννάμαστε και προς τις γιορτές. Και φυσικά εδώ πέρα, ως γνωστόν, ότι όταν μπαίνουν οι αυξήσεις και οι ανατιμήσεις, δεν φεύγουνε. Είναι γνωστό αυτό, έτσι. Γιατί μέτρα δεν παίρνουν, δεν πρόκειται να πάρουνε. Τα μέτρα που πρέπει. Λοιπόν, πάλι θέλω να σας πάω. Λοιπόν, πάμε λίγο στις παραιτήσεις που σας έλεγα, σε ένοπλες δυνάμεις. Παραιτήθηκαν 10 αρχισμηνίες και ένας επισμηνίας από φοιτισμία ηλικίας από 26 έως 32 ετών. Στο μεταξύ, κοιτάξτε πώς το λένε. Λέει, με απόφαση, λέει, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Θαβάκη, τέθηκαν σε αποστρατεία κατόπιν αίτησής τους. Λοιπόν, το κυρίλε, τέθηκαν σε αποστρατεία κατόπιν αίτησής τους. Βασικά, παραιτήθηκαν οι άνθρωποι. Ήρθαν και δηλώσαν ότι ζητάμε που βάλουμε την παραίτησή μας. Και όλοι, παιδιά, όλοι οι νέοι άνθρωποι, έτσι, που έχουν σπουδάσει, έχουν κάνει τόσο κόπο. Έλεγε και την πολεμική αεροπορία, Λεωνίδα, την Παρασκευή που έχουμε παραιτήσεις. Και πιλότος, 27χρονος πιλότος παραιτήθηκε της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε κέρυες θέσεις κάθονται, ματώνουν στο διάβασμα, θέλουν να υπηρετήσουν την πατρίδα και αναγκάζονται να τα βροντίξουν. Και πέρα από το πιλότο που έλεγα τις προάλλες που λες, έχουμε και αυτό στην πολεμική αεροπορία, τους 10, 11 συνολικά παραιτήσεις, ηλικίες από 26 έως 32 ετών. Παραιτήσεις επίσης στο στρατό Ξηράς.

Ακόμη 18 αξιωματικοί του στρατού Ξηράς προστέθηκαν στη λίστα αυτών που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις ένοπλες δυνάμεις. Και πέρα από αυτούς τους 18 αξιωματικούς στρατού Ξηράς, έχουμε στο στρατό Ξηράς άλλες 10 παραιτήσεις. Ανάμεσα στους δύο νεότερους σε αυτές τις παραιτήσεις είναι και επιλοχίας γεννημένος το 2000. 26 χρονών παιδί, παλικάρι. Εντάξει, έχει καταφέρει με την ατζέντα όλους 2030. Δηλαδή, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και βλέπω και περιμένω να το πω εδώ και σε ένα στρατιωτικό. Στο Army Voice λέω, βλέπω εδώ πέρα παραιτήσεις στρατιωτικών 19 αξιωματικοί, 25 έως 35 ετών έφυγαν σε 2 μήνες.

Και επίσης είχαμε και παραιτήσει 4, αν θυμάμαι καλά, από παιδιά που είναι σπουδαστές, ήταν στο δεύτερο τρίτο ετός και τα φρόντιξανε. Όχι γιατί δεν θέλουνε. Έχω ρίξει στο διάβασμα τόσο κόπο και αυτό. Λες, ρε παιδί μου, για την πατρίδα, έτσι. Όλη αυτή η κατάσταση με την ατζέντα 2030 που έχει διαμορφωθεί, με όλες αυτές τις αδικίες, την υποτίμηση ουσιαστικά. Γιατί έχει υποτιμήσει ενόπλες δυνάμεις. Είναι προσβλητικό αυτό που κάνει ο Δένδιας. Με τον τρόπο που λειτουργεί. Σου λένε αντε γεια. Μιλάμε για ρημαδιό, για απόλυτο ρημαδιό, έτσι. Επίσης έχουμε παραιτήσεις νέων παιδιών που είναι στη μάχημη γραμμή και από την αστυνομία, που φέτος το λέγαμε την άλλη φορά ότι είναι η μεγαλύτερη αιμορραγία και δεν το λένε. Δεν πειράζει, ας βγει το κανένα αρχηγείο να διαψεύσει πάλι αυτό που λέμε. Όπως αρέσκονται να κάνουν, δεν πειράζει. Παιδιά, εδώ πέρα είμαστε, πάντα στοιχεία έχουμε.

Τελικά η ατζέντα 2030 πάει πολύ καλύτερα υπερδένδια εκεί πέρα, ας πούμε, της κυβέρνησης από ό,τι θα περίμενε και ο ίδιος υπουργός. Τουλάχιστον έτσι όπως τα θέλει. Γιατί δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Το συζητάμε εδώ και μήνες και από άλλες εκπομπές το πέρα τα ακούτε. Α, ναι, παιδιά, λοιπόν, το βρήκα. Στο πολεμικό ναυτικό τα βρόντιξαν 8 σπουδαστές της ΣΜΗΝ. Οι 7 ήταν σπουδαστές που είχαν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος και θα έμπαιναν στο τρίτο έτος. Αποχωρήσεις από τη ΣΜΗΝ, από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.

Καλημέρα και στη Μαρία Σικές. Ναι, είναι πολύ απογοητευτικό, Μαρία, αυτό που μου λες. Ναι, παρετούνται τα Ελληνόπουλα. Πραγματικά. Παρετούνται τα Ελληνόπουλα. Τι θα βάλεις στο στρατό για αυτούς? Δεν το αποκλείω. Στη Γερμανία όλες το κάνανε. Βέβαια, αλλού ξυπνάνε. Εμείς εδώ πέρα ακόμη τους υποδεχόμαστε.

μια που έπιασα και στον κύριο Χρυσοχοίδη και σας το έχω πει επανειλημμένα. Για την παραμεθόριό μας, για την Ήπειρο την οποία τη σκοτώνουνε. Αποξήλωσαν ακόμη περισσότερο την αστυνόμευση στην Ήπειρο. Πήρανε κόσμο από εκεί πέρα για να πάει με μετάθεση στη Δυτική Αττική. Ποιος είναι στη Δυτική Αττική ο τομέας του υποψήφιος, κ. Χρυσοχοίδης, μήπως? Για να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι.

συγκεκριμένα έχουν αποξυλώσει τη φύλαξη, αποξυλώνουνε σε Καρδίτσα, πάμε και Θεσσαλία επίσης. Ήρθε και η σειρά εκεί πέρα. Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία και Τρίκαλα. Επίσης αποξυλώνονται οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Ό,τι είχε απομείνει φυσικά. Και όπως έλεγα και τις προάλλες, Λεωνίδα, δηλαδή ξέρεις τι, είναι πραγματικά ειδικά για σημεία. Από τον Εύρο επίσης δεν έχουν πάρει πόσο κόσμο και τον έχουν πάει να φυλάει τη Μαλακάσα, τη δομή. Την ώρα που ο Εύρος, αυτό που λέω κάθε φορά, ότι έρχονται συνέχεια σε δόσεις. Και όσοι καταφέρουν και περνάνε από εκεί πέρα, πώς έχουμε κάθε μέρα. Θεσσαλονίκη είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, παιδιά, αυτό εδώ πέρα, ότι εντοπίζουν αλλοδαπούς που κουβαλάνε, παράνομους αλλοδαπούς που έχουν περάσει από τον Εύρο. Στο μεταξύ, είχα πρόσφατα, είχα ξεχάσει το πω αυτήν την άλλη φορά με τόσα θέματα που υπάρχουν, εντοπίστηκε στον Εύρο πάλι είχαν βρει, παιδιά, για κάτι λίγο το έχω εδώ πέρα, Λεωνίδα, περίμενα να σας το πω ακριβώς, βρήκανε χαρτιά πεταμένα, δηλαδή κάποιος από, ξέρετε, από αυτούς που έρχονται παρανόμως. Είχε γίνει και στο παρελθόν αυτό, βρήκανε πάλι πεταμένα χαρτιά τα οποία είναι τύπου ταυτότητας, κάτι τέλος πάντων, ένα ταυτοποιητικό στοιχείο τέλος πάντων. Φυσικά θα τα πετάξουνε. Αυτά θα πάρουν τα υπόλοιπα για να πάρουν και το επιδοματάκι τους. Αλίμονο.

Και μια πολύ για δυτική Αττική, πρέπει να σας πω, ξεκίνησα στην αρχή της εκπομπής που σας είπα για τις 8 δικογραφίες για εδώ πέρα κεντρική Μακεδονία που δρούσε σπήρα των Ευπαθών. Έχουμε απανατές περιπτώσεις γνωστών με απάτες. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Εξαρθρώνουν συνεχώς πύρες οι οποίες κάνουν τηλεφωνικές απάτες που είναι οι Ρωμά, οι οποίοι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, επιστημονικό επίπεδο στην κυριολεξία. Σε κάποιες περιπτώσεις λένε τέλος πάντων, έρχεται το ενημερωτικό, το δελτίο και αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής, που πραγματικά δεν ξέρω αν ήμουν μπορούσα, που δεν μπορείς να το κάνεις αυτές, να είμαι σε στάδιο προανάκρισης, θα είχα σκάσει τα γέλια. Γιατί παιδιά, σε κάτι σπήρες που εξαρθρώθηκαν πρόσφατα, που είχαν τηλεφωνικό κέντρο μετακινούμενο έτσι, σε διάφορους οικισμούς για να μην μπορέσουν να εντοπιστούν, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχουν εντοπιστεί όταν τους πιάνουν τέλος πάντων ότι καταρχήν δεν ξέρω ότι υπάρχει ακόμη έντυπος τηλεφωνικός κατάλογος. Βρίσκουν σκισμένα φύλλα από τηλεφωνικούς καταλόγους που παίρνουν τυχαία τηλέφωνο για να ξεγελάνε κόσμο. Είχαμε επίσης μια περίπτωση όπου κλωνοποίησαν φωνή και για μια ακόμη φορά ξεγέλασαν ανήλικο να μαζέψει τα χρήματα και τα κοσμήματα ότι υπήρχε στο σπίτι, προσποιούμενος επίσης τον πατέρα του παιδιού. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής, ότι είναι σε κάποιες περιπτώσεις που λέει ότι ήταν, λέει, διευθυντικά, ο τρόπος δράσης τους, διευθυντικά στελέχη, τηλεφωνητές και εισπράκτορες. Εισπράκτορες είναι αυτοί που λένε, ξέρω εγώ, που τους ξεκλάνε τηλεφωνητές, υπάρχει διαρροή ενέργειας, πρέπει να θα έρθει κάποιος να πάρει τα κοσμήματα και τα σχετικά. Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι εγώ Ρωμά, με πιάνουνε και στο στάδιο της προανάκρισης δηλώνω διευθυντικό στέλεχος. Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Το οποίο φυσικά έχει ξεφύγει, έτσι εννοείται, δεν το συζητώ. Στην Αττική έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και γενικά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Α, μάλλον από το χειρότερο στο χείριστο, γιατί στο χειρότερο έχουμε φτάσει, μας έχουν φτάσει. Κλείνοντας, να πω κάτι ακόμη αφιερωμένο, να αφιερώσω και κάτι στον κύριο Σπυρέτο, που δεν σταματάει το θέμα με την υγεία, που είναι τραγική κατάσταση με την υποστελέχωση και όλα αυτά που συμβαίνουν. Όπως δεν πειράζει, θα συνεχίσει να είναι γενιάς, τα έχουμε πει έτσι, και να βγαίνει selfie. Κάθε μέρα, πραγματικά, παιδιά, σας λέω πραγματικά, κάθε μέρα, βλέπω επιστολές από γιατρούς στο τάδε νοσοκομείο, επιστολές από εκεί, ανακοινώσεις ότι δεν υπάρχουν, ότι υπάρχουν πολύ ωραίες αναμονές, ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Αλλά τι λέει ο άλλος, όλα είναι ζάχαρη. Λοιπόν, και θα κλείσω με το λεγάμενό μας, παιδιά, γιατί θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με την ηθική μας έχει να κάνει. Πρώτα όμως θα αναφερθώ λίγο στην ανάρτησή του τη σημερινή, στην οποία για μία ακόμη φορά, πάντα φταίνει άλλοι, δεν φταίμε εμείς, πάλι για μία ακόμη φορά γράφει ότι η εμπλοκή, λέει, γύρω από τα στενά του Ορμούζ προκαλεί συνεχώς νέες πιέσεις. Λέει, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Λοιπόν, όταν βγαίνει και στο λέει και βρισκόμαστε σε δύσκολη συγκυρία, φανταστείτε τι μας περιμένει με αυξήσεις και ανατιμήσεις και δεν ξέρω εγώ και τι χειμώνα θα περάσουμε. Ο λεγάμενος για τον Πρωθυπουργό αναφέρομαι, ονόματα δεν λέμε, να συνεχίσουμε να είμαστε καλά στον αέρα. Ακούστε τώρα τι λέει το άτομο, παιδιά. Δεν υπάρχει. Τι προτείνουμε, λέει. Ακούστε τι είπανε. Τι είπε. Πρωθυπουργός. Προτείνει, λέει, στην Ευρώπη να μπορούμε, λέει, να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών. Όπα, μεγάλε. Δεν προκύπτουν μόνο από τις υψηλές τιμές. Προκύπτουν γιατί μας έχετε τσακίσει τους φόρους άμεσους και έμεσους και γενικά έχετε φορολογήσει και μόνο τον αέρα σιγά-σιγά, έτσι. Τα έχουμε επανειλημμένα. Πάντα το πλεονάσμα από τι βγαίνει, μεγάλο μέρος του πλεονάσματος που κοκορεύεστε, από τους φόρους μας, από την τσέπη μας. Άκου τι είπε, παιδιά, λέει να αξιοποιήσουμε. Και πρόσεχε, λέει, να διοχετεύσουμε, λέει. Είπε τώρα, δηλαδή, πήγε αυτό στην Ευρώπη. Και λέει, θέλουμε να αξιοποιήσουμε πλέον έσοδα από το ΦΠΑ,
τα οποία δικαιολόγησε ότι προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι περήφανος τώρα γι' αυτό. Μάλλον, λέει ο Λεωνίδας. Και να τα διοχετεύσουμε, λέει, κατευθείαν για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, να τα στηρίξουμε. Θα στηρίξει τώρα αυτός από αυτά που μας έχει τσακίσει. Τι είπε, ρε παιδιά, ότι θα πτέσω, θα τα διοικηθεί σε εμάς.

άλλο. Λέει λοιπόν, ας αφήσουμε ότι λέει αυτό είναι το βασικό στην ανάρτησή του που μου κάνει έτσι εντύπωση που το διαβάζω. Λέω τι άλλο θα ακούσουμε. Δηλαδή μόνο του λέει ότι αυξημένα έσοδα από το ΦΠΑ, ορίστε, κολυμπάμε στα έσοδα. Θα κλείσω για σήμερα, παιδιά, με κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω όλοι μας σήμερα, 10 παρατέταρτο, έτσι, στη Τούμπα, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Σε ένα πολύ σημαντικό αγώνα. Θέλω να ευχηθούμε καλή τύχη στα παιδιά, στην εθνική μας. Όχι γιατί χρειάζονται τύχη, γιατί δεν έχουν ικανότητες ή δυνατότητες, που έχουν και το έχουν αποδείξει. Καλή τύχη χρειάζονται γιατί. Ακριβώς, γιατί, Λεωνίδα, γιατί τους επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, που λέει τα αγαπημένοι μου, χθες, που ήταν εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, πήγε και επισκέφθηκε την εθνική μας ομάδα. Και στο μεταξύ, δεν άντε, πες πένα. Καταρχήν, μπορεί να θεωρήσετε ότι θεσμικά, επειδή είναι Πρωθυπουργός και ήταν στην πόλη, και επειδή στην πόλη είναι η εθνική μας ομάδα, πήγε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της εθνικής μας ομάδας. Καταρχήν να του πούμε ότι δεν θα τον παρεξηγήσουμε αν δεν κάνει το θεσμικό, τέλος πάντων, επειδή ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να περάσει, π.χ. να πει ένα γεια στην εθνική. Ας πει το γεια και ας φύγει, δεν θα τον παρεξηγήσουμε. Αυτός όμως χθες έκανε αρμενική βίζιτα. Μίλησε με όλους τους παίχτες, μίλησε με τον προπονητή. Να θυμίσω όταν είχε πιάσει το στόμα του τον Κωνσταντέα, γιατί έπαθε το παιδί στο πρώτο του μάτς. Που πώς είναι, ένα χρόνο εκτός, που τραυματίστηκε σοβαρά. Έξι μήνες τελικά, περαστικά. Λοιπόν, οπότε, αγαπημένου παρέα του Σαββατοκυριακού, θα κλείσω με αυτό. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση και σήμερα. Θα τα πούμε πρώτο Θεό στο επόμενο Σαββατοκυριακό και φυσικά αύριο επίσης 6 με 7, καθώς λείπει και αύριο Κώστας Τουτσίδης. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλους. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Να είναι γερά τα παιδιά.

Έπρεπε να πάει, τι να κάνουμε. Άντε να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι Focus FM 103,6. Αμέσως μετά ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Focus, η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα σας, καλό υπόλοιπο Κυριακής, να μας ξημερώσει μια καλύτερη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλο.
1: Καλησπέρα, κύριε Σταθόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ στο στούντιο.
0: Να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα ανακοίνωσε μια πρώτη δέσμη μέτρων.
1: Πολύ χαρούμενο σε είδα.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και δεν βλέπω τα πράγματα με τους εικονικούς αριθμούς, δεν φταίτε εσείς, αυτή είναι η αλήθεια που αποτυπώνεται στις κάρτες. Να υπενθυμίσω ότι όντως εμείς ουρλιάζαμε εντός εισαγωγικών για τα αυτονόητα 120 δόσεις. Πρέπει να πω όμως τούτο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Πείτε μου, ποιο άλλο κράτος σε όποιο χρέος δικό μου μου βάζει επιτόκιο 5,8%. Αλλά όταν μου χρωστάει το δημόσιο δεν υπάρχει επιτόκιο, υπάρχει ελάχιστο.
0: Σωστό.
1: Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε. Mm-hmm. Για να επανακινήσει την οικονομία πρέπει να κάνει οριστική διαγραφή των χρεών. Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό προς αυξήσεις. Από τα 50 και κάτι δις που χρωστάμε στον ΕΦΚΑ ως Έλληνες, τα 20 δις είναι προς αυξήσεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα μιλάμε για το 70% του συνόλου, έτσι. Είναι τραγικό για το συζητάμε. Εάν δεν γίνει διαγραφή, γιατί είμαι και σε ένα κανάλι που ασχολείται με την οικονομία της χώρας και καλά κάνετε, αν δεν διαγραφεί οριστικά ή όποια τοκογλυφική συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον πολίτη και τον επιχειρηματία, τον μικρομεσαίο κυρίως, γιατί οι μεγάλοι επιχειρηματίες, δόξα τω Θεώ, λεφτά έχουν. Αυτά τα ΕΦΚΑ, χρέη προς τις τράπεζες κτλ. Αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μην κοροϊδευόμαστε, για να επανεκκινήσουμε την οικονομία και την μεσαία τάξη να την κάνουμε να αναστηθεί επιτέλους. Γιατί έχει πεθάνει. Πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρησή μου για τις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι ότι κάποιος πρέπει να του πει κάτι αυτονόητο. Ότι οι σέρβισες δεν έχουν στην κατοχή στα δάνεια. Αντί λοιπόν να νουθετήσει, και το λέω έτσι δημοσίως, τα funds που αυτά λειτουργούν τοκοκλειφικά και παράνομα στη χώρα, αυτός πάει και πειράζει τους μπροστινούς, που είναι οι σέρβισες που παίρνουν τηλέφωνα. Ποιο κοροϊδεύω.
0: Ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν αναφέραμε εμείς πριν.
1: Ναι. Εγώ το αναφέρω
0: και το έλεγα τώρα.
1: Ούτως ή άλλως
0: αυτό θέλαμε να σας.
1: Απλά για να καταλάβει ο
0: κόσμος. Δηλαδή αυτά που. Επειδή δεν είπαμε κάτι γι' αυτό. Αυτή η όρη αυστηροποίηση των όρων που λέει η κυβέρνηση.
1: Στους σέρβισες που παίρνουν τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Όχι στα φάνς που έχουν κάτι κατάσχεση.
0: Όχι.
1: Και μιλάει για συνεπείς.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Το συνεπείς.
0: Για συνεπείς.
1: Ο συνεπές. Mm. Έτσι, το συνεπές. Mm. Γιατί τα μπέρδεψε λίγο ο Πρωθυπουργός με το συνεπείς. Να του πω το εξής. Ασυνεπείς είναι το κράτος και ασυνεπές. Πρώτα είναι το κράτος. Χρωστάει στους πολίτες δισεκατομμύρια ευρώ επιστροφές φόρων, ΦΠΑ κτλ. Δεν τα δίνει. Δεν τα δίνει. Άρα μην μιλάει για συνέπεια. Πρώτον. Και δεύτερον. Ο συνεπής λοιπόν. Δανειολήπτης δεν χρειάζεται την ιδιαίτερη βοήθεια, μικρή χρειάζεται. Αυτός που δεν μπόρεσε από το κράτος και τη φορολογική πολιτική του να ξεπληρώσει τα δανειά του χρειάζεται βοήθεια. Και αν θέλει να τον βοηθήσει, επαναλαμβάνω, οι 120 δόσεις για μένα πρέπει να γίνουν 160 πλέον. Μικρότερο ποσό για να μπορεί να ανταπεξέλθει και διαγραφή όλων των χρεών για να μπορέσει η μικρομεσαία επιχείρηση να κινηθεί. Εξάλλου να σου πω κάτι, ο μεγάλος παίκτης στην οικονομία εύκολα δανείζεται. Άδειες μεγάλες εθνικές και πολυεθνικές και ομίλους ή μεγάλες εταιρείες στη χώρα μας είναι υπερδανεισμένες όλες. Γιατί εύκολα παίρνουν δάνεια. Ο μικρομεσαίος δεν μπορεί να πάρει δάνειο μόλις χρωστάει, κάτι κοκκινίζει. Αυτά πρέπει να δούμε.
2: Έτσι όπως το περιγράφεται όμως, ο λογαριασμός δεν φουσκώνει, κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι. Γιατί αν προστρέξετε λίγο στον προϋπολογισμό, σε ένα άρθρο συγκεκριμένο που μιλάει για τις φοροαπαλλαγές, λέω ότι οι φοροαπαλλαγές του υποστουρνάρας είναι περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ όλες μαζί. Τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 7 από τα 21 αφορούν φοροαπαλλαγές στα καρτέλ. Στα καρτέλ παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Φοροαπαλλαγές στα καρτέλ. Εάν επίσης θέλουμε να βρούμε χρήματα που δεν είναι τόσο δύσκολο, μπορούμε να τα βρούμε από την ολιγορία βελτηρία του κράτους, κύριε Σταθόπουλε, κύριε Παπαδάκη, mm-hmm. το οποίο πλήρωσε το τελευταίο 1,5 χρόνο 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που σε αποζημιώσεις, γιατί το κράτος δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τις δικές του δεσμεύσεις απέναντι στους εργολάβους. Και οι εργολάβοι καλά κάνουν και βάζουν ρήτρες και παίρνουν λεφτά χωρίς να δουλέψουν. 7,2 δις είναι αποζημιώσεις. Σας λέω μερικά νούμερα ναι. αποδεδειγμένα τα οποία υπάρχουν. Έτσι. Δεν φταίει ο εργολάβος, τα βάζουμε τους εργολάβους όλοι μας για αυτά που γίνονται. Αλλά εδώ το κράτος δεν μπορεί, το επιτελικό κράτος Ελλάδα 2.0 του κ. Μητσοτάκη, δεν μπορεί να έχει συμβατικές υποχρεώσεις να είναι συνεπές. Και μιλάει για ασυνεπείς πολίτες ο ασυνεπής πρωθυπουργός. Όχι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Να σοβαρευτεί ο κ. Πρωθυπουργός και το Υπουργικό του Συμβούλιο και όλοι αυτοί. Άργοι, ανεπάγγελτοι, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν κανένα πρόβλημα δυστυχώς της οικονομίας μας και δεν μπορούν γιατί επί του πεδίου δεν εργάστηκαν. Δηλαδή, αν δείτε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εγώ θα επιμείνω σε αυτό στον ελληνικό λαό, όπου μπορώ να απευθύνομαι, τον κοιτάω στα μάτια και του λέω. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δουλέψει, αδερφέ μου, εσύ που με βλέπεις τώρα, πώς μπορεί να σου λύσει το δικό σου πρόβλημα, αφού δεν ξέρει από μόχθη και κόπο. Δείτε τους πολιτικούς αρχηγούς τι δουλειά κάνουν. Όλους. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι και των υπόλοιπων κομμάτων. Δεν έχουν εργαστεί οι περισσότεροι.
0: Καλά, και παλιότερα υπήρχε αυτό. Δεν ήταν τώρα.
1: Τώρα, μη συγκρίνουμε.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Δεν συγκρίνω αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Αυτή είναι μοιράκια. Αυτή είναι πολιτική νάνη τώρα, έτσι. Δεν είναι. Μη συγκρίνουμε.
0: Αλλά μετά ήταν.
1: Και η ίδια η Βουλή έχει καταντήσει. Είστε παλιοί και είναι βλεφτή και δυο.
0: Και
1: θυμηθείτε πριν 15 χρόνια την Βουλή.
0: Ούτε ο Σιμίτης είχε καταντήσει.
1: Ο μεγαλύτερος εγκληματίας.
0: Ούτε ο Κώστας Καραμαλής
1: ήταν. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας.
0: Θέλω να πω.
1: Γι' αυτό φτάσαμε στην πτώχευση.
0: Μάλιστα.
1: Το λέτε μόνο σας. Φτάσαμε στην πτώχευση γιατί αυτοί οι τύποι που κυβερνούσαν τη χώρα διαχειριζόταν τα κεφάλαια μαζί με κολλητούς ολιγάρχες και ταυτοχρόνω με κάποιους συμβούλους που είναι τροπτικά. Αν δείτε τους συμβούλους. Τι δουλειά κάνουν οι περισσότεροι που συμβουλεύουν οικονομικά τον κάθε υπουργό ή πρωθυπουργό, θα καταλάβετε. Μάλιστα. Γιατί αυτοί μπαίνουν φτωχοί και γίνονται πλούσιοι στο τέλος.
0: Ωραία, να
2: περάσουμε. Δεν είμαστε όμως. Λύστε μου λίγο την απορία. Δεν αισθάνεστε κατόπιν αυτών των ανακοινώσεων. Έτσι, με όλα αυτά τα αρνητικά τα οποία αναφέρατε.
1: Αποτύχουν, σας λέω.
2: Ότι είμαστε μισό βήμα πιο θετικό το κοινωνικό πρόσημο.
1: Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να τρέξουμε πλέον. Η πολιτική είναι μαραθώνιος. Αλλά πρέπει να τρέξουμε πλέον. Καταστράφηκε η Ελλάδα. Σας το λέω πιο εμπλήρη γνώση των όσων λέω. Επειδή είμαι επιχειρηματίας. Ξέρω τι γίνεται στην αγορά. Καταστρέφουμε τη χώρα. Την κατέστρεψαν. Και η επόμενη κυβέρνηση δεν ξέρω αν θα μπορέσει να την ορθοποδήσει. Χρειάζονται χρόνια πλέον.
0: Μα συγγνώμη, έξω λέει πάμε καλά ο κύριος.
1: Πού πάτε καλά.
0: Πάμε καλά, λέω.
1: Πού πάμε. Πείτε μου, πού πάμε.
0: Λέει, μειώνουμε το χρέος.
1: Ποιο χρέος.
0: Πώς μειώνουμε το χρέος. Ο ίδιος.
1: Επί του ΑΕΠ. Ξέρετε πώς μεγαλώνει το ΑΕΠ. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Από την ακρίβεια.
0: Ναι, αλλά.
1: Σας απαντώ. Ναι. Το ΑΕΠ φούσκωσε.
0: Προπληρώνει.
1: Επειδή ξέρω λίγα οικονομικά. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να ξεγελάει τον κόσμο. Εμένα δεν μπορεί να με ξεγελάσει. Την ελληνική λύση δεν μπορεί να την ξεγελάσει. Εμείς έχουμε κορυφαίους οικονομολόγους. Ο κ. Βιλιάρδος στη Βουλή, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, είναι ο καλύτερος οικονομολόγος. Το λένε οι ίδιοι νεοδημοκράτες. Δεν μπορείς να μας ξεγελάσεις. Αυξάνεται το ΑΕΠ, διότι πολύ απλά αυξάνεται και η ακρίβεια. Για να αγοράσω τέτοια προϊόντα, πληρώνω πολλά περισσότερα όπως και καύσιμα. Αυτό σημαίνει τι? Ότι φαίνεται ότι ο ΑΕΠ φουσκώνει. Αυτό είναι ψεύτικο. Θα σκάσει, σας λέω. Το λέω, το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όσοι ξέρουν λίγα οικονομικά, και εσείς ξέρετε,
0: ναι.
1: Και κύριο Σταθόπουλος και κύριο Παπαδάκης, καταλαβαίνουν τι λέω. Είναι εικονική πραγματικότητα αυτή η ιστορία, όπως και οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Είναι εικονική πραγματικότητα. Έχω μπροστά μια σειρά επενδύσεων. Πείτε μου, γιατί θεωρείται επένδυση η ιστορία του κυρίου Μητυλινέου, εξαίρετος επιχειρηματίας, 4 δις και τη βάζουν σαν στην ανάπτυξη μέσα. Ανταλλαγή με το χώρο της Μέτλερ με τη βρετανική Μέτλερ PLC.
0: Ωραία.
1: Και αυτές θεωρούνται επενδύσεις. Να σου πω εγώ, στα ακίνητα, Golden Visa 2,7 μπαίνουν στην ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας σε αν πάρουν κάποιοι Golden Visa που εγώ τα απογορεύσω. Τέρμα αυτή η πλάκα. Η Golden Visa είναι έγκλημα για την Ελλάδα. Είναι μαύρο χρήμα που έρχεται η Ισραήλ στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Από τον Τούρκο Μαφιόζο.
0: Ναι, σκεφτά, αλλά έβαλε και εκεί όρους ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ποιοι ήταν οι όροι, για πείτε μου.
0: Ότι χώρες εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μέσα και η Τουρκία, δεν θα μπορούν μετά από κάποια χρόνια.
1: Εντάξει, ο Βούλγαρος Μαφιόζος.
0: Θα μπορούν μετά από κάποια χρόνια.
1: Εντάξει, ο Βούλγαρος Μαφιόζος.

0: των προαστίων. Αυτοί καλοπερνούν. Εντάξει, έχουν μια δυσκολία, αλλά καλοπερνούν όπως και των Αττικών προαστίων. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Πάντα στη Δυτική Αθήνα. Σήμερα είμαι ακόμα στη Νέα Σμύρνη.
1: Είσαι στη Νέα. Μπράβο, αυτό ήθελα να σα πω.
0: Σήμερα είμαι στη Λαϊκή.
1: Είστε στη Λαϊκή.
0: Έτσι, πηγαίνω σχεδόν δύο φορές ή τρεις φορές την εβδομάδα στη Λαϊκή.
1: Τι σα είπανε.
0: Παιδιά, είναι άδειοι πάγκοι. Δεν πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίσει πλέον. Έγκλημα σα λέω. Οι λαϊκές τελειώνουν.
1: Ή περιμένουν στη μία η ώρα το μεσημέρι.
0: Δεν περιμένουν τίποτα πλέον. Κάποτε περιμένανε τώρα. Όχι, κάποτε περιμένανε, έχετε δίκιο. Πλέον δεν περιμένουν. Δεν έχουν λεφτά οι Έλληνες. Και αυτοί νομίζουν, αυτοί που κυβερνούν βασικά, ότι όλα βαίνουν καλώς. Όλα βαίνουν κακώς και δυστυχώς θα τα υποστούμε εμείς οι Έλληνες. Δεν βλέπω πρόθεση από κανέναν. Εδώ έχω. Κοιτάξτε. Το έδειξα και χθες. Σε ένα άλλο καλό συνάδελφο. Αυτή είναι η αιτιολογική μας έκθεση. Είναι 200 σελίδες για οριζόντιο φόρο στη χώρα μας. 15%. Έσοδα, έξοδα, φορολογείται αυτό. Κανονικά έτσι, όχι θεωρία. Όπως κάνουν
1: το οριζόντιο φόρο.
0: Όπως κάνουν οι υπόλοιποι, ως όλους. 15%. Και εδώ ακριβώς τα έσοδα, με βάση την αιτιολογική έκθεση, είναι πολλαπλάσια από ό,τι παίρνουμε τώρα με την φοροπληκτική.
2: Μα αυτό όμως, κύριε Πρόεδρο.
1: Δεν είναι άδικο αυτό. Γιατί, γιατί εγώ που παίρνω 500 ευρώ να φορολογούμε με 15% και εσείς.
0: Μα δεν φορολογείτε
1: παίρνετε...
0: για 15%. Μην μπερδεύεστε. Όταν δεν ζει κανένας με 500 ευρώ.
1: Που λέω λόγο, δεν το είπα.
0: Πέστε μου ένα μισθό. 1000 ευρώ.
2: Κάποιος ο οποίος παίρνει το 100%
0: λοιπόν, το μισθό. Αν χρειαστείτε 1000 ευρώ για να ζήσετε, ναι. Δεν θα φορολογηθείτε. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Άρα, λοιπόν, βγάζει... άρα λοιπόν η φορολογία θα είναι από ένα ποσό και πάνω.
0: Λέω παιδιά μου, ναι. Έσοδα, έξοδα και ότι μένει φορολογείται με 15%. Μπορείς να το πω καλά εγώ. Λέω, αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο εργάζεται. Όχι θεωρία όπως το
1: κόμμα. Ο άλλος που βγάζει όμως εκατομμύρια.
0: Έτοιμος, ο πρώτος νόμος. Αυτό θα το δείτε. Θα χτυπήσει και τη φοροδιαφυγή, θα χτυπήσει και όλα τα λαθρεμπόρια και κυρίως θα χτυπήσει. Τον Έλληνα που αισθάνεται αδικημένος, παιδιά, έχουμε 60 και πλέον φόρους. Και στη Γερμανία είναι 30 οι φόροι. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται. Είναι το νέο φορολογικό σύστημα ένα άπαξ διαπαντός. 15% οριζόντιος φόρος σε όλους. Έσοδα-έξοδα, ό,τι απομένει, 15%.
2: Θα βάλετε χέρι στους τζίρους. Γιατί εκεί είναι το θέμα.
0: Διαφωνώ μαζί σας.
2: Όχι.
0: Μια επιχείρηση μπορεί, ακούστε λίγο.
2: Έχει... Δεν μιλάω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμπαθάτε με, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Στα καρτέλ.
2: Ασφαλώς.
0: Μα σας είπα ήδη, 7 δις είναι οι φοροαπαλλαγές τους. Από εκεί θα κοπούν όλες. 7 δις το χρόνο είναι οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών και του καρτέλ. Κομμένες όλες. Θα πάνε τα λεφτά στον ελληνικό λαό. Με βάση τον ελληνικό προϋπολογισμό είναι 7 δις. Mm-hmm. Το λέει οι φοροαπαλλαγές. Και συγκεκριμένα τι αφορά. Έτσι, μιλάμε για απίστευτα ποσά. Δεν μπορούν να βρεθούν. Μπορούν να βρεθούν. Αλλά ξέρετε, κύριε Παπαδάκη και κύριε Σταθόπουλε, όταν εγώ ως πολιτικός αρχηγός πηγαίνω στα βόρεια προάστια και τρώω με τον ολιγάρχη ή τον καναλάρχη, ή ο άλλος πηγαίνει κάπου στη Νέα Σμύρνη και τρώει με τον καναλάρχη τον ολιγάρχη, με φουσκωτούς, αυτά συμβαίνουν. Γιατί είναι δέσμοι των υποσχέσεών τους. Εμείς, εγώ προσωπικά, δεν συνάντησα κανέναν καναλάρχη, κανέναν ολιγάρχη και δεν θέλω καμία δέσμευση. Η μόνη μου δέσμευση είναι με τον ελληνικό λαό. Και θέλω να κυβερνήσω, το λέω.
1: Ωραία.
0: Εγώ δεν είμαι όπως τα υπόλοιπα κόμματα και υποκομματίδια, κόμματα της αντίδρασης και αντισυστημικά και φθηνότητα.
1: Θα μας τα πείτε αυτά συνέχεια. Ναι, γιατί... Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, On Politics, και συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Βελόπουλε, είχαμε σταματήσει στα της οικονομίας μας, σχολιάσατε, μας είπατε εν μέρη τις απόψεις και τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης. Είδαμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός από τα μέτρα, είδαμε και μια σύγκρουση να συνεχίζεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης περί αλαζονίας. Είδαμε να απαντάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Τώρα Μπακογιάννη. Είδαμε
2: τον Κώστα Μπακογιάννη,
1: να απαντά
2: στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Τι ακριβώς.
0: Ξέρετε, σε κάθε όμιλο υπάρχουν και συγκρούσεις. Εδώ έχω έναν όμιλο που συγκρούεται. Ναι. Εδώ οικογενειακός όμιλος, βέβαια, ναι. Έτσι. Και δεν συγκρούεται για το καλό του ελληνικού λαού, συγκρούεται για τις καρέκλες τους όλοι. Όλοι κοιτάνε την καρεκλίτσα. Η κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν θα ξαναβγεί στα Χανιά, έχει πρόβλημα. Φαίνεται, έχει βάλει εκεί τον διευθυντή της να ασχολείται με τα Χανιά. Υπάρχει η Βουλουδάκη που είναι με την κυρία Μαρέβα. Χαμό το ίσο με οικογένεια. Ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος οραματίζεται άλλα πράγματα. Ο Ιώσης Μητσοτάκη που έρχεται αργότερα. Αυτά είναι τα ενδοοικογενειακά τους. Εμένα με ενδιαφέρει η πατρίδα μου. Και με ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί πραγματικά 2019 θυμάμαι ήταν ο Τσίπρας στη Βουλή. Ήμουν εγώ ο Τσίπρας για ύμνη στη Γεννηματά. Και ο Μητσοτάκης από τις πρώτες φορές που κάθισαν και τρεις. Και τους λέω πρέπει να σοβαρευτούμε. Να κάνουμε ένα κοινό πρόγραμμα, ο καθένας από έναν εμπειρογνώμονο, για την επισυντηρητική κρίση και ενεργειακή κρίση που έρχεται. 2019. Να προετοιμαστούμε για αυτό που θα έρθει τώρα. Και σήμερα μου βγαίνει ο μετεωρολόγος, συγγνώμη, ο πρωθυπουργός, και λέει: θα έχετε καταιγίδα.
2: Το μετεωρολόγος ήταν απρόσωπο.
0: Όχι, δεν είναι πρόσωπο. Ο άνθρωπος παρεστάνει το μετεωρολόγο. Έχετε καταιγίδα, μου λέει. Αδερφέ, από το 19 σου λέω

0: Και το λέω στους πολίτες. Ας δουν τα βίντεο στη Βουλή. Τους έλεγα το 19 και μετά έρχονται δύσκολα πράγματα από το 23, 24, 25. Ήρθαν. Και τώρα τι έκανα, σου πω εγώ. Ακούστε λίγο. Mm-hmm. Ξέρει ο ελληνικός λαός ότι η τροφή που τρώει είναι εισαγόμενα όλα. Το κρέας που τρώτε 90% εισαγωγή. Τα γαλακτοκομικά 70-75% εισαγωγή. Τυριά και τα λοιπά, κασέρια, όλα αυτά.
1: Το βλέπουμε.
0: Ακούστε με. Και... όλη η ενέργεια εισαγόμενη. Και κλείσαμε τους λιγνίτες. Όλη η ενέργεια. Όλη η ενέργεια είναι φυσικό αέριο, πετρέλαιο, όλα είναι εισαγόμενα. Ακόμη και τα δηληστήρια που έχουμε εδώ, μεταπράτηση κάνουν. Δεν είναι δικό τους. Ακούστε λίγο. Ναι. Αν γίνει κάτι αύριο, ναι, κούφια ώρα που τα ακούει, και δεν θα έχουμε ενέργεια, με την Τουρκία σας λέω.
2: Ναι.
0: Και τροφή δεν θα έχουμε να φάμε. Θα γίνουμε κανίβαλοι. Θα μας καταντήσουν κανιβάλους. Αυτό είναι το ρόλο.
1: Να το κρατήσουμε λίγο πριν πάμε στην Τουρκία. Γιατί εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά σε συνέντευξη που δώσατε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
1: Είπατε ευθέως. Δεν εμπιστεύομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν εμπιστεύομαι τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν εμπιστεύομαι.
1: Εγώ θα σας κάνω μία υποθετική ερώτηση, η οποία όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν απέχει από την πραγματικότητα.
0: Μην μου την
1: κάνεις. Λοιπόν, όχι. Για να μην την κάνω.
0: Αφού
1: εάν σας πάρει. Εάν σας πάρει.
0: Δεν εμπιστεύομαι.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Λέει, θα πει όχι.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή, εάν σας πάρει τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εντολών που θα έχει στα χέρια.
0: Αν ο Θεός θα με πάρει τηλέφωνο, θα σκεφτώ μπορεί ίσως. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Ο Θεός δεν πάρει
1: τηλέφωνο. Δηλαδή, συγγνώμη, θα του πείτε, μέσα, θα του πείτε μπροστά του ότι δεν σε εμπιστεύομαι.
0: Μα δεν τον εμπιστεύω. Το είπα και στη Βουλή μέσα. Το είπα πει δίπλα μου ήταν. Δεν τον εμπιστεύομαι. Ακούστε λίγο, να σας πω κάτι απλό. Η οικονομία είναι μια απλή, είναι θεωρία βέβαια, αλλά θέλει απλές τομές. Στην Ελλάδα υπάρχουν στρατιωτικά πρατήρια, ναι ή όχι? Κρατικά.
2: Ναι.
0: Πηγαίνουν εκεί και παίρνουν με 10-35% πιο φθηνά τα πράγματα. Οι στρατιωτικοί. Δεν μπορεί το κράτος να κάνει 10 κρατικά παντοπολία στην Αθήνα ή 20 και σε όλη την Ελλάδα κρατικό παντοπολίο για 100 κωδικούς τροφής, φάκες, φασόλια κτλ. Στο 50% κάτω της τιμής. Γιατί δεν το κάνει? Για να κερδίσουν οι σούπερμαρκετάδες, τα καρτέλ. Αυτό θα κάνει η ελληνική λύση. Έκτακτα μέτρα σε έκτακτη ανάγκη. Όπως και η κρατική τράπεζα. Εγώ είχα απαιτήσει στη Βουλή να γίνει η κρατική τράπεζα στην Ελλάδα. Έχουμε μια κρατική τράπεζα αναπτυξιακή. Τι θα κάνω? Είναι πολύ απλό. Το λέω συνεχώς και έκανε μια απορία. Δεχόμαστε τα μαύρα χρήματα των Σκοπιανών, Βουλγάρων, Τούρκων και τα φέρνουν και αγοράζουν τα κίνητα. Ωραία. Μας είπε ότι τουρνάρουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ και κυκλοφορούν μαύρα. Κυκλοφορούν στην αγορά, λέει. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί ως Πρωθυπουργός και λέω: όποιος μου φέρει τα λεφτά του, τα καταθέσει στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, 10% του παίρνω και είναι όλα άσπρα.
2: Μάλιστα.
0: Όχι μάλιστα. Δεν θα έχει 47. Ναι. Θα έχει 20 δις καταθέσει. Τα δύο τα παίρνει το κράτος. Ναι. 18 δις στην κρατική σου τράπεζα. Με μόχλευση, ξέρετε τι μπορώ να κάνω. Παπάδες. Αλλά έχουμε σαν χλαμάρες μες στην Βουλή και μπουρδολόγους. Πώς λένε μπουρδολόγους? Ανοησίες σας λένε. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω: κρατικό ΟΕΚ. Ο ΟΕΚ έδωσε σε 300.000 Έλληνες σπίτια. Δεν μπορώ να κάνω στον Δήμο τα ακίνητα. Οι Δήμοι έχουν ακίνητα 200.000 ακίνητα. Να κάνω μιας με μετατροπές και να γίνουν στρατόπεδα παλιά, κατοίκητα, να γίνουν σπίτια για τους Έλληνες.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Ας το δει ο ελληνικός λαός.
1: Μία βόλτα. Συγνώμη. Δίπλα να πάμε, να πάμε μέχρι και τα Ίσθμια που υπάρχουν ακόμα σπίτια τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για να βάζουν μέσα τους εργάτες.
0: Ακριβώς. Σας λέω ότι πραγματικά λύσεις υπάρχουν. Ναι. Μυαλά δεν υπάρχουν ή κάτι άλλο συμβαίνει. Κάποιοι τα παίρνουν για να μην δουλεύουν. Να μην κάνουν δουλειά για την πατρίδα. Αυτή είναι η διαφορά η δική μας. Και είπα και κάποια στιγμή, παρεξηγήθηκαν κάποιοι, το λέω εννοώ αυτό, κάποια στιγμή να συζητήσουμε και ένα κρατικό δηληστήριο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει ιδιώτες στα δηληστήριά της. Ένα κρατικό δηληστήριο για να μπορεί να ρυθμίσουμε την τιμή ως κράτος εμείς. Και ξέρετε, όλα αυτά που λέω, τα λέω για ένα λόγο. Θα πιέσω μετά και τους σούπερμαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές. Έτσι. Αυτούς τους τύπους. Και τις τιμές για τα ενίκια θα πέσουν όλα κάτω με μια κίνηση. Χρειάζεσαι ένα εξάμηνο, οχτάμηνο, ένα χρόνο και το φτιάχνεις. 8 χρόνια κυβερνάν και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Είναι αποτυχημένοι όλοι τους. Γιατί σας είπα, δεν εργάζονται. Είναι σημαντικό να εργάζεται κάποιος όπως ο Παπαδάκης, όπως ο Σταθόπουλος που εργάζονται.
2: Χτες βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τους γείτονές μας να ανεβάζουν συνεχώς τόνους. Το είπατε και πριν κάτι να γίνει με την Τουρκία. Είδαμε και
0: θα σας δώσω είδηση.
2: Ναι.
0: Σε περίπτωση που ισχύουν αυτά που είπε ο Συρίγος, γιατί ισχύουν, που βάλαμε την ουρά στα σκέλια στην Κάσο, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι προδότες.
2: Με το καλώδιο διονέτε, έτσι.
0: Το είπε.
2: Ναι.
0: Είπε ο Συρίγος ότι υπαναχωρήσαμε. Η υπαναχώρηση επί του πατρίου εδάφους η προδοσία.
2: Ναι, θα το δούμε αυτό στην πράξη.
0: Όχι, το δούμε, αφού φύγαμε.
2: Ναι, αλλά τώρα.
1: Ναι, δεν είναι...
0: τώρα κάνουμε στροφές. Πάμε από εκτός από εκεί
1: που θα θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα γίνει η πόντιση του Καλωδίου.
0: Δεν θα γίνει, αλλά αντί να περάσει ξέρω εγώ, από την Ομόνοια θα περάσει από εδώ.
2: Ναι.
1: Ότι το θα πάει μέσω.
0: Παρόλο... Η Ομόνοια είναι ελληνική από ό,τι ξέρω. Καλά, ελληνική, πακιστανική. Κυκλοφορούν οι Αφγανοί, το πέτυχαν γι' αυτό. Αλλά λέω, αντί να περάσει το Καλωδίου από εκεί, θα το φέρουν από εδώ. Θα το πάρει κάπου αλλού, μακριά από εκεί που ενοχλείται η Τουρκία. Αυτό είναι προδοσία. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν θα το καταλάβει ποτέ. Αυτή είναι προδοσία, σας επαναλαμβάνω.
1: Δεν είναι ενισχυμένη η χώρα μας όσον αφορά στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι της άμυνας. Τόσα πράγματα
0: επειδή
1: έχουμε
0: μερικά
1: πάρει.
0: Πράγματα στην άμυνα είναι απόρριτα και δεν μπορώ να τα κοινωνιολογήσω. Ναι. Θα σας πω ότι ο πρώτος που τηλεφώνησε τον Πρωθυπουργό και την Μπελαρά και τα Ραφάλ ήμουν εγώ πριν ακόμα αποφασίσει και σκεφτεί ο ίδιος του.
1: Ναι.
0: Πρέπει όμως να σου πω και τούτο. Ένα όπλο είναι χρήσιμο σε δύο στιγμές. Μάλλον με δύο λόγους. Πρώτον, φέρει όλα τα οπλικά συστήματα επάνω, άρα το αγόρασα με όλα τα όπλα του.
2: Σωστό.
0: Και δεύτερον, το πατάω το κουμπί όταν οι άλλοι προκαλούν και εισβάλλουν στη χώρα μου. Εδώ έχω και στο ένα ερωτηματικά πολλά, και στο δεύτερο, αν υπάρχει βούληση να πατήσουμε το κουμπί.
1: Και η απάντησή μου είναι
0: αυτή που είπα στον κύριο Χατζηνικολάου, αφού ήταν τη συνέντευξή μας. Ρωτήστε πολιτικούς αρχηγούς σήμερα, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους. Το Ισραήλ αύριο το πρωί έχει εμπλοκή με την Τουρκία. Η Ελλάδα πρέπει να βοηθήσει το Ισραήλ με χτύπημα στην Τουρκία, ναι ή όχι?
2: Ναι.
0: Δεν θα σας απαντήσει κανένα.
2: Όχι, δεν θα σας
1: απαντήσει. Εσείς τι απάντηση. Ναι. Εσείς θα δώσετε την απάντηση.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Με μία προϋπόθεση. Θα συνυπογράψει και το Ισραήλ σύμφωνο κοινής αμυντικής πολιτικής και επιθέσεως και συνδρομής. Αν χτυπηθεί η Ελλάδα πρώτη, το Ισραήλ θα χτυπήσει και αυτό. Αυτό θέλω. Αυτό σημαίνει εξωτερική πολιτική. Όχι μπατάρο, πηγαίνω μια από εδώ, μια από εκεί. Και σας είπα, και το λέω και τώρα ως είδηση, εγώ δεν πιστεύω θα βγάλει χειμώνα ο Πρωθυπουργός.
2: Τι βλέπετε εκλογές?
0: Ναι.
1: Νωρίτερα εκλογές.
0: Στα 3 ευρώ, ή 2,5 και 3. Παιδιά, δεν βγαίνει. Δηλαδή, αφήστε την Αθήνα που έχετε καλό κλίμα εδώ, η Αθήνα εκεί στο Λίγο.
1: Αφράτη. Στα βόρεια είναι.
0: Δεν είναι βόρεια. Σε όλη την Ελλάδα. Και στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο. Ο χειμώνας άρχισε ήδη και να καίνει πετρέλαιο και καύσιμα και ξύλα. Τα νούμερα είναι δυσθεώρητα. Εγώ αγόρασα ξύλα για το σπίτι μου στο χωριό διπλάσια τιμή από πέρσι. Ναι. Τώρα τα πήρα. Τα παρήγγειλα και να τα έχω. Θέλω 3 τόνους. Και έπαθα σοκ. Πώς θα βγει ο χειμώνας με πετρέλαιο και ενέργεια τόσο ψηλά και σκροκέρδια? Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και δεύτερον, περιμένετε.
1: Άρα θεωρείτε
0: περιμένετε
1: για να προλάβει.
0: 6 Δεκεμβρίου ημερομηνία καταληκτική.
2: Τι είναι 6 Δεκεμβρίου?
0: Από τις 1 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ορίσει τι θα αποφασίσει. Ο Ντίλιαν θα λαλήσει. Το είπε. Είναι το δικαστήριο, το εφετείο.
2: Ναι.
0: Τώρα, αν πετύχουν με τους δικαστές καμιά αναβολούλα για να πάρουν ανάσες, δεν ξέρω. Αλλά 6 Δεκεμβρίου ή τον αθώνουν, που αυτό είναι παράβαση,
2: λοιπόν.
0: Δεν είναι δικαιοσύνη, γιατί φάγανε 100 χρόνια ο καθένας, ή μιλάει ο συγκεκριμένος, τους δίνει στεγνά
1: τώρα,
0: για τον πρέντατο.
1: Μιας και μιλήσατε για την δικαιοσύνη, η εξέλιξη με τον Τριαντόπουλο δεν δείχνει ότι αν μη τι άλλο η δικαιοσύνη είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε?
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Παρακαλώ.
0: Επιτρέψτε μου. Και στην υπόθεση του Πρέδατορ η δικαιοσύνη ήταν εδώ. Στα κατώτερα έτσι, κλιμάκια της δικαιοσύνης υπάρχουν αξιολογότατοι και έντιμοι δικαστές. Το πρόβλημα είναι πολύ ψηλά.
2: Στον Τριαντόπουλο είναι τώρα πάει
0: ακούστε,
2: στον
0: Αλυμπάκο. Ακούστε με ένα λίγο. Ακούστε με. Ξεκαθαρίσουμε. Η υπόθεση Τριαντόπουλου, εάν δεν υπήρχε ελληνική λύση, δεν θα υπήρχαν έντιμοι, να ξέρετε. Εγώ ξεκάθαρα αυτό. Ούτε ο Ανδρουλάκης που λέει ψέματα σήμερα, πραγματικά το ψέμα τους ξεχυλίζει. Καπελώνουν και καπηλεύονται όλες τις δουλειές. Τους τον άκουγα σήμερα, λέει, άντε το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ. Και πραγματικά είναι χυδαία συμπεριφορά. Τους δω συγγνώμη που το λέω έτσι. Είναι χυδαία, είναι πρόστιχη. Από πού και σπου το Πασόκ. Εγώ μετά από τις 3 μέρες από τα Τέμπη έβγαλα όλα τα στοιχεία. Και δεν με βοηθούσε κανένας, γελούσαν από κάτω όλοι τους. Και μετά από 2 χρόνια ξύπνησαν και όταν τους έκανα εγώ πρόταση για εξεταστική, αρνήθηκαν όλοι για τα Τέμπη. Φοβήθηκαν. Η υπόθεση του Τριαντόπουλου λοιπόν. Τη γυρίζει του μπαϊ κυβέρνηση και το πάει στο ξυλόλιο. Να ρωτήσω κάτι. Ο Εδασάμ ο κρατικός δεν μίλησε για ξυλόλιο. Αφήστε εμένα. Το είπε στο πολιτισμό.
2: Ωραία, το είπε.
0: Το χημείο του κράτους δεν μίλησε για ξυλόλιο.
2: Ναι.
0: Το είπε. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε στον Άφα για ξυλόλιο.
2: Είπε, αλλά μετά το
1: μετά
2: άλλαξε.
1: Ήταν μετά ήταν στην πρώτη συνέντευξή του.
0: Γιατί κάθε μέρα λέει κι άλλα. Και τον πιάσα πουθενά.
2: Υπάρχει εξέλιξη.
0: Λέω ο κρατικός Εδασάμ. Το πόρισμα βγήκε μετά τη δήλωση Μητσοτάκη. Ο κρατικός Εδασάμ μίλησε για ξυλόλιο. Άρα λοιπόν, α μου πούν από πού κάηκαν οι άνθρωποι. Γιατί κάηκαν άνθρωποι εκεί μέσα και από πού γίνει έκρηση. Αν δεν είναι από το ξυλόλιο και είναι από τα έλαια σιλικόνης όπως λέει η κυβέρνηση και κάποιοι άλλοι στα
2: τουρκικά. Εσείς πιστεύετε
0: ακούστε ένα λεπτό. Έπρεπε να κάνουν αγωγή στη Siemens για τα έλαια σιλικόνης που πήραν φωτιά. Κάναν αγωγή στη Siemens?
2: Όχι.
0: Το κράτος έκανε αγωγή?
2: Όχι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λέω, ξυλόλιο. Εσείς τι πιστεύετε?
0: Μα έγινε έκρηξη. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Ξέρω ότι ο Δασάμ και το χειμώνα του κράτους υπό την πλέκτη ξυλόγιο. Όταν εγώ μίλησα για τα μπάζα και το Πασόκ, πραγματικά και ο Τσίπρας, πραγματικά το ψέμα το έχουν εύκαιρο. Σε μένα απευθυνόταν ο Φλωρίδης όταν είπε ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα,
1: ναι, είναι για τα μπάζα.
0: Δεν το θυμούνται αυτοί όμως και το καπελώνουν. Λέω λοιπόν το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι το μπάζωμα. Κάνουν λάθος οι κύριοι. Είναι άσχετοι. Γιατί όταν μπαζώνεις ένα χώρο από πάνω, αν σκάψεις παρακάτω, βρίσκεις ό,τι θέλεις. Αυτοί ξεμπάζωσαν, πήραν κόκαλα, χέρια, κεφάλια και τα μετέφεραν στο κουλούρι. Και μετά μπάζωσαν. Ακούστε, ξεμπάζωσαν τα ευρήματα, αλλίωσαν τον χώρο του εγκλήματος, του δυστυχήματος και πήγαν και τα πετάξανε στο κουλούρι. Και μετά έφεραν άλλο υλικό καλό, καθαρό, διαβιές, χωρίς ξυλόλια ή χωρίς εκρηκτικά ουσίες και τον μπάζωσαν. Τελειώσαμε.
1: Πάντως,
0: έπρεπε να είναι φυλακή. Γιατί δεν είναι ο Τριαντόπουλος το πρόβλημα, κάνετε λάθος. Ο Τριαντόπουλος εντολή εκτέλεση του Πρωθυπουργού, το είπε ο Πρωθυπουργός μες στη Βουλή. Εγώ λέει αποφάσισα, εγώ έδωσα λέει τις εντολές. Ωραία, φυλακή, μέσα. Μέσα, φυλακή, αφού εσύ έδωσε εντολή του Τριαντόπουλου.
2: Μα η κυβέρνηση λέει ότι δεν τον αλλίωσε το χώρο.
0: Κατά το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα τι.
1: Δεν, ότι δεν είχε θετική ενέργεια ο κ. Τριαντόπουλος.
0: Το ξεμπάζωμα, ακούστε.
2: Ο Τριαντόπουλος είπε ότι θα αποδείξει την αθωότητά του.
0: Καλά. Έχει το τεκμήριο αθεότητα ο άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι είναι αθώο, ξέρετε. Α, ο Τριαντόπουλο είναι αθώο. Η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν. Ο Τριαντόπουλο και κανένα Τριαντόπουλο, Παπαδάκη ή Μελόπουλο ή ο κ. Σταθόπουλο, αν πηγαίνανε με προϊστάμενο κάποιον άλλον, θα κάνανε του κεφαλιού του. Εντολή εκτέλεσε. Από το Μαξίμου, από το Μαξίμου. Το πρόβλημα με τα Τέμπη και το έγκλημα των Τεμπών έχει ονοματεπώνυμο. Μέγαρο Μαξίμου. Κυριάκο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι.
1: Πάντως από τα συμφραζόμενά σας, εκτός από το Μητσοτάκη, και την το κυβέρνηση.
0: Και το Τριαντόπουλο είναι αθώος για να το κόψουν κάποιοι. Ναι. Το λέω έτσι, ήταν αριστοφανικός τρόπος έκφρασης. Έτσι,
1: ναι,
0: το καταλάβαμε. Γιατί είπα ότι και ο Τριαντόπουλος που εκτέλεσε, ναι, γιατί και ο εκτελών ένα δίκημα, έχει φέρει ευθύνη. Αλλά αυτός που έδωσε την εντολή είναι αυτός που φέρεται και έχει τις κακουργηματικές πράξεις στο κεφάλι του. Και είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Πάντως εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, που λογικό είναι να τα βάζετε μαζί τους, γιατί αυτοί κυβερνούν, βλέπω ότι τα βάζετε πάρα πολύ και με το Πασόκ. Νομίζω ότι καλοβλέπετε την τρίτη θέση, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, γιατί ο στόχος μου είναι να κυβερνήσω, σας είπα. Για μένα, σας είπα από την αρχή. Εχθροί μου είναι πρώτα ο Μητσοτάκης που κυβερνάει, η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση.
2: Ο εχθρός. Πολιτικός αντίπαλος.
0: Εχθρός, όχι εχθρός. Άνθρωπος που ψεύεται ασύστολα, για μένα είναι εχθρός. Όλοι αυτοί που σας ανέφερα είναι και άργοι πολιτικοί, δεν δούλεψαν ποτέ και σε ενοχλούνται οι ψηφοφόροι τους. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε μου τι δουλειά κάνει ο κ. Τσίπρας.
1: Πολιτικός μηχανικός δεν είναι ο κ.
0: Τώρα τι δουλειά κάνει, παιδί μου.
1: Τώρα είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Δεν ήξερα ότι αν είσαι πρόεδρος κόμματος
1: εσύ. Είσαι πρόεδρος.
0: Είναι άργος και δεν μας λέει πώς νίκεσε τα τηλεοφόρα Μαλίας, πώς κάνει τα έξοδα των εκδηλώσεων, τα βίντεο γκολ από πίσω, γιατί ξέρω εγώ. Αλλά αφήστε το. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του. Λέω λοιπόν, Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης.
1: Έχετε τεράστια εμπειρία και μας πηγαίνετε εκεί που θέλετε, αλλά θα μας επιτρέψετε.
0: Στην αλήθεια,
1: μισό λεπτό. Επειδή λέτε θα κυβερνήσετε. Πώς, με αυτοδυναμία.
0: Θέλω να κυβερνήσω.
1: Ωραία, να τα δούμε ρεαλιστικά τα πράγματα.
0: Όχι, ρεαλιστικά δεν είναι να τα βλέπεις όπως τα λένε οι δημοσκόποι.
1: Μα με συγχωρείτε, έχετε διαφορετική εικόνα.
0: Ρεαλιστική είναι η κάλπη, βέβαια. Στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πρώτο κόμμα σε πολλούς νομούς.
1: Και το έχουμε πει αυτό, το έχουμε καταγράψει και ρεπορταζιακά.
0: Δύο νομοί. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία τσίμα τσίμα στην Πρωτιά. Θεσσαλία θα
2: το πω.
0: Και στην Πελοπόννησο πάμε πολύ καλύτερα. Εγώ είμαι ανεκτός και ειλικρινής, δεν λέω ψέματα. Στην Κρήτη υπάρχει ένα θέμα. Δεν είμαστε τόσο ψηλά. Άρα θα παλέψουμε και στην Κρήτη, τη Λεβεντογένα, να πάμε ψηλό.
2: Να ρωτήσω κάτι. Στις μετρήσεις, είτε τις πιστεύουμε είτε δεν τις πιστεύουμε, που είναι για μένα ένα εργαλείο ούτως ή άλλως σημαντικό, στα κεντροδεξιά υπάρχουν πολλά κόμματα. Υπάρχει ένα συνασπισμό.
0: Ακούστε λίγο. Ακούστε.
2: Μισό λεπτάκι, να σας πω.
0: Όχι, θέλω να πω κάτι άλλο για να το τελειώσω το προηγούμενο για να πάμε στο επόμενο.
2: Ναι.
0: Ακούστε, εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη κατάπληξη κόμματα που δεν είναι στη Βουλή να καλούνται σε πανελλαδικές εμβέλειες κανάλια. Δεν υπάρχουν στη Βουλή. Αν υπάρχουν.
2: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Είναι ομή παραβίαση, ακούστε λίγο, της οδηγίας του Σουρού. Αλλά ούτε πρόστιμο μπαίνει ούτε τίποτα. Καλούν τον κύριο Τσίπρα, καλούν τον κύριο το στελέχη του Σαμαρά.
1: Ναι, μισό λεπτό. Δεν είμαστε όμως σε επίσημη προεκλογική περίοδο.
0: Ακούστε με. Μα υπάρχουν κόμματα εντός Βουλής που δεν καλούνται. Σοβαρά.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς.
0: Δείτε πρωί πανελλαδικά κανάλια μεσημέρι, όχι εσάς που κάνετε.
2: Ναι.
0: Δείτε λοιπόν πανελλαδικά κανάλια πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα πάνελ συγκεκριμένα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας. Τσίπρας, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Και το απόγευμα, ένας δημοσιογράφος πανελλαδικού καναλιού έχει καλεσμένους εκεί μία ώρα τους εκπροσώπους του υποτιθέμενου, οικαζόμενου νέου κόμματος Σαμαρά.
2: Το οποίο θα κάνει.
0: Δεν είναι δημοκρατία καταρχάς.
2: Ωραία.
0: Μισό λεπτό. Η δημοκρατία έχει όρους και κανόνες. Υπάρχουν κόμματα εντός Βουλής. τουλάχιστον παρουσίαστα ισόποσα. Εγώ δεν λέω παραπάνω. Ισόποσα.
1: Εντάξει, λοιπόν, τώρα ξέρετε ότι μιλάτε σε δύο δημοσιογράφους που είμαστε ακόμα ρομαντικοί και λοιπόν, θέλουμε να βγάζουμε τους πάντες στον αέρα.
0: Δεν είναι επιπροσωπικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά το ξεκαθαρίζουμε.
0: Λέω όμως τούτο για να το ξεκαθαρίσουν. Αυτό σημαίνει πλήση εγκεφάλου του εκλογικού σώματος και επιρροή εκλογικού σώματος. Και το κάνουν συνειδητά τα μεγάλα κόμματα.
2: Πριν σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ σήμερα και τα είπαμε.
0: Για τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας θα μου πείτε.
2: Ναι.
0: Μα εγώ δεν είμαι δεξιά πολυκατοικία. Καμία σχέση. Εγώ είμαι ένα κόμμα στιβαρό με ιδεολογικό προφίλ που έχει κοινωνική βάση. Εθνική, λαϊκή, κοινωνική βάση. Δεν είμαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Ξέρετε από πού έρχομαι και οι δύο.
2: Ακριβώς.
0: Το αφήνουμε στην.
2: Ναι, αλλά έχετε, παίρνετε και από τη Νέα Δημοκρατία κόσμο.
0: Παίρνουμε από παντού. Από παντού. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Γι' αυτό και δεν ξέρουν να μας ανοιχνεύσουν. Παίρνουμε κόσμο από παντού. Γι' αυτό και θα είμαστε η έκπληξη στις εκλογές και γι' αυτό θα κυβερνήσουμε στο τέλος.
2: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δηλαδή δεν παίρνει από εσάς.
0: Τώρα, να μιλήσουμε σοβαρά, θέλετε τι πλάκα να κάμουμε. Μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα. Μιλάμε για τον Τσίπρα, τον Αβράκη, τον Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να κυβερνήσω, δεν ασχολούμαι με τους μικρούς. Ασχοληθούν αυτοί με μένα.
2: Με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, πώς το βλέπετε.
0: Εγώ είμαι υπόδικος με τον νόμο του Σαμαρά. Εμένα με διώκει ο Γαβριλίδης με τον νόμο ισλαμοφοβίας και ομοφοβίας του Σαμαρά. Τι να τον δω. Αυτός είναι δεξιός. Ή πατριώτης. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μην ξεχνάμε τώρα το PSI που φάγανε τα χρήματα των Ελλήνων τα ομόλογα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιος έκανε το PSI, ποιος έκανε τον έμφυα, ρε παιδιά. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Σαμαράς, Μητσοτάκης. Μητσοτάκης, λέω, Βενιζέλος. Μαζί. Τα ξεχάσαμε και αυτά. Πάμε όμως στην ουσία. Θα το ξαναπάω ακόμη μια φορά. Παράκληση. Σε όλα τα υποδεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας, είτε ακροαριστερά είτε ακροδεξιά. Γιατί βρίζετε μόνο την ελληνική λύση και δεν κάνετε κριτική στο Μητσοτάκη. Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με την ελληνική στον πρόεδρό της και όχι με τους Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα ερώτημα έτσι ρητορικό. Όλοι τους βρίζουν την ελληνική λύση. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
1: Προλαβαίνουμε για 12 ναυτικά μιλιά.
2: Έρα, μία τελευταία.
1: 12 ναυτικά μιλιά.
0: Χθες έπρεπε να γίνουν αυτό. ΑΟΣ ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Κάνεις ΑΟΣ ανακήρυξη με την Κύπρο.
1: Δέχεται η Κύπρος.
0: Παρακαλώ.
1: Το θέλει
0: η Κύπρος. Είναι χρόνια η Κύπρος. Πώς λέγονταν, κάπως λέγονταν ο υπουργός εξωτερικών, τότε είχε δώσει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Το πρότεινε στον Γιώργο Παπανδρέου. Και αυτός παρακαλούσε να μην το κάνουμε. Αφού είναι φοβικοί όλοι, είναι δειλή, ρε παιδιά. Είναι δειλή,
1: δηλαδή, αν κυβερνήσετε όπως λέτε, θα μιλήσετε με τον κύριο Χριστοδουλίδη.
0: Την επόμενη μέρα θα ζητήσω να, θα κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ, είναι μόνο για μην το στριμώξω. Ναι. Θα κάνω ανακήρυξη ΑΟΣ, γιατί είναι μονομερές δικαίωμα, και μετά θα τον καλέσω να κάνουμε την οριοθέτηση.
2: Κύριε
0: και έτσι τελειώνει με την Τουρκία άπαξ διαπαντός. Ούτε Καστελόριζα, ούτε Μύκονος. Που κάνουμε θαλάσσια πάρκα, γιατί εκεί τα κάνουμε. Θαλάσσια πάρκα, μιλάτε για θαλάσσια πάρκα κάτω από τη Μύκονο τώρα, έτσι. Εντάξει. Να δω εκεί τα παιδιά της Μυκόνου να πηγαίνουν στο θαλάσσιο πράγμα να βλέπουν την καρέτα-καρέτα.
2: Κύριε Βελόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε
2: και εύχομαι να τα ξαναπούμε, να έρθετε εδώ να
0: μεγάλη μου χαρά.
1: Η πόρτα μας πάντα ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ και να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter.
6: Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Θέλω να πάμε σε ένα βιβλίο το οποίο το έχω διαβάσει 30 φορές, ούτε ξέρω πλέον. Το διαβάζω κάθε φορά που το βρίσκω μπροστά μου. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο ηγεμόνας σύμφωνα με τον Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα και ο Μακιαβελισμός. Αρχές του 16ου αιώνα έζησε ο άνθρωπος, ο συγχωρεμένος, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος οραματίστηκε μια ενιαία Ιταλία. Η Ιταλία ήταν ένα μπάχαλο στην εποχή του. Πόλη, κράτη, βασίλεια, ιστορίες, μπερδεμένη, Βουργουντία, Νότια Σικελία, άλλο κράτος, Ισπανοί, Γάλλοι, τους είχαν υποκατοχή, σκοτωνόταν οι Αυστριακοί κτλ. Χαμός γινόταν στην περιοχή. Ο Μακιαβέλη λοιπόν, αντιλαμβανόμενος την κατάσταση, την κρισιμότητα της στιγμής, στο βιβλίο του ηγεμών έγραψε κάποια πράγματα. Είναι ένα έργο που δεν περιγράφει απλά την πολιτική εξουσία, αλλά τη μηχανική της. Δηλαδή, δεν λέει απλά τι σημαίνει πολιτική εξουσία. Σου δίνει τη μηχανική και τη λειτουργία της. Το βιβλίο αυτό γράφηκε το 1513. Υπήρχε τεράστια πολιτική αστάθεια στην Ιταλία. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του, το 1532. Σας καλώ όσοι μπορείτε να πάτε να το βρείτε, να το αγοράσετε. Προσπαθεί λοιπόν ο Μακιαβέλη για πρώτη φορά μετά από πολλούς αιώνες, γιατί εγχειρίδιο εξουσίας ή πολιτικής εξουσίας ή πολιτεύματος και πολιτείας έγραψε στην αρχαία Ελλάδα. Πολλοί. Και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μετά από χιλιάδες χρόνια ήρθε ο Μακιαβέλη, δηλαδή, για να γράψει κάτι παρεφερές. Για τον τρόπο τον οποίο ένας ηγεμόνας κατακτά, αλλά και διατηρεί και εδραιώνει την κυριαρχία του. Δηλαδή, σε μια εποχή όπου ήταν πολύ βρώμικη, πολύ βίαιη, συγκρούσεων, πολέμων, αιματοχυσιών, έβγαλε ένα χειρίδιο για την εποχή του που έλεγε πώς πρέπει ο ηγεμόνας, ο ηγέτης, να εδραιώσει την παρουσία του. Θα μου πείτε, μπορεί να εφαρμοστεί και στην εποχή μας? Θεωρώ ότι πολλά πράγματα του Μακιαβέλη μπορείς να τα πάρεις από εκεί, αλλά να τα εφαρμόσεις με διαφορετικό τρόπο. Αλλά θα πάμε σε εκείνη την εποχή για να δείτε πώς βλέπαν τους ηγεμόνες. Ο Μακιαβέλη διαχωρίζει ρητά την πολιτική από την ηθική. Ακούστε. Δεν τον ενδιαφέρει πώς πρέπει να είναι ένας ηγεμόνας. Η ηθική είναι άλλο πράγμα, η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Όπως και σήμερα. Όπως και σήμερα. Σήμερα στο Μαξίμου, στη Βουλή, η πολιτική είναι άλλο πράγμα, η ηθική είναι εκτός πολιτικής, δυστυχώς. Αλλά όταν αφορέσεις από την πολιτική την ηθική, πάβει η πολιτική να είναι, να το πω διαφορετικά, πάβει η πολιτική να είναι πολιτική ιδεατή, γιατί δεν έχει ηθική μέσα της. Ο Μακιαβέλη λοιπόν έλεγε σε εκείνη την περίοδο των αιματοχυσιών πώς μπορεί να επιβιώσει στην εξουσία ο ηγεμόνας. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε έναν πολιτικό ρεαλισμό. Ο Μακιαβέλη χρησιμοποιούσε την βία για να επιβληθεί ο πολιτικός. Σήμερα οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τη βία του χρήματος. Δηλαδή εξαγυρώνουν, πιέζουν, είτε εκβιάζουν με τους μηχανισμούς, εφορία βλέπε, λέω τώρα εγώ τυχαία έτσι, ή μια παρανομία που έχει στην πλάτη σου με πλαστές υπογραφές, σε καλύπτω, δεν σε οδηγώ στο δικαστήριο, με υποκλοπές, με όπο και πέ, δεν σε διώκω, σε αφήνω, είσαι δικός μου. Αν δεν είσαι δικός μου, σε έχω συμμεγγενή και όποτε θέλω σε χρησιμοποιώ. Σε κάνω, ξέρω εγώ, μάω μάω. Ναι, έχεις πλαστές υπογραφές στο κόμμα σου, θα λες ότι λέω εγώ. Θα λες και κάτι για εξόφελσα, αλλά όταν θα πηγαίνεις εκεί που θα πηγαίνεις, θα συμπεριφέρεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Λίγο κλόουν, λίγο στουρλουλού, λίγο αμαναμαναμάν, γιόπα και χαζομάρες δηλαδή. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιγράφοντας το Μακιαβέλη, αλλά με τη βία του χρήματος. Όχι με τη βία κόβω κεφάλια. Πάμε στα υπόλοιπα. Τι έλεγε ο Μακιαβέλη? Πρώτον, ο φόβος είναι η πιο ασφαλής από την αγάπη. Ο φόβος. Θα μου πείτε, ισχύει αυτό? Ναι. Να σου πω κάτι. Η αγάπη είναι μετάβλητη. Ο φόβος όχι. Κατάλαβες τι εννοώ? Μπορεί κάποια στιγμή να περάσει το συνέστημα της αγάπης. Να περάσει η συμπάθεια και η αγάπη που έχετε για έναν ηγέτη. Αν το φοβάστε όμως τον ηγέτη, μη σας πάρει το κεφάλι, αυτό λέγει ο Μακιαβέλη, μη σας τιμωρήσει, ό,τι και να κάνετε θα υπάρχει ο φόβος, μη γίνει στραβή. Στην αγάπη αλλάζουν τα δεδομένα, είναι υποκειμενικά τα κριτήρια. Ο Μακιαβέλη υποστηρίζει ότι ο ιδανικός ηγεμόνας θα ήταν και αγαπητός και φοβερός. Αλλά πρέπει να επιλέξει. Ο φόβος είναι πιο σταθερός. Είναι μεγαλύτερη αξία, έλεγε ο Μακιαβέλη. Τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση? Με το φόβο της ανέχειας και της πτώχειας εκβιάζει τον Έλληνα.
Πάρε επιδοματάκι, πάρε επιδοματάκι να επιβιώσεις. Σε φορώ, καταβάλω, σου παίρνω 10, σου περνάω και 2 μετά για να επιβιώσεις. Και μη συνεχίσεις, γιατί μπορεί να μην σου δώσω τα 2. Συνέχισε να με ψηφίσεις. Να ο φόβος της βίας του χρήματος. Ο Μακιαβέλη υποστηρίζει κάτι άλλο. Ότι η αγάπη είναι αβέβαια και μπορεί να αλλάξει. Ο φόβος να βασίζεται στο σεβασμό και την ποινή δημιουργεί πειθαρχία. Και έλεγε ότι ο πειθαρχημένος πολίτης, ο πειθαρχημένος υπήκοος στον ηγεμόνα, δεν θα αλλάξει ποτέ. Και θα φοβάται, θα σέβεται και θα ξέρει ότι υπάρχει και ποινή. Αν κάνει κάτι που ο ηγεμόνας έχει επιβάλει ποινή σε προγενέστερη κατάσταση. Άρα, εδώ έρχεται η Νέα Δημοκρατία και αντιγράφει με τη βία του χρήματος τη βία του Μακιαβέλη. Η βία. Σε εξαγοράζω και αν δεν κάτσει καλά, σου τραβάω τα λεφτά και τα παίρνω πίσω. Σου δεσμεύω κάτι λογαριασμού. Σου κάνω κατάξει στο σπίτι. Σε κυνηγάνε οι υπηρεσίες μου. Κάτι παρεφερές. Ωστόσο, τι τονίζει ο Μακιαβέλη. Ο ηγεμόνας πρέπει να αποφεύγει να γίνεται μισητός. Γιατί το μίσος οδηγεί σε εξέγερση. Και εδώ ακριβώς είναι το μετέχνιο της επιλογής του Πρωθυπουργού μας. Όχι δικού μου, της χώρας. Πλέον άρχισε να γίνεται μισητός όπως και ο Τσίπρας με την Μακεδονία και με το δημοψήφισμα. Τώρα είναι η σειρά η δική του να γίνει μισητός στον λαό. Αυτό το μίσος θα οδηγήσει σε εξέγερση. Και η εξέγερση βέβαια σε μια δημοκρατία γίνεται σε εκλογές. Τότε γινόταν εξεγέρσεις διαφορετικές επί Μακιαβέλη. Τώρα με τις εκλογές. Εδώ ακριβώς πρέπει να πω ότι έλεγε ότι η εικόνα του ηγεμόνος είναι το μισό της εξουσίας. Δηλαδή η εικόνα του πρέπει να είναι το μισό της εξουσίας σε αντίθεση με τη σημερινή Ελλάδα. Η εικόνα, ας πούμε, του Έλληνα Πρωθυπουργού δεν είναι η εικόνα που προσυδειάζει την πολιτική της ηθικής ή στην ηθική της πολιτικής. Δεν. Η οικογενειοκρατία, οι δουλίτσες, οι business, όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την εικόνα που θα έπρεπε να έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Διότι ο ηγεμόνας, έλεγε ο Μακιαβέλη, πρέπει να φαίνεται ενάρετος, ειλικρινής, εύφλαγνος και δίκαιος. Ακόμα και αν δεν είναι για πάντα. Να φαίνεται τουλάχιστον. Οι Ρωμαίοι λέγανε το «και να φαίνεσαι και να είσαι», γυναίκα του Κέσσαρα. Εδώ σου λέει ότι πρέπει να είσαι έτσι. Είναι αυτά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος? Όχι. Ήταν ο Τσίπρας. Πώς να ήταν? Τη γυναίκα την έκανε φάστρα καθηγήτρια πανεπιστημίου. Για ποια δημοκρατία και έντιμο πρωθυπουργό, μου λένε κάποιοι. Πήγαινε στα κόντρα της Παναγκοπούλου, αριστερός δήθεν. Στις βίλες ο Σούνιο. Και μου λένε ότι θα επανέλθει για να σώσει την Ελλάδα. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Η πολιτική εικόνα είναι κρίσιμη. Διότι οι υπήκοοι κρίνουν με βάση την εμφάνιση πάρα πολλές φορές, την εικόνα και όχι την πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σήμερα. Ότι όλοι κρίνουμε με την εικόνα και όχι με την πραγματικότητα. Αν δούμε την πραγματικότητα, το τονίζω, αν θα αλλάξουμε άποψη για πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Αυτά πρέπει να καταλάβετε. Για να είστε συνειδητά υπέρ συγκεκριμένων πραγμάτων. Πάμε και σε κάτι άλλο. Τι έλεγε και τι κάνει η κυβέρνηση? Ο στόχος αγιάζει τα μέσα. Υπό όρους, έλεγε ο Μακιαβέλη. Το ίδιο κάνει η κυβέρνηση. Ο στόχος είναι να παραμείνουν στο μαξί μου. Είτε βιάσουν τη δικαιοσύνη, είτε μοιράσουν τα κονδύλια του ΠΚΠ μόνο σε γαλάζιες ακρίδες, είτε πάρουν τις θέσεις. Αυτά είναι τα μέσα τους. Εξαργυρώνουν τις συνειδήσεις των Ελλήνων πολιτών με επιδόματα. Τον ξεγελάνε τον Έλληνα. Αυτά έλεγε ο Μακιαβέλη, αυτά κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον δικό της τρόπο. Με τη βία του χρήματος. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Ο Μακιαβέλη δεν λέει ότι όλα επιτρέπονται όμως. Το αφήνει και λίγο αφήσιμο. Αλλά ότι ο ηγεμόνας πρέπει να ενεργεί με βάση την αναγκαιότητα της διατήρησης του κράτους. Δηλαδή, μεγαλύτερο σημείο αναφοράς για τον Μακιαβέλη είναι το κράτος, η ύπαρξή του. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει τα πάντα για να υπάρχει κράτος. Δυστυχώς σήμερα ο Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να υπάρχει ο ίδιος. Όχι για να υπάρχει κράτος, για να υπάρχει αυτός και η οικογένειά του. Λέει επίσης, σε συνθήκες κρίσεως, μέτρα που φαίνονται σκληρά μπορούν να είναι απαραίτητα για τη σταθερότητα. Έγραφε ο Μακιαβέλη. Εδώ τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν είναι απλά σκληρά. Δεν είναι επώδυνα απλά. Είναι ο αφανισμός της ελληνικής επαρχίας, στη Λέσβο π.χ. Δεν τους αφήνουν να παράγουν το γάλα. 70.000 αμνοερήφια δεσφάχτηκαν το Πάσχα. Δεν τους αφήνουν να κάνουν γαλακτοκομικά. Δεν τους αφήνουν να κάνουν τίποτα. Τους έχουν αφανίσει τους ανθρώπους.
όπως κάνουν την υδροφυλακή στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως κάνουν κάθε φορά. Λέει λοιπόν ο Μακιαβέλη, ένας ηγεμόνας πρέπει να αποφεύγει να γίνεται υπερβολικά. Και μάλιστα η λογική του είναι ότι η σταθερότητα είναι πάνω από την ηθική. Η σταθερότητα είναι πάνω από την ηθική συμπάθεια. Αν το κράτος θέλει να είναι σταθερό, δεν έχει σημασία αν ηθικά σε συμπαθούν κάποιοι. Πρέπει να αποφεύγει να γίνεται υπερβολικά ελεήμονας, έλεγε ο Μακιαβέλη. Διότι η υπερβολική ευφλαχνία μπορεί να οδηγήσει σε χάος. Σε χάος. Και θα συζητήσω τι εννοεί. Προτεραιότητα είναι η σταθερότητα του κράτους. Τέλος. Τέλος, να υπάρχει το κράτος. Ο ηγεμόνας πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες. Πρέπει η τακτική του να είναι συγκεκριμένη. Να είναι ύψιστη η προτεραιότητά του. Και εδώ θα σας πω κάτι που ίσως το πως περνάμε πολλές φορές. Τι έλεγε ο Μακιαβέλη. Αυτούς που πρέπει πρώτα να δυσαρεστήσεις όταν φτάσεις στην κορυφή είναι αυτούς που σε βοήθησαν. Γιατί αυτοί που σε βοήθησαν περιμένουν από σένα τα περισσότερα σε αντιδιαστολή με τους άλλους που δεν περιμένουν τίποτα. Άρα αυτοί που θα σε φάνε πρώτο θα είναι αυτοί που ευεργέτησες. Βλέπαμε Μητσοτάκη με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Όσο τους ευεργετούσε, όλα τα κανάλια ήταν μαζί του. Όταν άρχισε να κλωτσάει σε μερικά θέματα, αν θέλει κάτι παραπάνω ο ίδιος ή το Μαξίμου, το κάνουν πόλεμο. Τα μηνύματα που δίνει ο Μακιαβέλη είναι τρομακτικά. Και όσοι διαβάσετε το βιβλίο θα καταλάβετε ο ηγεμόνας, θα καταλάβετε πόσο παράλληλα είναι με διαφοροποιήσεις μικρές και πώς εφαρμόζονται σήμερα. Και τι έλεγε ο Μακιαβέλης ο ηγεμόνα. Ο ηγεμόνας πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα. Να μην εξαρτάται από σταθερές, ακούστε, αρχές, όταν αυτές απειλούν την επιβίωσή του. Γιατί λειτουργούσε και ζούσε μια εποχή που ήταν ταραχώδης. Οι αρχές ήταν συγκεκριμένες και συγκροτημένες, ο καθολικισμός. Αλλά σου λέει ότι αν θες να επιβιώσεις, επειδή υπάρχει αναταραχή και αλλάζεται, μεταλλάσσεται η κατάσταση, αναγέννηση και τα λοιπά και όλα αυτά, πρέπει να μην είσαι σταθερός αυτό που λες, αλλά να μπορείς να προσαρμόζεσαι κι εσύ με τη νέα διαδικασία, με τη νέα πορεία. Εδώ ήθελα τον Πρωθυπουργό π.χ., αν ήταν μπλεγμένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον Πρέντατο και σε όλα αυτά, να πει: εγώ δεν είμαι πλεγμένος. Κάθαρση παντού. Προσαρμόζομαι στη λαϊκή επιταγή. Κάθαρση παντού και όχι κουκούλαμα παντού. Δικαιοσύνη παντού. Και μάλιστα πίστευε ο Μακιαβέλη ότι η ανθρώπινη φύση είναι σταθερά, σταθερά, χωρίς ιδανικά. Πίστευε ότι ο άνθρωπος δηλαδή κοιτάει πρώτα τον εαυτό του, την οικογένειά του και μετά όλους τους άλλους. Έτσι ακριβώς είναι. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί πολλές φορές, γιατί δυστυχώς οι αξίες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι για την κοινωνία μας, λειτουργεί με βάση το δικό του εγώ. Εγώ και η οικογένειά μου. Εγώ ο ίδιος και η οικογένειά μου. Εγώ και το παιδί μου. Εγώ και η γυναίκα μου. Δεν με ενδιαφέρει γύρω μου τι γίνεται. Ο φιλοτομαρισμός, η περιουσία της αλληλεγγύης. Πάρα πολλές φορές. Ο Μακιαβέλη υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι συχνά αχάριστοι, ασταθείς και εγωιστές. Γι' αυτό ο ηγεμόνας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην εμπιστοσύνη. Και ρωτώ εσάς, έτσι δεν είναι οι άνθρωποι? Εγωιστές. Δεν είναι ασταθείς. Δεν είναι αχάριστοι. Περιμένουν ένα στραβοπάτημά σου για να σου πέσουν από πάνω και σε φάνε. Περιμένουν κάτι να γίνει για να σε κάνουν κομμάτια. Άδικο έχει? Για πέστε μου, πόσο άδικο έχει? Πόσο άδικο έχει σε αυτά που λέει? Στη σύγχρονη πολιτική, το βιβλίο αυτό, ο ηγεμόνας εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και πολλά φαινόμενα. Πολιτική εικόνα, επικοινωνιακή στρατηγική διαχείριση κρίσεων και την προτεραιότητα της σταθερότητας έναντι της ηθικής τελειότητος. Πίστευε ο Μακιαβέλη ότι τέλειον δεν είναι τίποτα, αφού έχεις να κάνεις με ανθρώπους, οι οποίοι ευμετάβλητοι, αχάριστοι, εγκοπαθείς μπορούν να αλλάξουν τακτική, συναισθήματα, απόψεις, με συνέπεια ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι και εσύ. Και δεν μπορεί να είσαι και ηθικά τέλειος. Αλλά πρέπει να σε φοβούνται, έλεγε ο Μακιαβέλη. Ήταν άλλες εποχές, θα μου πείτε. Ναι, τώρα υπάρχει άλλος τρόπος εφοβισμού. Εδώ λοιπόν ο Μακιαβέλη διδάσκει πώς λειτουργεί η εξουσία όταν αφαιρεθούν οι ιδεαλισμοί. Αφαιρείς την ιδεαλισμή. Ηθική, ιδέες, αλληλεγγύη. Ο ηγεμόνας παραμένει επίκαιρος, διότι αναγκάζει τον οποιονδήποτε τον αναγνώστη να δει την πολιτική ως πραγματικό σύστημα ισχύως.
όχι ως ηθικό ιδεώδες. Την πολιτική την εφημοσμένη, έτσι. Όχι την πολιτική που θα ήθελα εγώ ή εσείς. Την πολιτική που εφαρμόζεται καθημερινά. Την πολιτική που την ξεπερνάμε και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Γι' αυτό είναι η κατάντια της Ελλάδος σήμερα, έτσι. Λαιλατούν τον τόπο κοράκια, ακρίδες, κατσαρίδες. Κατασπαράζουν σαν ίενες, σαν όρνεα το κορμί της Ελλάδος. Λαιλατούν την περιουσία της. Και ο Έλληνας απλά κοιτάει απαθής. Γιατί φοβάται. Ο φόβος. Η ανασφάλεια. Δείτε πόσο ο Μακιαβελισμός σήμερα επιβάλλεται στην Ελλάδα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Τι θέλετε, αστάθεια ή σταθερότητα? Ο φόβος της αστάθειας. Ο φόβος. Εμείς είμαστε σταθερότητα, σου λέει. Εμάς τα ψηφίσετε. Να ο φόβος πως καλλιεργείται. Για το λέω τελευταία για να καταλάβετε πώς η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει τον μακιαβελισμό με άλλη οπτική, αν θέλετε, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Ελπίζω να είναι χρηστικά αυτά που σας είπα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέος γύρος ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης βρίσκεται πρώτων πυλών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ανατιμήσεων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά που παράγονται από πρόβιο γάλα. Η φέτα αναμένεται να αγυθεί του νέου κύματος, καταγράφοντας αυξήσεις της τάξεως του 7%, ενώ παράλληλα αναμένονται ανατιμήσεις στο ψωμί του τόστ και στα δημητριακά. Άλμα στις τιμές ενέργειας, στα ύψη παραμένουν και οι τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για οδηγούς και επαγγελματίες. Τις επόμενες 15 μέρες αυξάνουμε την επιδότηση στην αντλία για τον ντίζελ κίνησης, η οποία μαζί με την έκπτωση του αντιληστήρα θα φτάσει τελικά τα 20 λεπτά, ενώ λίγο πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινώσουμε τα μέτρα μας για το πετρέλαιο θέρμανσης, αναφέρει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημίμετρα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Λιγότεροι πανηγυρισμοί, περισσότερη πραγματικότητα, κύριε Μητσοτάκη, σημείωνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ανάγκη κατάργησης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα επισημαίνει το ΚΚΕ. Με μια πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρηκτικές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν τις τιμές στα τρόφιμα, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σχεδόν 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ΑΔΕ και περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Οι αριθμοί καταγράφουν μια πραγματικότητα ιδιαίτερα πιεστική για χιλιάδες νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να περιορίζει σημαντικά τα διαθέσιμα εισοδήματα. Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, τα ελευτικά σκάφη παραμένουν δεμένα στα λιμάνια ολόκληρης της χώρας, με τους επαγγελματίες αλληλείς να προειδοποιούν ότι ο κλάδος έχει φτάσει στα όρια της οικονομικής του αντοχής. Η κακοκαιρία εξακολουθεί να σφυροκοπά την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην περιοχή. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα στο Ρέθυμνο. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος σε περίπου 15 χιλιόμετρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για σήμερα Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια, με βροχές και τωπικές καταιγίδες σε Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Ηλιοφάνεια σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτρη 3 με 4 από φόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο» με την Όλγα Τζέτζη.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310 61 62 33.

0: Καλησπέρα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι του Focus FM, και σήμερα μαζί σας με την εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Για ακόμη μια φορά αυτή την εβδομάδα βάζουμε αυτό που θεωρούμε σημαντικότερο στο κέντρο της συζήτησης, τον άνθρωπο. Στο μικρόφωνο η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, και στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου ο Λεωνίδας Καρυπίδης. Σήμερα λοιπόν, 4 Δεκάτου, Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, θυμόμαστε πως η κλιματική αλλαγή δεν αφορά μόνο εμάς. Απορριθμίζει ολόκληρα τα οικοσυστήματα και τελικά μέσα από το One Health η υγεία των ζώων, του περιβάλλοντος και των ανθρώπων είναι μια κοινή υπόθεση. Τις τελευταίες μέρες ξεκινάω την εκπομπή μου με κάτι πολύ επίκαιρο, την παραπληροφόρηση στην υγεία, η οποία έχει γίνει ξανά πάρα πολύ έντονη. Είναι τελικά απλώς ένα πρόβλημα ενημέρωσης? Όχι, και αυτό είναι το σημαντικό. Η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις θεραπείας, να καθυστερήσει την κατάλληλη φροντίδα και τελικά να μετατραπεί σε ζήτημα ασφάλειας του ασθενούς. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς ονομάζεται μια μέθοδος ή πόσο εντυπωσιακά παρουσιάζεται. Το ερώτημα είναι: υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα ότι λειτουργεί? Είναι ασφαλής? Έχει μελετηθεί για τη συγκεκριμένη ένδειξη? Άρα δεν αρκεί να ακούμε είναι φυσικό, είναι καινούριο, το χρησιμοποιούν πολλοί. Η επιστήμη λοιπόν δεν φοβάται τις ερωτήσεις και στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την επιστήμη από διαφορετικές πλευρές. Ο γιατρός οφείλει να μπορεί να εξηγεί τι ξέρουμε, πώς το ξέρουμε. Ακόμη και όταν δεν ξέρουμε κάτι, οφείλουμε να το επικοινωνούμε. Και ποια είναι τα όρια μιας θεραπείας? Η αξιόπιστη ιατρική πληροφορία είναι δημόσια υγεία, είναι πρόληψη και πάνω απ' όλα είναι ασφάλεια του ασθενούς. Από τη θεωρία λοιπόν σήμερα, για να μην σας κουράζω, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, σε μία νόσο που ονομάζεται η Λαρά. Ναι, και υπάρχει λόγος που τη συζητάμε σήμερα. Πρόσφατο δημοσίευμα με δηλώσεις του καθηγητή μικροβιολογίας Αθανάσιου Τσακρή επισημαίνει ότι στην Ελλάδα έχουμε ακόμη λίγα κρούσματα, αλλά εμφανίζονται ακόμα κενά ανοσίας, καθώς η εμβολιαστική κάλυψη έχει υποχωρήσει, ιδιαίτερα στη δεύτερη δόση του τριπλού εμβολίου Λαράς παροτίτιδας ερυθράς. Και η Λαρά δεν αφορά μόνο τα παιδιά, γιατί το 2024 η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα μεταξύ των ελληνικών κρούσματων ήταν άτομα από 45 μέχρι και 64 ετών. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μέρη Ακριτίδου Γιαννουλοπούλου, η οποία δέχτηκε σήμερα να συμβάλλει και αυτή στην πρόληψη μέσα από μια βιωματική εμπειρία. Η κυρία Μέρη Ακριτίδου Γιαννουλοπούλου είναι μαζί μας τηλεφωνική γραμμή, είναι πρώην Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης και πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εδώ θέλω να πω ότι με την κυρία Ακριτίδου είχαμε συνεργαστεί στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς όταν εργαζόμουν ως παιδίατρος των σταθμών και είχαμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημόσια υγεία, στην πρόληψη των λοιμόξεων και στον εμβολιασμό των παιδιών. Κυρία Μέρη Ακριτίδου, είσαστε στη γραμμή. Καλημέρα από το Fox FM. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μοιραστείτε μαζί μας μία βιωματική εμπειρία, γνωρίζοντας πως αναφέροντας την εμπειρία σας αυτή θα συμβάλλετε και εσείς, θα βάλετε το δικό σας λιθαράκι στην πρόληψη και στην δημόσια υγεία γενικότερα. Θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε όχι από τη διοίκηση αλλά από εσάς ως άνθρωπο, γιατί η εκπομπή μας λέγεται «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο» και είναι μία ιατροκοινωνική εκπομπή. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι την εκπομπή την κάνουμε με συνάδελφο επίσης, το Θανάση τον Ελευθεράκη. Είμαστε δύο γιατροί που ασχολούμαστε με ιατροκοινωνικά ζητήματα. Αυτό είναι ο λόγος εκπομπής, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε γιατροί. Ο Θανάσης ήταν να είναι σήμερα στην εκπομπή μου, τηλεφώνησε πριν από λίγη ώρα, γιατί είναι στο πεδίο, του προέκυψε ένα επίγον περιστατικό με ρινοραγία και έπρεπε να διευθετήσει πρώτα αυτό. Οπότε ζητάμε συγγνώμη από τους ακροατές, αλλά θα αναπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή που θα την κάνουμε παρέα. Κυρία, αυτό ήταν μια παρένθεση. Κυρία Ακριτίδου, έχετε ζήσει ίδια την Λαρά σε μια εποχή που δεν υπήρχε η προστασία που έχουμε σήμερα και παρουσιάσατε μια πολύ σοβαρή επιπλοκή η οποία ονομάζεται εγκεφαλίτιδα. Θέλετε να μας περιγράψετε τι σας συνέβη τότε εκείνα τα χρόνια και τι θυμάστε εσείς ή η οικογένειά σας από εκείνη την περίοδο?
1: Ήταν μια τραυματική εμπειρία, παρόλο που ήμουν παιδί μπορούσα να καταλάβω τον κίνδυνο που διέτρεξα.
0: Πόσο χρόνο ήσασταν τότε, κυρία Μέρη?
1: 12, έκτη δημοτικού. Mm-hmm. Έλειψα ίσως και παραπάνω από ένα μήνα από το σχολείο, αυτό ήταν το λιγότερο. Μια ηλαρά με πολύ πυρετό, θυμάμαι. Mm-hmm. Ήταν σε αποδρομή, ήταν σε ύφεση όταν είχε πέσει ο πυρετός. είχε υποχωρήσει το εξάνθημα και ένα βράδυ ούτε τηλέφωνα δεν είχαμε στα σπίτια, δεν υπήρχε τρόπος επιτροπής.
0: Και προφανώς δεν υπήρχαν και εμβόλια τότε για να προστατευτείτε.
1: Ναι, τίποτα, πριν 66 χρόνια αυτά. Δεν υπήρχε τίποτα, καμία κάλυψη εμβολιακή. Το πόλιο θυμάμαι μόνο και τα... της ευλογιάς. Αυτά ήταν τα εμβόλια που υπήρχαν.
0: Η ευλογιά, να ενημερώσουμε το κοινό ότι δεν υπάρχει πλέον λόγω του εμβολίου.
1: Από τα εμβόλια καταπολεμήθηκε, δεν υπάρχει πουθενά. Έτσι ξεκίνησε με ενοχλήματα στους μυρούς, αφόρητα ενοχλήματα, τσιμπήματα. Αυτό ήταν αυτό που θυμάμαι.
0: Τα θυμάστε ακόμη, κυρία?
1: Τα θυμάμαι ακόμα. Ήταν πολύ τραυματικό. Η οικογένεια ήταν ανάστατη. Θυμάμαι από... δεν ξέρω που βρέθηκε τηλέφωνο, πάντως στο σπίτι δεν υπήρχε. Ειδοποίησαν τον παιδίατρο, ο οποίος ήρθε με τις παντόφλες, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν εγκεφαλίτιδα, διάγνωσε ή ήτιδα, διάγνωσε ή

0: εκείνος προσβλήθηκε, γύρισε σε καθήκον άρρωστης στο σχολείο μου.
1: Στο σχολείο σας.
0: Και άλλη μία αναφορά. Στα 16 μου από ανεμογλογιά βαριά επίσης, με πολύ πυρετό, 20 μέρες από το σχολείο, ήταν γυμνάσιο τότε, κινδύνευαν και μεγάλοι να κολλήσουν, όποιος δεν έτσι θυμάμαι.
1: Ναι, κολλάνε και μεγάλοι, ναι. Τώρα έχουμε φυσικά και εμβόλιο για την ανεμοβλογία, είναι μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Τότε φυσικά δεν υπήρχε και την ανεμοβλογία.
0: Ναι.
1: Κυρία, συγγνώμη σας διακόπτω, κυρία Κριτίδου, την ανεμοβλογία την πέρασα και εγώ, γιατί και εγώ μεγάλη είμαι σε ηλικία, δεν την πέρασα και εγώ, τότε δεν υπήρχε το εμβόλιο και μάλιστα ήταν καλοκαίρι, θυμάμαι, και κάναμε, θα πηγαίναμε, η μαμά μου, άμα να ακούει την εκπομπή τώρα θα το θυμηθεί, και πηγαίναμε για διακοπές και ήμουν γεμάτη με εξάνθημα και δεν μπορούσαμε να πάμε διακοπές, το καθυστερήσαμε και κάναμε εκπομπές με τα, κάναμε διακοπές με τα ξαδέλφια μου όλοι μαζί και με την αδελφή μου, κολλήσαμε φυσικά όλοι και οι τέσσερις, και ντρεπόμουν πάρα πολύ γιατί είχα αυτά τα σπυράκια της ανεμοβλογίας στο εξάνθημα και το θυμάμαι και νομίζω
0: και
1: ότι...
0: Πολύ πυρετό.
1: Και τότε αποφάσισα ότι θέλω να γίνω παιδίατρος.
0: Α, από τότε ήταν ωραίο το κίνητρο αυτό, ναι. Ήταν και βιωματικό. Και επίσης θυμάμαι και έναν κοκκίτη πολύ βαριά επίσης, που ήταν και θανατηφόρος ακόμα.
1: Ναι, και ο κοκκίτης δυνητικά θανατηφόρος είναι, γι' αυτό υπάρχουν και θύλακες ατελώς εμβολιασμένου πληθυσμού. Κυρίως είναι κάποιοι πληθυσμοί Ρωμά, και είχαμε κάνει και με τον ΕΟΔΗ, ως εθελοντήρα τότε του ΕΟΔΗ, είχαμε κάνει κινητοποίηση για να εμβολιάσουμε ατελώς εμβολιασμένους πληθυσμούς. Και σε αυτό το σημείο, κυρία Ακριτίδου, θα ήθελα να το συνδυάσω. Όταν αργότερα βρεθήκατε στη θέση της Προέδρου ενός οργανισμού που είχε την ευθύνη μικρών παιδιών, αυτή η προσωπική σας εμπειρία επηρέασε σε τον τρόπο με τον οποίο βλέπατε την πρόληψη και τον εμβολιασμό?
0: Επηρέασε, νομίζω, επηρέασε, ναι, σίγουρα. Έγινα φανατική με τα εμβόλια.
1: Και τα οποία είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, αυτά τα οποία...
0: Είναι όλο δωρεάν, στο Εθνικό Πρόγραμμα γίνεται στους παιδιάτρους ιδιωτικούς και στα ιδρύματα, το ΠΙΚΠΑ θυμάμαι τότε ήταν στα παιδιά μου, αλλά είχαμε και τον παιδίατρό μας που μας κάλυπτε φανατικά. Σώζουν ζωές, δεν υπάρχουν λόγια να πω πόσο...
1: Ναι, αν δεν πάθεις που λέμε, άμα πάθεις
0: δεν θα μάθεις.
1: Έτσι.
0: Και πόσο κορυφαία αντιμετώπιση είναι για τις όλες αυτές τις παιδικές που δεν τις ακούμε πια να συμβαίνουν, εκτός υπάρχουν και διαβολιαστές ανάμεσά μας, και ίσως θα ήταν σκόπο μου εδώ να αναφέρω κάτι που έπεσε στην αντίληψή μου και το διάβασα και με συγκλώνησε. Μπορώ μια του Χαράλαμπου Μουτσόπουλου, καθηγητού ακαδημαϊκού, θεμελιωτή της ανοσολογίας στην Ελλάδα, λέει για τα εμβόλια. Μπορώ μια αναγωγή να κάνω?
1: Βεβαίως, ναι, για να κλείσουμε με αυτό, κυρία Κριτίδου, ναι, μπορείτε να κάνετε την αναφορά σας και να...
0: Λοιπόν, λέει ο περίφημος αυτός θεμελιωτής, είπαμε, της ανοσολογίας στην Ελλάδα, οι ομαδούλες των ανεμβολιαστών που ισχυρίζονται και συνδέουν τα εμβόλια στα παιδιά με ψυχοκινητικές διαταραχές λένε μπούρδες. Έτσι αγοραία το αναφέρει, απολύτως αγοραία.
1: Η γλώσσα κοινή, ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία αυτών των διαταραχών. Το να στερείς όμως από παιδιά εμβόλια που προλαμβάνουν νόσους με αναπηρία ή θάνατο είναι εγκληματικό. Δυστυχώς υπάρχει παιδίατρος στην πόλη μας που συνδέει τον αυτισμό με συγκεκριμένο εμβόλιο.
1: Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες.
0: Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να υπάρξει. Τα εμβόλια σώζουν ζωές. Αυτό ας μείνει
1: και ας μείνει από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει τις επιπλοκές μιας νόσου, η οποία είναι δυνητικά θανατηφόρος και πιο προλαμβάνεται από τα εμβόλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε την εμπειρία σας. Καλή συνέχεια, κυρία Κριτίδου. Ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κριτίδου. Από τη γνώση λοιπόν που προστατεύει την υγεία, περνάμε τώρα στη γνώση μέσα στη δημόσια διοίκηση. Γιατί υπάρχει τελικά ένα κοινό ερώτημα. Έχουμε επιστημονική γνώση, την αξιοποιούμε? Όμως μαζί μας σήμερα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για άλλη μια φορά, τον είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα στην εκπομπή.

0: Είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Λαμπρόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου και επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Δίκης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Λαμπρόπουλε, καλημέρα από την εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο του Focus FM. Καλή Κυριακή.
1: Κυρία Τζέτζη, εγώ όλοι θα πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τους ακροατές και τις ακροάτριες που είναι μαζί μας. Ιδιαίτερη χαρά να μιλάω μαζί σου, το ξέρεις, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανήκεις και εσύ στο Σύλλογο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Είναι μεγάλη μας τιμή.
0: Και εμένα είναι μεγάλη μου τιμή που ανήκω σε ένα σύλλογο και μάλιστα πρόσφατα είχα την τιμή να πάρω μέρος στο συνέδριο, αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου. Αλλά Γιάννη, θα ήθελα, μου έμεινε αυτό, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι έγινε τέτοιο συνέδριο, τέτοια οργάνωση και έγινε στο μεγαλύτερο μέρος από εθελοντές. Αυτό θέλω να το τονίσουμε στους ακροατές, γιατί μας δείχνει πως όταν κάποιος οργανισμός, κάποιος φορέας που δημιουργείται από ανθρώπους της επιστήμης και της γνώσης βάζει προσωπική δουλειά προκειμένου να διαδώσει αυτή τη γνώση, αυτό για μένα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Θέλω να ξεκινήσουμε από μία πολύ πρόσφατη, πριν πούμε για το συνέδριο, ας πούμε τα highlights του συνέδριου, αν προλάβουμε βέβαια σήμερα ή σε άλλη εκπομπή. Θέλω να ξεκινήσουμε από μία πολύ πρόσφατη δημόσια παρέμβαση του Πανελλήνου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου. Θα ήθελα, Γιάννη, να μας πεις ως πρόεδρος του Συλλόγου, γιατί ο ΠΑΣΥΔ έφτασε στο σημείο να απευθύνει ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ.
1: Πολύ ωραία και ευχαριστώ για την ερώτηση, Όλγα. Να ξεκαθαρίσω βασικά από την αρχή ότι δεν πρόκειται για καμία προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο πρόεδρο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, μας ενδιαφέρει η λογική που εκφράστηκε αυτό το μήνυμα. Ουσιαστικά στις 9 Σεπτεμβρίου συζητήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη βαθμολογική εξέλιξη και την επιλογή των προϊσταμένων. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό είναι το νομοσχέδιο το οποίο θα καθορίσει το ποιοι θα διοικούν τη δημόσια διοίκηση στα επόμενα χρόνια. Και εκεί ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ενός θεσμού ο οποίος ελέγχει τα προσόντα στο δημόσιο, είπε ότι τα πολλά πτυχία μάλλον σημαίνουν πως ο άνθρωπος δεν έχει προσανατολισμό. Και ότι όσοι κάνουν διδακτορικά το κάνουν για να μαζέψουν μόρια. Και μάλιστα ρωτούσε και ότι δεύτερο διδακτορικό που ξανακούστηκε αυτό. Σίγουρα αυτό εμείς δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε αναπάντητο. Και οι λόγοι ήταν τρεις. Αρχικά, γιατί αυτό ήταν μια γενίκευση, έβαλε όλους τους διδάκτορες ακριβώς στο ίδιο καλάθι, τους αποκάλεσε μοριοθύρες και μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν το πρωί στην υπηρεσία τους, δουλεύουν το βράδυ, τα Σαββατοκύριακα, κάνουν έρευνα με δικά τους χρήματα και χωρίς ουσιαστικές διευκολύνσεις. Και όλο αυτό υπόθηκε από ένα θεσμικό πρόσωπο μέσα στη Βουλή. Την ώρα δηλαδή που νομοθετείται ακριβώς η μοριοδότηση των τίτλων, αυτό δεν ήταν μια κουβέντα η οποία ήταν στον καφέ, είχε βάρος και είχε συνέπειες. Οπότε γι' αυτό και ήταν η παρέμβαση. Και μάλιστα υπάρχει και το αντιφατικό μήνυμα εδώ, γιατί η ίδια η πολιτεία λέει στους δημοσίους υπαλλήλους, επιμορφωθείτε, εξελιχθείτε, διαβίου μάθηση, και την ίδια ώρα η διαβίου μάθηση παρουσιάζεται δημόσια ως ύποπτη συμπεριφορά.
0: Ναι, πολύ σωστό αυτό. Στην επιστολή κιόλας, από ό,τι διάβασα, εντάξει, και εγώ ενημερώνω φυσικά ως πρόεδρος της Ελεκτρικής Επιτροπής του Πανελλήνου Συλλόγου, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υποστηρίζεται πως κάθε κάτοχος διδακτορικού είναι αυτομάτως ικανός διοικητής. Ποια είναι λοιπόν η θέση σας, τι βαρύτητα πρέπει να έχει ένα διδακτορικό σε συνδυασμό με την εμπειρία, την απόδοση και τις διοικητικές δεξιότητες?
1: Πολύ σωστά, και μάλιστα το είπαμε και ρητά στην επιστολή, γιατί εμείς δεν ερχόμαστε να υποστηρίξουμε ότι ο οποιοσδήποτε διδάκτορας αυτόματα θα γίνει και ικανός διοικητής. Γιατί ούτε το διδακτορικό είναι αυτό που υπερισχύει του οποιοδήποτε κριτηρίου. Εδώ ενδεχομένως συμφωνούμε με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, γιατί διδακτορικό ασαφώς και δεν σημαίνει αυτομάτως διοικητική ικανότητα, σημαίνει όμως κάτι συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα σοβαρό και ελέγξιμο τεκμήριο ορισμένων δεξιοτήτων, το οποίο είναι πολύτιμο για μια θέση ευθύνης. Μερικά από αυτά είναι η διαχείριση του έργου. Έτσι, ένα διδακτορικό είναι έργο πάρα πολλών ετών. Το γνωρίζεις και εσύ όλα.
0: Το γνωρίζεις φυσικά.
1: Βάζεις στόχους, σχεδιάζεις βήματα, τηρείς χρονοδιαγράμματα, δουλεύεις σε περιορισμένους πόρους, πρέπει να ολοκληρώσεις τη διδακτορική σου διατριβή. Μαθαίνεις το να αναλύεις σύνθετα δεδομένα, να ελέγχεις διάφορες παραδοχές, βγάζεις τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Λογοδοτείς πάνω απ' όλα, γιατί η δουλειά κρίνεται συνεχώς από τον επιβλέποντα, από την επιτροπή, από τους κριτές των δημοσιεύσεων. Μαθαίνεις να δέχεσαι κριτική, διορθώνεις τα λάθη σου προς το καλύτερο. Και στο τέλος έρχεται να παρουσιάσεις και να υπερασπιστείς όλες αυτές τις ιδέες που έχεις, και όλο αυτό θα πρέπει να είναι πιστικό, κατανοητό και χρήσιμο για τον οποιοδήποτε θα έρθει να πάρει την απόφαση. Και μάλιστα τα περισσότερα διδακτορικά έρχονται και χρησιμοποιούνται σε στρατηγικές, σε πολιτικές παρεμβάσεις. Άρα η θέση μας ήταν πάρα πολύ απλή. Το διδακτορικό σαφώς πρέπει να συνεκτιμάται. Mm-hmm. Να έχει όμως ουσιαστική συνεκτίμηση και να μην είναι κάτι ονομαστικό.
0: Ακριβώς.
1: Και πάντα να υπάρχει εννοείται και η υπηρεσιακή εμπειρία, έτσι, η αξιολόγηση, έτσι. Το πραγματικό έργο.
0: Ναι, στο σημείο αυτό να βάλουμε και την άλλη πλευρά της συζήτησης. Πώς αποφεύγουμε η δημόσια διοίκηση να μετατραπεί σε έναν αγώνα συλλογής τίτλων και μορίων? Γιατί το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ συχνά, το βλέπουμε και τα παιδιά μας εκπαιδεύονται να μαζεύουν χαρτιά, να μαζεύουν τίτλους. Αλλά ποια είναι η ουσιαστική αξία, δηλαδή πώς αξιολογούμε την πραγματική ικανότητα ενός τελέχους και όχι μόνο τα τυπικά του προσόντα?
1: Εύλογη ερώτηση, μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε και σαφώς και εμείς τη δεχόμαστε, γιατί κανένας δεν θέλει μια δημόσια διοίκηση που θα προχωράει με κάποιον που μαζεύει μόνο χαρτιά και σαφώς και δεν το θέλουμε ούτε εμείς αυτό. Εδώ όμως η απάντηση δεν είναι ότι μηδενίζουμε την αξία των τίτλων, είναι να σχεδιάσουμε ένα σωστό σύστημα. Αρχικά να βάλουμε το σύστημα μοριοδότησης, συγκεκριμένα εργαλεία, μπορούμε να βάλουμε, ανώτατα όρια όπως υπήρχαν. Εγώ για παράδειγμα έχω δύο διδακτορικά, δεν μοριοδοτούταν ποτέ. Ένα διδακτορικό μοριοδοτείται. Το δεύτερο το έκανα εγώ για τη δική μου χρήση, χωρίς να περιμένω ποτέ να πάρω μόρια από το σύστημα.
0: Έτσι.
1: Και υπάρχουν και συγκεκριμένα εργαλεία. Να βάλουμε ανώτατα όρια, να βάλουμε το πλαφόν, να βάλουμε ευθύνοντες συντελεστές, έτσι ώστε το δεύτερο, το τρίτο ή οποιοδήποτε να κατεβαίνει και να είναι στο μηδέν. Και σίγουρα την πραγματική ικανότητα. Να δούμε τους δείκτες του έργου, να δούμε την αξιολόγηση υπηρεσιακής απόδοσης, να δούμε την εμπειρία της διοίκησης των ομάδων, συγκεκριμένα παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων, γιατί ο διδάκτορας, όπως και όλοι οι υποψήφοι, έτσι θα πρέπει να περάσει και έχει περάσει από όλα αυτά τα στάδια. Mm-hmm. Και σίγουρα να σταματήσει αυτό η τεχνική αντιπαράθεση ότι ο εργατικός υπάλληλος απέναντι στον υπάλληλο που σπουδάζει. Είναι σαν να είναι το αντίθετο το άλλο στο πράγμα. Mm-hmm. Δεν είναι όμως, γιατί περισσότεροι συνάδελφοί μας ανταποκρίνονται πλήρως στη δουλειά τους, επενδύουν προσωπικό χρόνο, κόπο, χρόνο, εξέλιξη και σίγουρα το κράτος θα πρέπει να το επιβραβεύει αυτό, όχι να το αντιμετωπίζει με καχυποψία.
0: Έτσι. Στα πλαίσια του συνεδρίου, το οποίο το παρακολούθησα ολός, έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το δεύτερο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτών Δημοσίου, έγινε λόγος για βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και δημόσια διακυβέρνηση. Νομίζεις, Γιάννη, ότι μπορεί πραγματικά να υπάρξει καινοτομία στη δημόσια διοίκηση όταν δεν αξιοποιείται επαρκώς η επιστημονική γνώση που ήδη υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο δυναμικό της?
1: Τρεις μέρες γεμάτο συνεδρίου, από 25 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου και μάλιστα είδαμε και διαζώσεις και χαρήκαμε και θα δούμε του χρόνου, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα που θα είναι. Βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία και δημόσια διακυβέρνηση. Εμείς ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, για τη διακυβέρνηση, για τη CSG, για την ενεργειακή αναβάθμιση, για την κλιματική ανθεκτικότητα. Εδώ ήρθαν οι άνθρωποι και παρουσίασαν εργασίες, ήταν οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στο δημόσιο. Ουσιαστικά η γνώση που έφεραν και από το επιστημονικό τους πεδίο και η γνώση της καθημερινότητας ήταν ένας πολύ σπάνιος και πολύτιμος συνδυασμός. Εμείς ο Σύλλογος με τα 500 άτομα, τα οποία είναι σε υπουργεία, δομές, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οργανισμούς, τι έκανε, ήρθε και τα συνέλεξε όλα αυτά. Η πολιτεία φαίνεται ότι μέσα από αυτούς τους ανθρώπους να τα μαζεύει. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι με τον νόμο που ήρθε τον 5291 του 26. Mm-hmm. Αποκλείστηκαν όλα αυτά τα πράγματα, αποκλείστηκε το διδακτορικό, αποκλείστηκε η έρευνα. Αυτό τι κάνει, η δική μου απάντηση είναι όχι, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Γιατί το ίδιο το κράτος το απομακρύνει. Okay. Εμείς ουσιαστικά φέρνουμε όλη την καινοτομία, βάζουμε όλα αυτά τα κριτήρια στο να τα δώσουμε στην πολιτεία όπως κάναμε και πέρυσι και να στείλουμε τα πρακτικά. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Και να πω εδώ ένα χαρακτηριστικό, Όλγα, το οποίο αξίζει να σημειωθεί. Κάναμε μια πρόταση για να δημιουργηθεί η Βουλή των Επιστημόνων, μη κομματική, μη πολιτικοποιημένη, όπου εκεί θα μπορούσαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διδακτορικά να καταθέσουν τις προτάσεις σε όλα τα κόμματα και η απάντηση ήταν ότι για καταστατικούς σκοπούς δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή κολλάμε σε τα τυπικά πράγματα όταν υπάρχουν τόσες τέτοιες ιδέες.
1: Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι το καταστατικό αλλάζει με μια απλά...
0: Φυσικά το γνωρίζουμε αυτό, φυσικά το γνωρίζουμε, αρκεί να υπάρχει θέληση.
1: Ακριβώς.
0: Γιάννη μου, τώρα θα ήθελα σε λίγο να σε αποδεσμεύσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια τελευταία ερώτηση που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι και αυτή η εκπομπή έχει σκοπό έτσι να βγάλει τη φωνή κάποιων ανθρώπων. Αν αύριο σας καλούσαν ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Εσωτερικών σε ένα πραγματικό τραπέζι διαλόγου, ποια θα ήταν τα τρία συγκεκριμένα πράγματα που θα ζητούσατε να αλλάξουν άμεσα?
1: Πολύ ωραία. Να πω ότι όσον αφορά τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ έχουμε ήδη μια προγραμματισμένη συνάντηση. Θα προτιμούσαμε αυτή τη συνάντηση να την κάνουμε, όπως πολύ σωστά είπες, και με το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί εκεί έχουμε κλειστές πόρτες. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας αυτό, γιατί το ζητάμε πάνω από 14 μήνες να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Καταθέσαμε τεκμηριωμένη πρόταση στην Υφυπουργό Εσωτερικών με τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει διάλογος, ότι θα ακούσει τις προτάσεις μας και από όσες επιστολές έχουμε στείλει Μάιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Είναι σαν να μιλάμε στη σιωπή. Έτσι. Τα τρία πράγματα λοιπόν που εμείς θα θέλαμε είναι να υπάρξει μια αιτιολογημένη μοριοδότηση, να υπάρξει επανεξέταση της σχέσης του διδακτορικού, του ανώτατου ακαδημαϊκού τίτλου, το οποίο να αποτιμάται με τρόπο που να αντιστοιχεί στη φύση του, να υπάρχουν σαφείς κανόνες και καθαρή εικόνα σε όλα αυτά. Άρα θέλουμε ένα πλαίσιο για τη συνάφεια του διδακτορικού, γιατί πραγματικά βλέπουμε περιοριστικές και ανετιολόγητες απορρίψεις και πολλές φορές χωρίς αιτιολόγηση. Και σίγουρα ότι μια διαβούλευση δεν είναι η λυμένη απόφαση, γιατί αυτή τη στιγμή γράψαμε πάρα πολλά σχόλια και επί της ουσίας απάντηση δεν πήραμε. Άρα θέλουμε αυτή την τακτική επαφή πριν νομοθετήσουν, όπως και το ζητήσαμε.
0: Ακριβώς, γιατί μετά θα είναι αργά, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ακριβώς, ακούστηκε και στο συνέδριο και από τους προσκεκλημένους ομιλητές ότι ένα νομοσχέδιο όταν βγαίνει για διαβούλευση και δεν έχει σχεδιαστεί, δεν έχει συζητηθεί με τους ανθρώπους και δεν έχει εφαρμοστεί για να δούμε πώς πάει, μετά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, ναι. Φωνή λοιπόν, φωνή η οποία θα φτάνει εκεί που πρέπει να φτάνει και από εκεί και πέρα συνεργασία και να μπορέσουν να λυθούν τα θέματα που απασχολούν τον κάθε κλάδο. Αν και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου έχει πολλούς κλάδους μέσα και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και η διεπιστημονική συνεργασία η οποία είναι ουσιώδης σημασίας. Γιάννη Λαμπρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και ελπίζουμε να ευοδοθούν όλες αυτές οι προσπάθειες. Τις συλλογικές προσπάθειες και στην επόμενη εκπομπή να μας πεις τα καλά
1: αποτελέσματα. Ευχαριστώ τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους του Συλλόγου, γιατί πραγματικά ο Σύλλογος είναι ένα συλλογικό όργανο και δουλεύουμε όλοι μαζί, μηδενός εξαιρουμένο. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλάνε 500 άνθρωποι τα μέλη του Συλλόγου και δεν μιλάει ένας άνθρωπος. Οπότε σε ευχαριστούμε όλοι, Όλγα, για τη φιλοξενία
0: και, εγώ ευχαριστώ.
1: Και για την τιμή να μιλήσουμε στην εκπομπή σου.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Yeah. Να πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας είπαμε αρκετά επιστημονικά, βιωματικά. Θα περάσουμε τώρα σε κάτι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, σε κάτι εντελώς ανθρώπινο, σε μια 15χρονη που χρησιμοποιεί τη μουσική για να δώσει ελπίδα και προσφορά. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310-616233.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο, Κυριακή 4 Δεκάτου. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όσοι είστε μαζί μας και στο πρώτο μέρος, ακούσατε την εισαγωγή. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα περάσουμε και θα γνωρίσουμε σε λίγα λεπτά ένα κορίτσι το οποίο είναι μόλις 15 ετών. Τη Μίνα Μπελάκη. Η Μίνα ξεκίνησε πιάνο στα 5 της χρόνια. Έχει ήδη βρεθεί σε σημαντικές μουσικές σκηνές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό όμως που την κάνει να διαφέρει από τα άλλα παιδιά της ηλικίας της και τους άλλους μουσικούς είναι ότι χρησιμοποιεί τη μουσική για καλό σκοπό. Πριν όμως μιλήσουμε με τη Μίνα, θα ήθελα να απολαύσετε ένα μουσικό απόσπασμα, δηλαδή ένα κομμάτι στο πιάνο που το παίζει η Μίνα Μπελάκη, και μετά να την καλωσορίσουμε. Όποιος από τους ακροατές μας θέλει να αφήσει ένα σχόλιο στην εκπομπή, να μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στο Viber 690-748-3484. Επαναλαμβάνω, 690-748-3484.

0: Μερικές φορές η μουσική συστήνει έναν άνθρωπο καλύτερα από οποιοδήποτε βιογραφικό. Μόλις ακούσαμε τη μουσική και θα ακούσουμε και την ίδια την Μίνα Μπελάκη, την 15χρονη μαθήτρια και την εμπνεύστρια του Piano for Hope. Έχουμε την τιμή να την έχουμε σήμερα τηλεφωνικά μαζί μας. Μίνα Μπελάκη, καλησπέρα από την εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο» του Focus FM. Είσαι στη γραμμή, Μίνα?
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις, κούκλα μου?
1: Καλά, εσείς?
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες έτσι να... και να ακούσουμε την όμορφη μουσική που παίζεις στο πιάνο και να μας
1: μιλήσεις. Εγώ ευχαριστώ.
0: Και να μας μιλήσεις, γιατί πραγματικά η έμπνευση Piano for Hope δίνει ελπίδα σε όλους μας και δίνει περισσότερο ελπίδα σε εμάς τους μεγαλύτερους, που βλέπουμε ότι τα παιδιά μας έχουν διάθεση για προσφορά και αυτό το κάνει ακόμη πιο σημαντικό. Το ταλέντο σου αυτό στη μουσική το κάνει ακόμη πιο σημαντικό. Μίνα, είσαι μόλις 15 χρονών. Πότε γεννήθηκε μέσα σου η σκέψη ότι δεν θέλεις απλώς να παίζεις μουσική, αλλά θέλεις η μουσική σου να κάνει κάτι καλό για έναν άλλον άνθρωπο?
1: Η σκέψη αυτή γεννήθηκε από τη στιγμή που κατάλαβα πως το πραγματικό νόημα της μουσικής δεν βρίσκεται στο ποια θέση θα λάβεις σε κάποιο διαγωνισμό, αλλά το να αγγίξεις πραγματικά την ψυχή ενός ανθρώπου που ακούει τη μουσική σου.
0: Έτσι, και η μουσική, νομίζω, εγώ θα το πω προσωπικά, αυτό το κομμάτι που άκουσα τώρα αυτή τη στιγμή άγγιξε την ψυχή μου και άγγιξε περισσότερο την ψυχή μου γνωρίζοντας, κάνοντας ας πούμε ένα σέρφινγκ στην σελίδα που έχεις δημιουργήσει, και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση και ήθελα οπωσδήποτε να σε έχω στην εκπομπή και τώρα θα σου εκμυστηρευτώ δημοσίως κάτι πολύ προσωπικό. Όταν ήμουνα πολύ μικρή, στη Φλόρινα μεγάλωσα, είχα τεράστια αγάπη για το πιάνο. Δεν ξέρω, ήθελα πάρα πολύ να μάθω να παίζω πιάνο. Επαρχία όμως τότε υπήρχε μόνο ένας δάσκαλος του πιάνου. Οι γονείς μου ήταν πολύ ένθερμοι σε αυτό. Λέει, θα μάθεις πιάνο, Όλγα, και μετά θα σου αγοράσουμε και ένα μεγάλο πιάνο. Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, έβλεπα όλες τις βιτρίνες με τα πιάνα. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω μαθήματα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Υπήρχε μόνο τότε ένας δάσκαλος πιάνου στη Φλόρινα, ο οποίος έφυγε μετά, και έτσι η μουσική, η αγάπη μου αυτή για το πιάνο έμεινε στη μέση. Οπότε μετά τα κορίτσια μου, τα οποία είναι τώρα λίγο πιο μεγάλα από σένα, ξεκίνησαν να μαθαίνουν πιάνο και το έχω βάλει στόχο όταν θα βγω στη σύνταξη να ασχοληθώ με την εκμάθηση πιάνου. Οπότε σου εκμυστηρεύουμε εδώ και δημοσίως κάτι πολύ προσωπικό, Μίνα, και γι' αυτό μόλις έπεσε στην αντίληψή μου αυτή η δημιουργία, το Piano for Hope, ήθελα πάρα πολύ να μας μιλήσεις και να μας πεις κάποια πράγματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες μου λίγο πώς δημιουργήθηκε το Piano for Hope, δηλαδή πες μας λίγο έτσι, αυτά που διάβασες στην ιστοσελίδα σου, πες τα μας λίγο έτσι με δύο λόγια τι ακριβώς έτσι περιλαμβάνει αυτή η δράση σου.
1: Η ιστοσελίδα κυρίως υποστηρίζει πως η μουσική μπορεί να δώσει λίγα λεπτά στα οποία θα νιώσει κάποιος ότι τον σκέφτεται, ότι κάποιος προσπαθεί να του δώσει χαρά ή παρηγοριά. Σίγουρα η μουσική δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα ενός ανθρώπου και δεν θα ήθελα να τη δώσω μια δύναμη που δεν έχει. Αλλά πιστεύω πως μερικές φορές δεν χρειάζονται λόγια. Ας πούμε, ένα κομμάτι μπορεί να πει ότι σε καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να περάσεις αυτή τη στιγμή μόνος σου. Και ίσως αυτός είναι ένας από τους πιο όμορφους ρόλους.
0: Mm-hmm. Πάρα, πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, Μίνα μου. Στο Piano for Hope υπάρχουν τέσσερις λέξεις πυλώνες που τις διάβασα και, είναι, και άγγιξαν την ψυχή μου πραγματικά. Human rights. Ανθρώπινα δικαιώματα, planet, πλανήτης, peace, ειρήνη και hope, ελπίδα. Γιατί επέλεξες αυτές τις τέσσερις και ποια νιώθεις περισσότερο δική σου?
1: Τα επέλεξα γιατί για μένα αντιπροσωπεύουν τέσσερις ανάγκες που αφορούν όλους μας. Τα human rights μας θυμίζουν ότι κάθε άνθρωπος αξίζει αξιοπρέπεια και σεβασμό. Ο πλανήτης μας θυμίζει ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι κοινός για όλους μας. Το peace είναι αυτό που σίγουρα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε, αλλά και να δημιουργήσουμε. Και η ελπίδα είναι αυτό που μας κάνει να συνεχίζουμε, ακόμη και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Mm. Τώρα, Και αν πόσο... έπρεπε να διαλέξω ένα που μ' αγγίζει περισσότερο, σίγουρα θα έλεγα την ελπίδα. Γιατί η ελπίδα είναι ακριβώς αυτό που θέλω να αφήνει η μουσική μου. Δεν μπορώ πάντα να αλλάξω την πραγματικότητα κάποιου ανθρώπου, όμως μπορώ να του δώσω ένα λόγο να χαμογελάσει εκείνη τη στιγμή ή να του θυμίσω ότι υπάρχει ακόμα κάτι όμορφο.
0: Και πόσο μάλλον όταν αυτό έρχεται από μία 15χρονη, μόλις ξεκινάει η ζωή σου, και νομίζω ότι είσαστε οι νέοι, οι έφηβοι, είσαστε, ας το πούμε έτσι, η επένδυση για το μέλλον, και πραγματικά εσείς είσαστε η ελπίδα για το μέλλον, για το μέλλον αυτής της χώρας και για το μέλλον ολόκληρου του κόσμου, γιατί από ό,τι κατάλαβα η μουσική σου θα ταξιδεύσει, το εύχομαι αυτό, και ό,τι μπορούμε καθένας να κάνει από τη δικιά μας την πλευρά, να ταξιδέψει στα πέρατα της γης, όχι μόνο εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας, και να ανακουφίσει ψυχές και κυρίως παιδιά παντού. Έτσι μου βγαίνει αυτή τη στιγμή, έτσι το λέω Μίνα μου. Νομίζω ότι εδώ αξίζει να αφήσουμε πάλι τη μουσική να μιλήσει, να βάλουμε πάλι ένα απόσπασμα, να το ακούσω και μετά, να μας το περιγράψει μετά εσύ αυτό. Λεωνίδα, να ακούσουμε το δεύτερο. Από όσο τα έχω διαλέξει μόνη μου αυτά, Μίνα, ελπίζω να είναι από τα αγαπημένα σου.
1: Εντάξει.

0: Ακούσαμε ένα υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μας το περιγράψει και τους ακροατές μας, Μίνα.
1: Αυτό το κομμάτι πραγματικά ήταν όντως το αγαπημένο μου.
0: Πώς το κατάλαβα, χωρίς να σε ξέρω.
1: Είναι ένα κομμάτι ήρεμο, κρύβει μια ευαισθησία, την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα παραμύθι, σε ένα παλάτι. Το όνομά του εξίσου είναι Συντριβάνι, οπότε είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα παλάτι.
0: Έτσι απαντάς και στην επόμενη ερώτησή μου. Τι μπορεί να κάνει η μουσική για έναν άνθρωπο αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη δυσκολία που περνάει? Νομίζω ότι απάντησες ήδη παίζοντας αυτό το κομμάτι και περιγράφοντάς το αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι άλλο. Είσαι μία έφηβη 15 χρονών. Αυτή τη στιγμή αν σε ακούει ένα παιδί της ηλικίας σου, ένας έφηβος, ένα παιδί και σκέφτεται εγώ είμαι μόνο 15 χρονών, τι μπορώ να κάνω για να αλλάξω τον κόσμο, τι θα του έλεγες?
1: Το μόνο πράγμα που μπορεί κάποιος για να αλλάξει τον κόσμο κατά τη γνώμη μου είναι να έχει ελπίδα, γιατί πιστεύω ότι το οτιδήποτε είναι δυνατόν για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι, το μόνο που αρκεί είναι να έχεις ελπίδα και θέληση, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.
0: Πάρα πολύ όμορφο αυτό που είπες. Και στους μεγάλους που σε ακούμε αυτή τη στιγμή, τι νομίζετε εσείς, οι νέοι, εσύ μέσα από τη μουσική, ότι τι χρειάζεστε από εμάς για να μεγαλώσει αυτή η προσπάθεια, από εμάς τους ενήλικες, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς έτσι για να σας ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε την προσπάθειά σας και να αισθανθούμε ότι είμαστε και εμείς μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί και όλοι μαζί να προσφέρουμε κάτι?
1: Εγώ πιστεύω πως αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι ένας ακροατής να μοιραστεί τη μουσική μας, να μιλήσει σε κάποιον για το piano for hope, να έρθει σε κάποια δράση μας ή απλώς να απολαύσει κάποιο από τα κομμάτια. Νομίζω πως αυτό είναι και το πιο σημαντικό που μπορούμε να ζητήσουμε από τους μεγάλους.
0: Οπότε βάζουμε μπρος λοιπόν μια επόμενη δράση που θα έχει τη μουσική για καλό σκοπό, να ανακουφίσουμε όσο μπορούμε τον πόνο κάποιων ανθρώπων, μικρών και μεγάλων. Αυτό είναι δέσμευση που σου λέω αυτή τη στιγμή. Και θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά θέλω να ευχαριστήσω πολύ και την μητέρα σου, την Αφροδίτη, γιατί χωρίς να την γνωρίζω προσωπικά, γιατί αν είναι δίπλα αυτή τη στιγμή θα ήθελα και αυτή να μας πει δύο λόγια.
2: Όλγα μου, καταρχήν σε ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες να παρουσιάσεις αυτή την όμορφη ιδέα της Μίνα. Είναι ήδη πολύ σημαντικό το ότι πήρε βήμα και ακούστηκε προς τον κόσμο. Και ελπίζω να γίνει το ένταλμα και η αφετηρία για να γίνουν και άλλες τέτοιες δράσεις και ο κόσμος να αποκτήσει περισσότερη ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και αγάπη, που είναι αξίες που νομίζω στην εποχή μας λίγο φθήνουν.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί Αφροδίτη, θέλω να το πω και εδώ δημοσίως, γνώρισα την Μίνα μέσα από σένα και μας γνώρισε, ας το πούμε, το διαδίκτυο, αυτή τη φορά το διαδίκτυο για καλό σκοπό, μέσα από μια άλλη ιστορία προσφοράς, όταν έμαθες την αποστολή στην Νότια Μαδαγασκάρη με τον Επίσκοπο Τολιάρης και Νοτίου Μαδαγασκάρη στον Θεοφιλέστο Πρόδρομο, εσύ η ίδια επικοινώνησες μαζί μου και είπες πώς να βοηθήσω και ίσως αυτό τελικά να μην είναι τυχαίο, γιατί άνθρωποι που πιστεύουν ότι ακόμη και μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει τη ζωή κάποιου λίγο καλύτερα, κάποια στιγμή νομίζω ότι βρίσκουν ένα τον άλλον, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και τώρα που βρεθήκαμε, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι πάρα πάρα πολύ περήφανη για την κόρη σου, για την ποιότητα του χαρακτήρα της, πέρα από τις γνώσεις και την αγάπη της για το πιάνο. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο στην εποχή μας, ένας έφηβος να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για καλό σκοπό και να εκπέμπει την αγάπη και την ελπίδα μέσα από τη μουσική. Και αν εμείς όσοι έχουμε ένα βήμα από το κάθε τι έστω, και εγώ χρησιμοποιώ αυτή την εκπομπή που λέγεται «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», έχουμε νομίζω υποχρέωση να το κάνουμε αυτό και να το βγάζουμε παρά έξω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο. Θα ήθελα με το έτσι κλείσιμο της εκπομπής από την Μίνα να μας δώσει μία πρόταση, ένα μήνυμα προς τους εφήβους και προς τους μεγαλύτερους.
1: Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω θα ήταν πως ο ρόλος της μουσικής είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφος και σημαντικός στη ζωή ενός ανθρώπου και θα πρότεινα να αρχίσουν να έρχονται περισσότεροι άνθρωποι κοντά με τη μουσική γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου αλλά και την παιδεία.
0: Και την παιδεία. Η παιδεία, ναι, μας λείπει η παιδεία δυστυχώς, η επί της ουσίας παιδεία. Μίνα Μπελάκη, Αφροδίτη Τσαμπά, η περήφανη μητέρα της Μίνας, που έτσι θα πρέπει να είσαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δυο που ήσασταν μαζί μας και είπαμε θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Όλγα, πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε σε επαφή έτσι και
0: θα είμαστε σε επαφή ώστε αυτή η όμορφη μουσική να διαδοθεί παντού και να ανακουφίσει τον πόνο κάποων ανθρώπων. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής εύχομαι. Γεια σας.
2: Καλό υπόλοιπο Κυριακή, ευχαριστούμε πάρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Σήμερα ξεκινήσαμε από την αξιόπιστη πληροφορία που μπορεί να προστατεύσει την υγεία. Μιλήσαμε για μια νόσο που κάποτε θα μπορούσε να απειλήσει τη ζωή ενός παιδιού και σήμερα μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να την προλάβουμε. Περάσαμε στην επιστημονική γνώση και στο ερώτημα αν το κράτος αξιοποιεί τους ανθρώπους που επενδύουν χρόνια στην έρευνα και στην εκπαίδευσή τους. Και κλείνουμε με ένα παιδί, με έναν έφηβο 15 ετών, με μια έφηβη 15 ετών, που μας θυμίζει κάτι εξίσου σημαντικό. Ότι ένα χάρισμα αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν αποφασίζεις να το μοιραστείς. Ένα πιάνο λοιπόν, πολλές καρδιές, ένας κόσμος με περισσότερη ελπίδα. One piano, many hearts, a world of hope. Γιατί είτε μιλάμε για επιστήμη, είτε για μουσική, είτε για ένα γιατρό, είτε για ένα παιδί, στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος. Στο μικρόφωνο η Όλγα Τζέτζη, παιδίατρος, στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου, ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης. Μείνετε συντονισμένοι και στην επόμενη Κυριακή στον άνθρωπο στο επίκεντρο 12:00 PM το μεσημέρι. Καλή και όμορφη Κυριακή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέες παρεμβάσεις για την ενέργεια προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εξαγγελία για την επιδότηση στην Αντλία για τον ντιζελ κίνησης και για τις επόμενες 15 ημέρες. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημιμετρά, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Λιγότεροι πανηγυρισμοί, περισσότερη πραγματικότητα, κύριε Μητσοτάκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ανάγκη κατάργησης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα επισημαίνει το ΚΚΕ. Με μια πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρηκτικές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν τις τιμές στα τρόφιμα, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, τα ελευτικά σκάφη παραμένουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας, με τους επαγγελματίες αλληλείς να προειδοποιούν ότι ο κλάδος έχει φτάσει στα όρια της οικονομικής τους αντοχής. Στη Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα, οι αλληλείς έχουν κατέβει στο οδόστρωμα της παραλιακής λεωφόρου Νίκης και έχουν αποκλείσει συμβολικά το δρόμο. Νέα άνοδο κατέγραψαν το Σεπτέμβριο οι διεθνείς τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων. Σύμφωνα με ειδικούς, αν συνεχιστούν αυτές οι πιέσεις, σύντομα θα μετακυλιστούν στις τιμές των τροφίμων καταναλωτή, ιδίως σε χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και ενέργειας. Έκρηξη το Σεπτέμβριο των μεταναστευτικών ροών προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο τα περιστατικά και Οκτώβριος ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό. Μόνο χθες Σάββατο καταγράφηκαν 4 διαφορετικά περιστατικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με συνολικά 174 αλλοδαπούς να περισυλλέγονται.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ισχυρή και πρόσκαιρα σχεδόν θελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις. Πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος τόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
8: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρού Πολύ Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
9: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
11: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
13: Κι αν έχετε ζήσει.
11: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε? Γιατί ρε? Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
14: Το μόνο που θυμάμαι
13: και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα, είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κυρία Μοσχούς.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία.
0: Πλάκα κάνετε, είναι τιμή μας. Κυρία Μοσχούς, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Γιατί ο ελληνικός λαός εκεί πέρα έξω αναρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα εργαστήρια, με όλα αυτά τα ιατρία, τα από ό,τι φαίνεται λειτουργούν παράνομα ή δεν είναι κατάλληλα για να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό?
1: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς, με αφορμή βέβαια τέτοια δυσάρεστα γεγονότα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και το χαμό του φίλτα του σε όλους μας, Γιώργιο Μαζονάκη, πρέπει να πούμε μια αλήθεια, ότι η υγεία στη χώρα μας βαίνει ανεξέλεγκτη και η δημόσια υγεία δυστυχώς αφήνεται έρμεο στα συμφέροντα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, εγώ θα μιλήσω περισσότερο και για το δικό μου κλάδο που είναι ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών, γιατί έχω μεγαλύτερη γνώση των θεμάτων, οπότε θα ήθελα λίγο να σας βάλω έτσι στο πνεύμα του.
0: Βέβαια,
1: γιατί μιλάμε.
0: Βέβαια.
1: Εδώ έχει καταρρεύσει κάθε λογική στο σύστημα της υγείας και μιλάμε και μαζί με την εγκληματική ανοχή της πολιτείας. Βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Το ξέρετε κύριε Σερέτη ότι έχουμε καταγγείλει πάμπολες φορές την λειτουργία παράνομων, και τι θα πει παράνομο βιοπαθολογικό παύλα μικροβιολογικό γιατρίο, πλέον ονομαζόμαστε βιοπαθολόγοι, δεν είμαστε πια απλά μικροβιολόγοι γιατί κάνουμε και 2 χρόνια παθολογίας. Σημαίνει ότι ένα ιατρείο του οποίου εγώ δίνω την άδειά μου για 2-3 ώρες και λέω ότι ξέρεις θα περάσω και από εκεί και μετά θα πάω στο άλλο ιατρείο, στο άλλο ιατρείο, στο άλλο ιατρείο, λειτουργεί με βάση το γράμμα του νόμου παντελώς παράνομα, δηλαδή χωρίς ιατρό. Η βιοπαθολογία, δηλαδή η εργαστηριακή ιατρική, οι εξετάσεις που εσείς κάνετε, είναι ό,τι βασικότερο υπάρχει στο να σας γίνει μια σωστή διάγνωση. Εάν εσείς νοσήσετε το παιδί σας, ο συγγενής σας, ο πατέρας σας, η μητέρα σας κτλ., ο γιατρός σας θα σας ακουμπήσει το στιθοσκόπιο και η πρώτη δουλειά, η πρώτη κουβέντα που θα σας πει είναι ότι σε παραπέμπω να μου φέρεις και έναν εργαστηριακό έλεγχο πάνω στον οποίο θα βασιστώ για να σου πω τι έχεις. Θα μου φέρεις μια ακτινογραφία, θα μου φέρεις μια γενική αίματος, ένα ζάχαρο, μια χοληστερίνη, να καταλάβω βρε αδερφέ τι έχεις. Αυτή λοιπόν η εργαστηριακή ιατρική, κύριε Σερέτη, βάλεται από παντού, έχει γίνει μαγαζάκι συμφερόντων, λειτουργούν ιατρία σε κάθε γειτονιά χωρίς ιατρό και καταλύεται ο βασικός άξονας της ιατρικής, η διάγνωση. Μας έχουν εξαθλειώσει, εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί καλούμαστε να πληρώσουμε τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος εδώ και 15 χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια εξιδρύσεως του ΕΟΠΗ

0: και να σας πει ότι ξέρετε για την αμυγδαλίτη δάσου, θα χρειαστώ αυτές τις τρεις εξετάσεις. Σου λέει, έλα μωρέ, μιας και ήρθες και θα πάρω και τα 10 ευρώ συνταγοράφηση, βάλε να κάνεις και ένα προστάτη, βάλε να κάνεις και μια βιταμίνη D, βάλε και μια βιταμίνη 12 παρότι δεν είσαι ανεμικός, βάλε και αυτό. Ξέρεις, γιατρέ μου, ο γείτονας μου έκανε και εκείνη την εξέταση, μήπως να μου γράψεις και αυτήν. Γράψε και αυτήν. Κύριε Σερέτη, το σύστημα έχει διαλυθεί. Οι οικονομικές εισφορές των πολιτών, αυτές που όλοι πληρώνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας, εξανεμίζονται σε αηδίες. Κάθε μήνα πληρώνονται εξετάσεις οι οποίες κυριολεκτικά πετιούνται στον κάδο των αχρήστων, οι οποίες κυριολεκτικά δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία, καμία, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ανεμικός, για ποιο λόγο να ζητήσω και να κάνω 3 και 4 δείκτες ανεμίας. Γίνομαι πολύ απλοϊκή για να μας καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι. Και μετά ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο όπου δεν έχουν εξετάσεις να κάνουν και δεν μπορούν να πληρωθούν εξετάσεις καρκινοπαθών, εξετάσεις ανθρώπων με χρόνια νοσήματα. Γιατί σου λέει το κράτος, εγώ αυτό τον κλειστό προϋπολογισμό είχαν, μου τελείωσαν τα χρήματα. Και εκεί ερχόμαστε κι εμείς οι ταλέποροι, οι οποίοι στο τέλος του μήνα, ενώ εκτελούμε για παράδειγμα εξετάσεις για 2.000 ευρώ, θα πληρωθούμε τα 600, τα 500, τα 700. Γιατί μας λέει το κράτος, κύριε, αυτά τα λεφτά έχω, αυτά μου περίσεψαν. Και ερχόμαστε και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ένα κράτος το οποίο πριν λίγες μέρες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε τέτοιες εξαγγελίες και τέτοια παροχολογία και μοίρασε 1,5 δις, εμάς να μας έχει επί 15 χρόνια απλήρωτους. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Σε τι κράτος ζούμε, σε ποια
1: Εσείς νομία? Έχετε κάνει κάποιες ενστάσεις, έχετε στείλει κάποια, ας πούμε, email στο Υπουργείο
0: έχουμε
1: να τους ενημερώσουμε?
0: Έχουμε κάνει απεργίες, έχουμε κλείσει τα ιατρία μας επί ένα μήνα, έχουμε πάει στο Υπουργείο 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, μας κοροϊδεύουν. Όταν πάμε και μας λένε θα πέσει το clawback, το οποίο clawback τι είναι ουσιαστικά, αυτή η επιστροφή χρημάτων που εμείς καλούμαστε να τους δώσουμε πίσω. Και σου λέει ο ένας υπουργός, μα δεν ήταν δικό μου, επί Πολάκη ήταν περισσότερο στο έριξα. Μα επί Γεωργιάδη ήταν μικρότερο, εγώ στο έριξα. Και τα λοιπά. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει το Υπουργείο Οικονομικών. Λες και το κράτος δεν έχει μία συνέπεια και μία συνέχεια. Άλλο το Υπουργείο Οικονομικών, άλλο το Υπουργείο Υγείας, άλλο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ντροπή. Ντροπή, ντροπή, έσχος και δέος. Τα χρήματα της υγείας βασίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες. Τη ζήτηση των εξετάσεων και το κλειστό προϋπολογισμό του κράτους. Να τα διορθώσει το κράτος. Να βάλει ένα μπούσολα στη συνταγογράφηση, να γράφονται οι εξετάσεις που πραγματικά πρέπει να γράφονται στους ασθενείς. Να μην κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα και οι εισφορές που με τόσο κόπο κάθε μήνα κατακρατώνται από τους ασθενείς στο δημόσιο κορβανά. Και επιτέλους να έρθει το κράτος και να πει ότι, κύριε, αν δεν έχω να σας πληρώσω, θα σας πληρώσω αυτά που έχω. Και από εκεί και πέρα, μιας και οφείλτατος υπουργός μας, ο κύριος Γεωργιάδης, κάθε μήνα κόβει καλού και μια κορδέλα στα νοσοκομεία που ο ίδιος επικαλείται ότι τα έχει φτιάξει τέλεια. Γιατί να μην πηγαίνουν εκεί οι ασθενείς να εξυπηρετούνται και να εκτελούν τις εξετάσεις για τις οποίες εμάς δεν μπορεί να μας πληρώσει? Δηλαδή τα ερωτήματα είναι τόσο εύλογα και τόσο λογικά που πραγματικά, για να μην μας τα λύνουν, πάνε να πει ότι μας κοροϊδεύουν, ότι έχουν βρει τους εύκολους στόχους τους ιατρούς, οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι αγορότες να κατέβουν με τρακτέρ να κλείσουν τους δρόμους. Δεν έχουμε μάθει εμείς να βγαίνουμε με ντουντούκες και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμεθα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε λογικοί. Θεωρούμε ότι η αριστεία σε αυτό το κράτος πρέπει επιτέλους να πληρώνεται και να, αν μη τι άλλο, να αναγνωρίζεται. Και λέμε ότι, παιδιά, ερχόμαστε ειρηνικά με κλωδιελεάς και σας λέμε ότι, ξέρετε, πλέον μετά από 15 χρόνια δεν μπορούμε άλλο να στηρίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι επειδή εγώ είμαι μια καλή γιατρός και επειδή στο γιατρείο μου έρχονται 30, 40, 50 άτομα την ημέρα, επειδή εσάς δεν σας φτάνουν τα χρήματα θα με πληρώσετε μόνο για τους 10. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρείτε μία λύση. Και θα το καταλάβαινα επί εποχή μνημονίων, κύριε Σερέτη, με πλάτη το clawback, η φαρπαγή δηλαδή του εισοδήματός μας, γιατί αν το γκουγκλάρετε, clawback σημαίνει η φαρπαγή, θεσπίστηκε επί καιρό μνημονίων. Και είπαμε ναι, ναι, το κράτος περνάει δύσκολα, οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολα, ναι, και εμείς οι ιατροί να έχουμε μία παρακράτηση από τα εισοδήματά μας, ναι, να υποστούμε το clawback. Εδώ διατυμπανίζουμε και διακηρύττουν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και αιώνες και ότι η οικονομία μας ανθεί και ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη εποχή όλων. Προχθές ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε μίζεροι αν παραπονεθούμε και ότι βρισκόμαστε σε μία όαση, σε ένα παράδεισο. Λυπάμαι, κύριε Σερέτη, αλλά εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί εδώ και 15 χρόνια βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Δουλεύουμε και το 70% του εισοδήματος.

0: συναισθηματός μας παρακρατάται αυθαίρετα καταχρηστικά ή απλά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και σε όλα αυτά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα να κλείνουμε το μάτι, η πολιτεία και η ιατρική σύλλογη, σε όλους αυτούς τους επιτίδιους που στις πλάτες των πολιτών βγάζουν εκατομμύρια. Είδατε τον τιμοκατάλογο του Κολονακίου. 250 ευρώ επίσκεψη, έχει 6.000 μια πλασμαφαίρεση, η οποία είναι μια εξωσωματική διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται σε αποκλειστικά νοσοκομιακές δομές με το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο που πρέπει να έχει ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία. Και κλείνουμε το μάτι, κάναμε μαζί σεμινάρια και δεν τους ξέραμε κιόλας. Και εμείς λέμε, ελάτε να κλείσετε τα παράνομα μικροβιολογικά που λειτουργούν χωρίς μικροβιολόγους. Δεν μπορεί ένας μικροβιολόγος να έχει παράλληλα μικροβιολογικό στη Ρόδο, την ίδια στιγμή να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και την ίδια στιγμή να λειτουργεί, ας πούμε, και στη Βέρεια. Γιατί, κυρία Σερέτη, έχει γίνει και αυτό το παράλογο στην αρχή. Ήταν λίγο πιο φοβισμένοι, ήταν λίγο πιο, ας το πούμε, κατά γράμμα του νόμου και ανοίγανε μικροβιολογικά στον ίδιο νομό. Σου λέγανε ότι εντάξει μωρέ, δεν είμαι εδώ, θα με βρει σε μία ώρα, θα έρθω γιατί είμαι στην παραδίπλα πόλη. Τώρα μιλάμε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Υπάρχει μία ανομία παντού. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ και να παίρνω εξετάσεις τις οποίες δεν τις έχει δει ποτέ ιατρός. Μιλάμε για τρελά πράγματα, απαράδεκτα. Απαράδεκτα.
1: Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος το ότι υπάρχει αδικία στον κλάδο της υγείας και καλώς ή κακώς παραπονιούνται οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν ξέρουν και πού να απευθυνθούν.
0: Κύριε Σερέτη, να ήταν θέμα απλά αδικίας, θα λέγαμε ότι δεν πειράζει βρε παιδί μου, και άλλος κόσμος είναι άδικος σε αυτή τη ζωή. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται ένας αφανισμός του εργαστηριακού ιατρού. Δεν υπάρχουν πλέον εργαστηριακοί ιατροί, άνθρωποι που να πηγαίνουν να ακολουθούν τη δική μας ειδικότητα, γιατί ξέρουν ότι θα χρεοκοπήσουν. Λοιπόν, και κάποιος πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν η διάγνωση, εσύ να παίρνετε αύριο μεθαύριο εξετάσεις τις οποίες θα έχει υπογράψει ένας χημικός, ένας βιολόγος, ένας τεχνολόγος, λόγος ιατρικών εργαστηρίων, όταν δεν θα υπάρχει πλέον ιατρός να γνωματεύσει για την υγεία σας. Καταλαβαίνετε ότι το βασικότερο πυλώνα της ιατρικής, δηλαδή τη διάγνωση, με το έτσι θέλω, την έχουν περάσει στην απαξίωση και στον αφανισμό. Εδώ μιλάμε για όχι απλά αδικήματα, εδώ μιλάμε για τερατουργήματα. Μιλάμε ότι θα πρέπει κάποιος επιτέλους να δει την υγεία πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει σοβαρότητα.
1: Ποιος θα το κάνει αυτό όμως, κυρία Μοσχούς? Ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι αρμόδιο το Υπουργείο? Δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στην υγεία και να πάρουμε αποφάσεις? Αφού αυτοί δεν σας ακούνε, ποια είναι η λύση σας?
0: Δεν μας ακούν 15 χρόνια. Η λύση έσχατη θα είναι αυτή που έδωσε το νησί της ΚΟ, όπου όλοι οι βιοπαθολόγοι μετά από 15 χρόνια πλέον αφέμαξης αποφάσισαν οι άνθρωποι να βγουν εκτός ΕΟΠΗ και λένε κύριοι, λυπούνται τον κόσμο βέβαια, γιατί ο κόσμος έρχεται να πληρώσει τις εξετάσεις του όλες από τη τσέπη του. Αλλά και απ' την άλλη όμως, κύριε Σερέτη, καταλάβετε και εμάς. Και εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Από κάπου πρέπει να ζήσουμε. Δεν έχει παιδιά μόνο ασθενείς, έχουν παιδιά και οι συνάδελφοι που πρέπει να ζήσουν, να πληρώσουν φροντιστήρια, να πληρώσουν αναλώσιμο στο υγειονομικό. Να πληρώσουν το ρεύμα, να πληρώσουν τα αντιδραστήρια, να κάνουν το σέρβις των μηχανημάτων τους. Δηλαδή για μια δουλειά η οποία δεν είναι μόνο βάζω το στιθοσκόπιο, όμως σας λέω πάρτε μια ανάσα, ωραία κύριε Σερέτη, 50 ευρώ, έχετε μια, τέλος πάντων έχετε ακροαστικά, θα σας γράψω μια αντιβίωση. Εμείς μιλάμε για ειδικότητες τις οποίες έχουμε βάλει μηχανήματα εκατομμυρίων μέσα στα ιατρεία μας. Όλα αυτά πρέπει να συντηρηθούν. Δεν μπορεί να βγαίνει το κράτος και να μας λέει ότι απλά εγώ επειδή δεν έχω χρήματα, εσείς σήμερα δεν θα πληρωθείτε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Και επαναλαμβάνω, σε μια εποχή στην οποία μοιράζονται εκατομμύρια, κύριε Σερέτη. Μοιράζονται εκατομμύρια. Στη ΔΕΘ προχθές όλοι μαζί ακούσαμε τις εξαγγελίες. Θα δώσω και από εδώ, θα δώσω και από εκεί, θα δώσω και παραπέρα. Μα τι θα δώσεις, τα δικά μου χρήματα που μου κρατάς 15 χρόνια, τα χρήματα των εργαστηριακών ιατρών? Γιατί αναρωτιόμαστε ότι υπάρχει brain drain, ότι οι επιστήμονές μας, οι συνάδελφοί μας, τα παιδιά μας τα μορφωμένα φεύγουν στο εξωτερικό. Μα γιατί αναρωτιόμαστε άραγε? Μα κανένας δεν θα μείνει. Μα κανένας δεν θα μείνει. Όταν εγώ επιβραβεύω την κυρία άνευ ειδικότητος, η οποία έχει βάλει μέσα στο ιατρείο τους ένα τεράστιο μηχάνημα και λέει δεν το είδαμε, λέει, και δεν πληρώνω τον μικροβιολόγο του οποίου το ιατρείο μπαίνεις μέσα και μπορείς να δεις επί τόπου τα μηχανήματά του, τα πάτε και
1: περνάει
0: τα λοιπά.
1: Περνάει έλεγχος, κυρία Μοσχούς, περνάει έλεγχος ποτέ?
0: Βεβαίως, εμάς τους μικρούς βεβαίως και θα περάσει, κυρία Σερέτη.
1: Κάθε πότε δηλαδή περνάει αυτός ο έλεγχος?
0: Εμάς για να διοδοτηθούμε θα περάσει μέσα το ιατρικός έλεγχο, ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος θα πιστοποιήσει τα μηχανήματά μας, θα πιστοποιήσει τον εξοπλισμό μας, τα τετραγωνικά μας, το αν έχουμε έξοδο κινδύνου.
1: Ναι, δηλαδή ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι για αυτό που είπαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Mm-hmm. Δηλαδή περνάει όταν ανοίγεται.
0: Θα περάσει ο έλεγχος.
1: Ναι, δεν θα ξαναπεράσει.
0: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δικά μας τα μικροβιολογικά ιατρία, για να έχουμε μία σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, εμείς πρέπει κάθε χρόνο να πιστοποιούμαστε από εταιρείες πιστοποίησης, βάλτε και σε μία παρένθεση, από τη τσέπη μας τις πληρώνουμε και αυτές, οι οποίες μας πιστοποιούν ότι το ιατρείο της κυρίας Μοσχούς λειτουργεί πολύ σωστά, βγάζει σωστά το ζάχαρο, δίνει σωστά τη χοληστερίνη, δίνει σωστά τον αιματοκρίτη κτλ. Εμείς περνάμε από πιστοποίηση κάθε χρόνο. Τα ιατρία όμως που δεν περνούν από πιστοποίηση, δέστε ποια είναι. Επίσης, εμείς έχουμε καταγγείλει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν μικροβιολογικά, παύλα, βιοπαθολογικά ιατρία χωρίς ιατρό. Δεν γίνεται ένας ιατρός να δίνει την άδειά του σε 2 και 3 και 4 ιατρία. Δεν γίνεται. Είναι απλό. Πρέπει, ο νόμος είναι σαφέστατος ότι όταν ο ιατρός βρίσκεται στο ένα ιατρείο δεν μπορεί ταυτόχρονα να παρίσταται και στο άλλο. Τα έχουμε καταγγείλει εκατοντάδες φορές, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς. Τους ειδοποιούν τη στιγμή που είναι, γίνει ο έλεγχος, π.χ. έχετε ένα ιατρείο εσείς στη Ρόδο, έρχεται και γίνεται το έλεγχος στη Ρόδο και εσείς είσαστε στη Ρόδο. Δεν πάνε όμως ταυτόχρονα και στο ιατρείο σας στην Αθήνα να δουν ότι ο κύριος Σερέτης, αφού βρίσκεται στη Ρόδο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να διακτηνιστεί και να είναι και στην Αθήνα. Και μας απαντούν ότι μα εμείς πήγαμε μετά την καταγγελία και ο ιατρός ήταν εκεί. Ήτανε στο ιατρείο, ήτανε στη Ρόδο. Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με την πλήρη αδιαφάνεια, έχουμε να κάνουμε με τον πλήρη στραμπουκισμό, έχουμε να κάνουμε με τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα. Δημιουργούνται ιατρία όπου τους ενδιαφέρει απλά να μπαίνει κόσμος και να γίνονται ουρές. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο. Δεν τους ενδιαφέρει ο ασθενής. Θέλουν να καταλύσουν το ρόλο του απλού ιατρού της γειτονιάς. Όπου εγώ θα φάρτετε στο ιατριό μου, θα σας γνωρίζω και θα σας πω, κύριε Σερέτη, δεν μπορώ να σας δώσω ένα θεματικό.
1: Δηλαδή θέλουν όλοι να πηγαίνουν στις μεγάλες κλινικές, τις ιδιωτικές.
0: Ενδεχομένως, την πράγμαση και εκ του αποτελέσματος, αυτό φαίνεται.
1: Στις ιδιωτικές, μεγάλες κλινικές. Αυτός είναι ο στόχος. Να πάει το κέρδος.
0: Κύριε Σερέτη, οι ιδιωτικές κλινικές σε κάθε γειτονιά, όπου και αν πάτε, έχουν ξεφυτρώσει 5-10 αιμολυπτήρια δικά τους. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς?
1: Κατανοητό αυτό που λέτε. Βέβαια, είναι έτσι. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί δεν υπάρχει ενότητα? Γιατί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και με άλλους συνδέσμους και με άλλους συλλόγους για να πάτε όλοι μαζί στο Υπουργείο και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, φτάνει μέχρι εδώ.
0: Είμαστε 3.000 εργαστήρια, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς, γιατί μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα είμαστε ένα τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι η δύναμή μας θα ήταν η συλλογική μας σύμβαση. Όπως για παράδειγμα οι φαρμακοποί. Μας την αρνούνται πεισματικά εδώ και 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγει μπροστά ένα σύνδεσμος, καλή ώρα ο δικός μας ως συνεργασία ή το δευτεροβάθμιο μας όργανο υποεργεί και να πει ότι εγώ αποφασίζω για όλους, γιατί απλούστατα μας κρατούν δέσμιους με ατομικές συμβάσεις. Οπότε όταν άπαξ και δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση την οποία και να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πούμε, κύριε, αν εμάς δεν μας πληρώνετε, εμείς όλοι μαζί και τα 3.000 εργαστήρια βγαίνουμε αύριο. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι ατομικές οι συμβάσεις, οπότε δεν μπορούν να συνονοηθούν 3.000 άτομα ο καθένας μόνος του. Η άλλη κυρία μας λέει, εγώ παιδιά βγαίνω στη σύνταξη, χρωστάω στον ΕΟΠΗ 100.000 ευρώ. Εάν βγω από τον ΕΟΠΗ που είναι το μοναδικό ταμείο, δεν έχουμε την πολυτέλεια, κύριε Σερέτη, να πούμε δεν θα κάνω σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, θα κάνω με κάποιο άλλο για να με πληρώσει. Μα είναι μονοπόλιο. Μα είναι μονοπόλιο. Τόλμησε ο Υπουργός Υγείας και είπε καρτέλ τους συναδέρφους από την ΚΟ που αποφάσισαν επιτέλους να βιοποριστούν ως ανιδιώτες, εκτός ΕΟΠΗ. Μα δεν είναι καρτέλ ο ΕΟΠΗ που είναι μονοπόλιο και που δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμβληθούμε με κανένα άλλο ταμείο? Μα αυτός είναι ο ορισμός του καρτέλ. Ότι είμαι μόνος, είμαι το μοναδικό κρατικό ταμείο και με μένα θα συμβληθείς, θες δε θες. Ζούμε τριτοκοσμικές καταστάσεις, κύριε Σερέτη. Σας ακούω, μάλλον δεν σας ακούω γιατί είσαστε σιωπηλός. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να δυσκολεύεστε και
1: δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Έχω να κάνω 10 ερωτήσεις. Απλά περιμένω, έχετε μια ένταση και περιμένω να ξεσπάσετε, να βγάλετε όλα αυτά που θέλετε να βγάλετε για να μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ.
0: Πιστέψτε μας, για να ξεσπάσουμε, εμείς θέλουμε χρόνια.
1: Ωραία, να πάμε τότε στο ζουμί. Να πάμε στο ζουμί, κυρία Μοσχούς.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για την υπόθεση Νοβάρτης?
0: Η άποψή μου για την υπόθεση Νοβάρτης είναι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν ήμουν εκεί, δεν είναι του τομέα μου, δεν το γνωρίζω. Θα πω ότι απλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
1: Ποια είναι η άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες και τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με διάφορους γιατρούς και διάφορους ομίλους?
0: Είναι γνωστές από τότε που εμείς κάναμε αγροτικό. Από τότε που κάναμε αγροτικό ιατρείο, θα σας μιλήσω για μένα πάντα, θα μιλήσω για προσωπικές μου έτσι εμπειρίες και βιώματα. Από τότε που έκανα αγροτικό ιατρείο, μια απλή αγροτικός ιατρός στο πουθενά, ερχόταν οι εταιρείες και σου λέγανε ότι αν εμένα μου συνταγογραφήσεις αυτή την αντιβίωση, θα έχεις ένα πεντακοσάρικο, το τέταρτο είναι και δραχμές, κύριε Σερέτη. Ένα πεντακοσάρικο στο κουτί. Τι άλλο θέλετε? Ένα γιατρό στο πουθενά, στο τίποτα. Φεύγανε οι συνάδελφοί μου τελειώνοντας το αγροτικό με ένα αυτοκίνητο.
1: Δηλαδή εξαγοράζουν οι φαρμακοβιομηχανίες τους γιατρούς για να προωθούν τα φάρμακά τους.
0: Πρώτη φορά το ακούτε?
1: Όχι, θέλω να μου το πείτε όμως, ισχύει αυτό?
0: Μα πάντα ίσχυε και τώρα ισχύει και θα ισχύει και δεν είναι όμως όλοι οι γιατροί το ίδιο. Θα πρέπει να μπει όμως ένα μέτρο και εκεί, διότι δεν μπορεί να συνταγογραφείτε ασύστολα ένα φάρμακο και να... Μα έχουν πέσει και ποινές σε γιατρούς που τους λένε ότι κοίταξε να δεις, έχεις περάσει τα όρια συνταγογράφησης και συνταγογραφεί συνέχεια φάρμακα παραπάνω από αυτά που ισχύει στο κράτος. Κύριε Σερέτη, στο εξωτερικό, όταν συνταγογραφείς πάνω από ένα ορισμένο όριο, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε πρόκειται για εξετάσεις, πέφτουν ποινές. Έχω συναδέλφους που δουλεύουν πλέον στο εξωτερικό, σε νοσοκομεία, σε δομές και τους λένε ότι κύριε εσύ μου συνταγογράφησες αυτό το μήνα 15 εξετάσεις παραπάνω. Θα κοπούν από το μισθό σου. Γιατί? Γιατί υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα για τις συγκεκριμένες παθήσεις για τις οποίες εσύ συνταγογράφησες που δεν τα τήρησες. Δεν μπορεί ας πούμε να σου έρχεται ένας για προστάτη και εσύ να του λες κάνε και ένα θυροειδή. Ένα παράδειγμα σας λέω, χοντροειδέστατο για να καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι.
1: Κυρία Μοσχούς, ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μας λέτε ότι για να καταλάβουμε όλοι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά μηνύματα τώρα που πέφτουν από τα σύννεφα. Εγώ γνωρίζω πώς πάει η κατάσταση, αλλά θέλω λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή μας λέτε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες πάνε στους γιατρούς και τους λένε ότι αν πουλήσεις τα φάρμακά μας θα σου δώσουμε λεφτά. Άρα εξαγοράζουν γιατρούς, δωροδοκούν γιατρούς, κυρία Μοσχούς.
0: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ προσωπικά όταν έκανα αγροτικό, γιατί εγώ πλέον δεν έχω καμία δουλειά με το φάρμακο, εγώ είμαι εργαστηριακός ιατρός, εγώ εκτελώ εξετάσεις. Ναι. Εγώ προσωπικά.
1: Θέλω ένα λεπτό, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το πιστεύει. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση. Πάνε οι φαρμακοβιομηχανίες και λένε στους γιατρούς. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς, να ολοκληρώσω την πρόταση, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μη μιλάτε πάνω μου, τόση ώρα σας ακούω, δεν σας διέκοψα.
0: Συγγνώμη, απλά η ερώτηση που μου κάνετε δεν άπτεται της δικής μου ειδικότητας.
1: Ναι, θέλω να καταλάβω κάτι. Έχει δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να πηγαίνει και να λέει στον γιατρό θα προωθείς τα δικά μου φάρμακα και θα σου δίνω λεφτά?
0: Έχει δικαίωμα το κράτος να μου λέει στο τέλος του μήνα ότι δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω για εξέτηση?
1: Άλλο πράγμα σας ρώτησα. Έχει το δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να κάνει τέτοιο πράγμα?
0: Προφανώς και δεν έχει, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν γίνεται.
1: Ο όρκος που δίνει ο γιατρός στον Ιπποκράτη λέει να προωθείτε τα φάρμακα που σας λένε αυτοί που σας δίνουν λεφτά.
0: Βεβαίως και όχι. Και γι' αυτό δεν το κάνουμε και όλοι. Και γι' αυτό το κάνουν και ελάχιστοι συνάδελφοι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι σε μένα δεν συνέβη και ότι δεν ήρθαν να μου πούνε ότι άμα μου πουλήσεις τη συγκεκριμένη αντιβίωση θα έχεις 500 ευρώ στο κουτάκι.
1: Δηλαδή ο γιατρός δεν προωθεί το φάρμακο που θεωρεί καλύτερο. Προωθεί το φάρμακο από το οποίο θα πάρει τα περισσότερα λεφτά.
0: Πιστεύω ότι πλέον οι περισσότεροι γιατροί είναι ευσυνείδητοι και η ποιότητα της ιατρικής στην Ελλάδα είναι άριστη, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σαφώς θα υπάρχουν και μερικοί τύπου κολονακίου οι οποίοι βλέπετε τι προωθούσαν. Εδώ προωθούσαν μια πλασμαφαίρεση η οποία δεν ενδείκνεται σε καμία περίπτωση για αποτοξίνωση. Σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνεται.
1: Δηλαδή ο Έλληνας πολίτης θα πάει στο γιατρό και το Υπουργείο Υγείας επιτρέπει να γίνεται αυτό το αλυσβερίσι με τις φαρμακοβιομηχανίες?
0: Μα από ό,τι φαίνεται εκ της πράγμαση, γιατί αυτό το μηχάνημα πουλήθηκε από κάποια φαρμακοβιομηχανία σε αυτούς τους γιατρούς, έτσι, δεν το κατασκεύασαν μόνοι τους, κάποια φαρμακοβιομηχανία.
1: Άρα πόσο χρήμα πήρανε για τα εμβόλια, ένας θεός ξέρει πόσο χρήμα πήρανε. Πόσο χρήμα πήρανε για να προωθήσουν τα εμβόλια?
0: Ή να σας πω, κύριε Σερέτη, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Που ξέρανε και πέρανε και τις μάσκες και τα αντισηπτικά, έρε το χρήμα με το κολπάκι της πανδημίας.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που ξέρω να σας πω ότι εγώ σαν μικροβιολογικό γιατρό που έπρεπε να πάρω γάντια εκείνη την εποχή, γιατί έπρεπε να χειριστώ τα δείγματά μου όλα ως μολυσματικά, τα γάντια που έπαιρνα το κουτί γύρω στα 2-2,5 ευρώ είχε φτάσει η εποχή που τα αγόραζα 15 ευρώ το κουτί.
1: Μια χαρά! Ζάμπλουτες γίνανε οι φαρμακοβιομηχανίες. Ζάμπλουτες!
0: Προφανώς. Αλλά το ζήτημά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρξει μια υγιής υγεία. Θα ήθελα να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να στέκεται πρωτίστως πάνω από τον ασθενή και μετά και πάνω από τον ιατρό. Όταν ο ιατρός είναι έντιμος, όταν ο ιατρός είναι όπως πρέπει, όταν ο ιατρός σέβεται τον όρκο του Ιπποκράτη του, νομίζω ότι θα πρέπει και να πληρωθεί ανάλογα. Λοιπόν, οι εργαστηριακοί ιατροί πρέπει επιτέλους το κράτος να τους αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Πρέπει να πληρώνονται για κάθε εξέταση που εκτελούν, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος και πρέπει να υπάρχει σε βασμός στην υγεία και στον άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συζητάμε. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κάνουν συγκεκριμένο επάγγελμα, η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι σκληρή και θα έπρεπε και όλοι οι ελεγκτικοί φορείς να έχουν σφίξει τον κλοιό και να, με κάποιο τρόπο, να δίνουν ένα μάθημα σε όσους κοιτάνε τα χρήματα και όχι πραγματικά το να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για στραγάλια, δεν μιλάμε για καραμέλες, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
0: Κύριε Σερέτη, βλέπετε ότι έγιναν τέρατα και στα Τέμπη και μιλάμε και εκεί για ανθρώπινες ζωές και βλέπετε ότι και στη δικαιοσύνη ενδεχομένως υπάρχουν παρεμβολές, γίνονται διάφορα. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το ότι έχουμε πιάσει πάτο, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το δίκαιο, δεν μπορεί να βρει το δίκαιο σου πουθενά, έχει αρχίσει να μας γίνεται πια η καθημερινότητά μας. Λες, έλα μωρέ, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γιατί έτσι κι αλλιώς και ποιος θα μ' ακούσει. Εκεί καταλήξαμε. Μη σας κάνει εντύπωση. Μα δεν είναι μόνο στο χώρο της υγείας. Είναι παντού. Υπάρχει μια παρακμή, υπάρχει μια σύψη η οποία τίνει να γίνεται καθημερινότητά μας και πραγματικότητά μας. Κάπως αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Βέβαια, και θέλω να μιλήσουμε και για τα πλαστά πιστοποιητικά. Θέλω να μιλήσουμε και για όλο αυτό που κάνουν με τον ΕΟΠΗ διάφοροι άνθρωποι που κόβουν, ξέρετε τώρα πώς το κάνουν, που κόβουν συνταγογραφήσεις έτσι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Και είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά.
0: Μα αν δεν ήταν πολλά τα χρήματα δεν θα γινότανε και τόσες παρανομίες. Και ενδεχομένως εκεί φεύγουν και τα κονδύλια και δεν φτάνουνε για εμάς.
1: Άνα μπράβο, δηλαδή και να το εξηγήσω στον κόσμο. Έχουμε τώρα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα, έναν περιφερειάρχη. Λέει τη γυναίκα του, κόψε αυτό, κόψε εκείνο, κόψε τάλο. Τσακ, τα κονδύλια μπαίνουν κατευθείαν. Να το χρήμα. Και μετά λένε εδώ πέρα στους εργαστηριακούς γιατρούς δεν έχουμε να σας πληρώσουμε.
0: Μου λέτε, μου περιγράφετε καταστάσεις που ενδεχομένως σαφώς και δεν μπορώ να τις πιστοποιήσω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι καν νοσοκομιακός γιατρός όπου εκεί από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζουμε γίνονται και τα μεγάλα πάρτι. Δεν γνωρίζω. Απλά εγώ ξέρω ότι όσο υπηρετούσαμε στα μεγάλα νοσοκομεία παίρναν αντιδραστήρια στα μικροβιολογικά ιατρία τα οποία αυτά λήγανε και πετιόντουσαν εκατομμύρια εκατομμυρίων για να πάρουμε συγκεκριμένα από τη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν αγοράζαμε, ας πούμε, το αντιδραστήριο της άλλης εταιρείας που έλεγε αργότερα, άρα θα είχαμε το χρόνο να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Άρα μπράβο. Και θέλω να μιλήσουμε και για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ΕΟΦ, που είναι
0: δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω λεπτό... άποψη, γιατί στο φάρμακο δεν είναι της ειδικότητάς μου το φάρμακο.
1: Ακούστε με λίγο. Δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου. Δεν θέλω να είστε βιαστικοί. Θέλω να με αφήνετε να ολοκληρώνω όπως σας αφήνω κι εγώ.
0: Βέβαια. Σας ακούω.
1: Λοιπόν, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι αρμόδιος κρατικός φορέας στην Ελλάδα για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν υπάρχει γιατρός που να μην έχει σχέση με φάρμακα. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει κάποια πραγματάκια για τον ΕΟΦ, για το ότι υπάρχουν συμφωνίες, δίνουν καλύτερα ποσοστά συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Άλλοι υπάρχουν και τα αντικαρκυνικά φάρμακα, έτσι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις. Ενώ υπάρχουν και εταιρείες που τα δίνουν, αλλά δεν δίνουν τις ανάλογες μίζες, να σου το πω έτσι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία έχουν έρθει στα δικά μου χέρια για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το πώς χάνονται ανθρώπινες ζωές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν κάποιοι δεν κοιτάζανε το κέρδος. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εδώ πέρα βλέπουμε το ότι κανένας, μα κανένας, δεν ελέγχει το τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα νοσοκομεία και με τις φαρμακοβιομηχανίες και με τον ΕΟΦ και με τους υπαλλήλους και τα τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένα δέλτα σίγμα, κάτι οι άνθρωποι 85 χρονών για να μην έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτά δεν γίνεται να μην τα έχετε συναντήσει, κυρία Μοσχούς.
0: Τα έχουμε ακούσει όπως όλοι. Απλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω κάποια επαφή με αυτά, γιατί εγώ είμαι ένας ιδιώτης ιατρός. Εγώ βιοπορίζομαι ιδιωτικά. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με νοσοκομεία, ούτε με άλλους φορείς. Και δεν έχω παρεδώσει με φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν έχω δουλειά με το φάρμακο. Είμαι παντελώς εργαστηριακός ιατρός.
1: Ναι, ένα λεπτό. Εργαστηριακοί γιατροί δεν υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι στο δικό σας σύνδεσμο όλοι αυτοί.
0: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες εργαστηριακοί ιατροί.
1: Εμένα με ενημερώσατε ότι είστε στο σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών.
0: Ναι. Συγγνώμη. Δεν έγινε αυτή. Είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες.
1: Αυτό να το προσθέσετε παρακαλώ πολύ στο σύνδεσμο σας.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εργαστηριακοί γιατροί υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν δεν ανήκουν σε εσάς, δεν έχετε καμία σχέση τότε.
0: Ναι, δεν ανήκουν.
1: Εσείς μιλάτε δηλαδή μόνο για τους ιδιώτες.
0: Εμείς μιλάμε για τους ιδιώτες καθαρά και όσον αφορά την αφέμαξη των 15 ετών που υφιστάμεθα και μένουμε απλήρωτοι.
1: Ναι. Δεν μου λέτε...
0: πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Για τις τιμές. Mm-hmm. Ορίζει κάποιος την τιμή ή ο καθένας λέει ότι τιμή γουστάρει στον πελάτη.
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το λεγόμενο κρατικό τιμολόγιο. Έχει θεσπιστεί από τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, υπάρχουν τιμές οι οποίες πλέον αντί να αναβαθμιστούν και να περάσουν στα σημερινά δεδομένα με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν και με την ακρίβεια, έτσι, έχουν ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει τα λειτουργικά μας έξοδα, έχουν ανέβει τα πάντα, οι τιμές ανταυτού, έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι επειδή εμένα δεν μου βγαίνουν τα χρήματα, θα σας μειώσω τις τιμές του 91. Είναι δυνατόν, κύριε Σερέτη, να έρχεται ένα παραπεμπτικό το οποίο να κοστίζει οι εξετάσεις του ασθενούς 150 ευρώ, εγώ να πρέπει να πληρωθώ 30 και να πω ότι ναι θα σου τις εκτελέσω, μα δεν θα σας κοροϊδέψω, μα τα υπόλοιπα 120 ευρώ ποιος θα τα πληρώσει, εγώ από τη τσέπη μου ξανά.
1: Εντάξει, και πολλές φορές βαράτε κουτουλιές στους πελάτες και δεν κόβετε καν απόδειξη τώρα, κυρία Μοσχούς.
0: Αυτό, πρώτα απ' όλα αυτό εάν γίνεται, κακώς γίνεται και δεν νομίζω να γίνεται και παντού.
1: Το 80%...
0: Θέμα κλινικών υγειών.
1: Έτσι κινείται το 80%. 80% έτσι κινείται. Εγώ έχω πάει σε γιατρούς και σε γιατρούς.
0: Κακός. Εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί, επειδή καταθέτουμε και την απόδειξη στον ΕΟΠΗ, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κόψουμε την απόδειξη. Γιατί διαφορετικά δεν πληρωνόμαστε κιόλας. Άλλο ένα λοιπόν κατά μας σε σχέση με τους συναδέλφους κλινικούς, οι οποίοι όπως εσείς καταγγέλλετε δεν σας κόβουν αποδείξεις. Εμείς πιο διάφορα δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι, εσείς δεν έχετε κάποια υποχρεωτική συμμετοχή σε κάποιες ιατρικές εταιρείες.
0: Υπάρχει η συμμετοχή η οποία είναι αντιστοιχή στον ασθενή, καθορίζεται από το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, αλλά μην ξεχνάτε ότι η σύμβαση είναι ιδιωτική. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή πλέον, μετά από 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, το παραλαμβάνω, που δεν πληρώνομαι από τον ΕΟΠΗ, με το που μπαίνει ο ασθενής στο ιατρείο μου, του λέω, κοιτάξτε να δείτε, εσείς κανονικά πρέπει να με πληρώσετε 20 ευρώ. Αλλά εγώ, ως Ελευθερία Μοσχού, δεν μπορώ να σας εκτελέσω 150 ευρώ λαμβάνοντας τα 20. Ή θα μου πληρώσετε τη διαφορά συν 20, 30, 40 ανάλογα το πόσο είναι, ή μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου αλλού ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ πλέον δεν μπορώ να λέω ψέματα στους ασθενείς μου ότι θα τους κάνω εξετάσεις 150 ευρώ πληρωνόμενοι μόνο τα 30. Γιατί θα πρέπει να τους κοροϊδέψω, κύριε Σερέτη, τι αβδάζω σε αποτέλεσμα το τι να είναι.
1: Συγγνώμη τώρα, θα κάνω εγώ τον αντίλογο, κυρία Μοσχούς. Γιατί και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας πάνε στους γιατρούς και τους αρμέγουνε. Να σας τα πω εγώ τώρα έξω από τα δόντια, λαϊκά. Θέλετε?
0: Βεβαίως, ωραία. Να σας πω όμως κάτι.
1: Θέλετε να πούμε ένα λεπτό.
0: Είναι ο γιατρός ο οποίος θα δουλέψει τις εξετάσεις του και θα πληρωθεί για αυτές.
1: Καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε όπως και για τις αμοιβές πέραν της νόμιμης συμμετοχής. Θα μιλήσουμε και για τα πρόστιμα, για τις καταγγελίες.
0: Το νόμιμο το καθορίζει, προσέξτε με, το νόμιμο το καθορίζει η ΕΟΠΗ, έτσι. Δεν το καθορίζουμε εμείς. Εμείς υπογράψαμε μία σύμβαση πριν από 15 χρόνια, η οποία δεν άλλαξε ποτέ. Η οποία άλλαξε μόνο μερός από τον ΕΟΠΗ με μειωμένες ακόμα τιμές. Πώς είναι δυνατόν? Μα ο ασθενής θα πρέπει να είναι στο πλευρό των ιατρών. Θα πρέπει να εκτιμά τον ιατρό που μπαίνει και του λέει ότι εγώ δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Είναι 150 ευρώ η εξτάσεις.
1: Ένα λεπτό. Μπορεί ένας άνθρωπος. Ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη υγεία. Κυρία Μοσχούς, πάω εγώ στο γιατρό. Να φέρουμε ένα παράδειγμα.
0: Απόλυτη σοβαρότητα.
1: Θέλετε να φέρουμε ένα παράδειγμα?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Ξεκινάω εγώ και έχω ένα πρόβλημα υγείας. Χτύπα ξύλο και πάω στο γιατρό. Ωραία. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει, θα το πάρω έτσι ακριβώς όπως το ζω. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει είναι ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Κυρία Μοσχούς, να μου λένε τώρα ότι το ραντεβού μου είναι στις 7 και να με εξυπηρετούν στις 10. Το βρίσκεται λογικό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Όλο, αλλά δεν αφορά εμάς προσωπικά. Δηλαδή,
1: όχι, αφορά και εσάς.
0: Στο νοσοκομείο, αφορά και ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Δεν μιλάμε τώρα για τον νόμο. Ούτε μιλάμε, για το τι είστε υποχρεωμένοι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, κυρία Μοσχού. Το παίρνουμε βήμα-βήμα να σα πω τι παράπονα υπάρχουν.
0: Ναι, εννοείται ότι έχετε αναμονή στο
1: νοσοκομείο. Δεν είναι ηθικό.
0: Δεν κατάλαβα. Ναι,
1: όχι, στον ιδιώτη ακόμα. Δεν είναι ηθικό. Δεν δείχνει σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. Ο οποίος έχει θέμα με την υγεία του, έχει το πρόγραμμά του. Πάρα πολλοί γιατροί μας γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη γιατί τους έχουμε ανάγκη. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ωραία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Είναι κακός, αλλά αφήστε με λίγο να φέρω και τον αντίλογο. Έτσι.
1: Ωραία, πείτε μου για αυτό το θέμα.
0: Και να πάω και παρακάτω. Π.χ. είναι ένας γυναικολόγος. Όταν θα μπει μέσα η πρώτη έγκυος, ας πούμε, που θα βάλει μέσα η πρώτη κυρία κτλ. Μπορεί να προκύψουν διάφορα στον υπέρηχο. Μπορεί
1: αφήνεις μια ώρα πάντα.
0: Ακριβώς. Μπορεί να και την κοιτάξει παραπάνω. Μπορεί να χρειαστούν 1000 δυο. Δηλαδή και ο γιατρός κάνει ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν.
1: Όταν βάζει ραντεβού κάθε τέταρτο, κυρία Μοσχούς, κάθε τέταρτο έχει βάλει ένα ραντεβού.
0: Το ξέρετε ότι από τον ΕΟΠΗ είναι υποχρεωμένος να το βάλει κάθε τέταρτο, αν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και εκεί φωνάζουμε και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν.
1: Και θα περιμένω εγώ. Τρεις ώρες περίμενα στον πνευμονολόγο. Τρεις ώρες.
0: Δεν το θέλουμε αυτό εμείς, κύριε Σερέτη. Φωνάζουμε.
1: Ούτε εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ακούστε λίγο. Δεν γίνεται να ενημερώνετε. Τα 50 βρέχουν. Αφήστε το τώρα. Ακούστε να σας πω εγώ. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας ότι θα καθυστερήσετε 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μα δεν εξαρτάται από εσάς.
1: Εξαρτάται από εσάς.
0: Κάνετε λάθος, κύριε Σερέτη, γιατί δεν το γνωρίζετε.
1: Εσείς μου είπατε να έρθω 7 και 4 και με πήρατε στις 10. Όχι εσείς προσωπικά, ο γιατρός.
0: Ναι. Συμφωνώ, αλλά ο συνάδελφος, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω τώρα τον κάθε συνάδελφο που είναι το πρόγραμμά του, αλλά σας πληροφορώ ότι αν είναι με ραντεβού με τον ΕΟΠΗ, τον υποχρεώνει το κράτος να τα βάζει κάθε τέταρτο και δεν είναι δυνατόν να έχετε την απέτηση αν ο συνάδελφος θέλετε να ασκήσει ιατρική και υποκράτεια ιατρική, όχι ιατρική κορονακίου, να μην σας δώσει την απαραίτητη αυτή ίσα ίσα που θα πρέπει να επενέσετε τον συνάδελφο που κάθεται τόσες ώρες στο ιατρείο του.
1: Ωραία, ποιος συνάδελφος από εσάς. Ενημερώνει τον κόσμο το ότι τόσο κοστίζει το να κάνει μια εξέταση, τόσο κοστίζει να κάνει έναν έλεγχο. Εγώ ξέρω γιατρούς που πάνε βλέπουν το πολύ 5-10 λεπτά άμα έχει κάποιος ένα θέμα και τους παίρνουν 100 ευρώ.
0: Τώρα μου ζητάτε εγώ να κάνω τον...
1: Όχι, μα όταν μιλάμε, μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα υγείας και όταν μιλάμε και για τον ιδιωτικό χώρο ότι πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά... ναι, να σκεφτούμε λίγο και τους ασθενείς. Ένα λεπτό. Να σκεφτούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιώτες. Να σκεφτούμε και τους ασθενείς, κυρία Μοσχούς.
0: Ακριβώς αυτούς σκεφτόμαστε, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που να λειτουργεί. Όταν ο γιατρός μένει απλήρωτος, πώς θα κοιτάξει και τον ασθενή με τη δέουσα αυτή που του χρήζει. Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Και ποιος όμως θα ελέγξει. Και ποιο... Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Και ποιος όμως θα ελέγξει, κυρία Μοσχούς. Τους γιατρούς που γδέρνουν τους ασθενείς τους.
0: Υπάρχει κράτος να το κάνει αυτό. Να το κάνει το κράτος. Αυτό λέμε. Ποιος θα ελέγξει αυτούς τους δάρτες του κολονακίου που παίρνουν 250 ευρώ για να σε βάλουν να κρατάς δύο αυτά του βιοσυντονισμού και της κάθαρσης και της ευζοίας και τα λοιπά.
1: Μπράβο.
0: Βεβαίως μαζί σας.
1: Μπράβο.
0: Μαζί σας. Αλλά όχι όμως να κατηγορήσουμε και τον πνευμονολόγο, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που θα καθίσετε μέσα μισή ώρα, τρία τέταρτα, θα σας εξετάσει εξονυχιστικά ο άνθρωπος, θα σας κάνει καρδιογράφημα, θα σας κάνει σπυρογράφημα, θα σας κάνει ποιος ξέρει τι.
1: Δεν πρέπει να έχει δημοκατάλογο.
0: 50 και 70 ευρώ.
1: Δημοκατάλογο πρέπει να έχετε.
0: Όχι, δεν είμαστε ιδιώτες ιατροί. Αυτό δεν είναι απαραίτητο.
1: Ένα λεπτό. Εγώ πάω σε έναν γιατρό να κάνω ερώτηση. Θέλω για να καταλάβω.
0: Ναι, όχι.
1: Πάω εγώ σε ένα πνευμονολόγο. Κύριε Μοσχούς, ακούστε με λίγο. Έχω μια ερώτηση. Πάω σε ένα πνευμονολόγο. Και θέλω να κάνω εγώ σπυρογράφημα. Και θέλω να κάνω και μια άλλη εξέταση, α πούμε αναπνοή. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να με ενημερώσει ο γιατρός πριν ξεκινήσουμε και πριν μου πει τι χρειάζεται να κάνω, το ποιο είναι το κόστος κάθε εξέτασης.
0: Νομίζω αυτό γίνεται παντού. Δεν σας ενημερώνει κάποιος. Αλλά αυτό δεν είναι συνυφασμένο με το ότι εγώ πρέπει, επειδή ο δίπλα συνάδελφος πνευμονολόγος παίρνει 20 ευρώ για την σπυρομέτρηση, να πάρω κι εγώ 20.
1: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί εσείς να μου χρεώσετε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, 50 ευρώ και ένας άλλος γιατρός να μου χρεώσει 500.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει πλαφόν στη μακαρονάδα που θα πάτε να φάτε στην Μύκονο και θα σας χρεώσουν 1500 ευρώ.
1: Α, είναι, δηλαδή είναι η υγεία μου. Η υγεία μου συγκρίνεται με ένα φαγητό.
0: ίσα-ίσα. Αλλά δεν μπορώ εγώ.
1: Άμα φω μακαρονάδα δεν θα πεθάνω. Άμα όμως έχω πρόβλημα στο πνευμόνι, πρέπει να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω, κυρία Μοσχούς.
0: Κύριε Σερέτη, μην λαϊκίσουμε παραπάνω.
1: Εσείς φέρατε ένα παράδειγμα. Φέρατε ένα παράδειγμα άστοχο. Άστοχο, τελείως το παράδειγμα.
0: Θα συμφωνήσουμε, αλλά και εσείς, και αυτό ήταν άστοχο. Γιατί?
1: Εδώ μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να ξέρω πόσα λεφτά έχω να δώσω για να μπορέσω να σώσω τον εαυτό μου.
0: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ εγώ να έχω την απέτηση να πληρώσω τα ίδια χρήματα εάν πάω στον γιατρό στο χωριό μου, στον αγροτικό γιατρό του χωριού μου, με το αν επιλέξω να πάω στον καθηγητή ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει κάνει μεταπτυχιακά και κατέβηκε και τη σπυρομέτρηση μπορεί να τη χρεώνει και 200 ευρώ. Γι' αυτό υπάρχει η ελεύθερη επιλογή του γιατρού. Όπως θα πάω να πάρω μία μπλούζα και θα την πληρώσω γιατί ένα αυτοκίνητο, γιατί θα επιλέξω το ακριβό, μπορώ να πάρω και το φιατάκι. Το ίδιο είναι και ο επαγγελματίας. Όταν ο άλλος έχει να υποδείξει.
1: Η σπυρομέτρηση, η σπυρομέτρηση, κυρία Μοσχούς, σφυρογράφημα, είπα πριν μπερδευτικά. Η σπυρομέτρηση. Ωραία, η σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση.
0: Ναι.
1: Περίπου πόσο κοστίζει?
0: Μα δεν το γνωρίζω. Δεν
1: δηλαδή, ο πανεπιστημιακός τι θα με κάνει, θα με δώσει άλλο σωλήνα να φυσήξω?
0: Δεν είναι έτσι, κύριε Σερέτη, γιατί η αξιολόγηση της εξέτασης είναι αυτή που πληρώνεται. Δεν είναι το φύσιμο.
1: Είναι όλα στον υπολογιστή. Μα στον υπολογιστή είναι.
0: Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Η σπυρομέτρηση δεν είναι έτσι.
0: Έχουμε... Όχι, όχι, δεν είναι έτσι η εικόνα. Δεν είναι μόνο η σπυρομέτρηση. Ο ιατρός θα αξιολογήσει τη συλλογική σας εικόνα. Ο ιατρός, εσείς μπορείτε να πάτε για σπυρομέτρηση, αλλά ένας έμπειρος ιατρός που γνωρίζει μπορεί να δει ότι π.χ. τα πόδια σας είναι λίγο πρισμένα. Ξέρετε τι μεγάλη διαφορά θα του κάνει αυτό στη διάγνωση?
1: Βέβαια.
0: Τον ιατρό πληρώνεται, κύριε
1: Σερέτη. Ναι, όχι, όχι. Τη διάγνωση. Ένα λεπτό. Δεν σας ρώτησα για τη διάγνωση. Εγώ δεν ζήτησα διάγνωση. Εγώ λέω.
0: Μα
1: θέλω...
0: όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
1: Ένα λεπτό.
0: Ένα πράγμα μόνο.
1: Ένα λεπτό.
0: Όλα αυτά
1: θέλω, θέλω να πάω αυτή τη στιγμή εγώ προληπτικά. Χωρίς να με κάνει κάποια άλλη εξέταση. Μόνο να κάνω μια σπυρομέτρηση. Μπορώ.
0: Μπορείτε. Πάτε στη γειτονιά σας, ένα πνευμονολόγο κτλ. Να σας την κάνει. Μα δεν το γνωρίζω, σας λέω. Δεν
1: ναι, αλλά ο Έλληνας δεν γνωρίζει κιόλας πόσα πρέπει να δώσει για να κάνει μια σπυρομέτρηση. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει μια τιμή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο ιατρείο και να ρωτήσει. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για μια σπυρομέτρηση. Μπορείτε να μου πείτε πόσο κοστίζει?
1: Δεν θα εξυπηρετούσε τον κόσμο να γνωρίζουν ότι κοινώς υπάρχει μια τιμή για τη σπυρομέτρηση με κλίμακα, έτσι. Δεν λέω 30 ευρώ και καλά. Από 30 έως 100 για παράδειγμα. Να μην μπορεί ο άλλος να εκμεταλλεύεται την κατάσταση.
0: Μα να σας πω, δεν είναι θέμα εκμετάλλευσης αν ο άλλος σας λέω έχει γράψει χιλιόμετρα βιογραφικό άνθρωπος και έχει κάνει χιλιόμετρα
1: μέρες. Ένα γίνεται ο καθένας να χρεώνει ό,τι θέλει. Αυτό σας λέω, είναι πρόβλημα αυτό, κυρία Μοσχούς.
0: Δεν είναι, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα σε όλες τις καπιταλιστικές κοινωνίες.
1: Βέβαια, συμφωνώ. Εδώ μιλάμε όμως, εδώ μιλάμε τώρα για την υγεία. Σε όλα είναι πρόβλημα.
0: Στην οποία ένας γιατρός για να γίνει καλός και για να φτάσει στο σημείο να ζητάει ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα δεν το ξέρω, δεν είμαι πνευμονολόγος, δεν έχω ιδέα πόσο κοστίζουν οι σπυρομετρήσεις, να ζητάει 150 ευρώ, προφανώς ο άνθρωπος έχει ξοδέψει στα θρανία τη μισή του ζωή.
1: Βέβαια, αν μου κάνει μια διάγνωση και εμβαθύνει να βρει το πρόβλημα μου, ακούστε με λίγο.
0: Ναι, για
1: μια εξέταση απλή, στην οποία φυσάω σε ένα σωλήνα για να μου βγάλει ο υπολογιστής τι ακριβώς συμβαίνει, δεν νομίζω να χρειάζεται και να δώσουμε τόσο πολλά λεφτά. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
0: Αυτή τη λογική, κύριε Σερέτη, μου πάρτε όλοι από ένα σπυρόμετρο στο σπίτι σας, να φυσάτε, να σας το βγάζει το μηχάνημα και έτσι έχουμε λύσει όλοι μας τα προβλήματά μας.
1: Όχι, με τη δική σας λογική, κυρία Μοσχούς, με τη δική σας λογική. Ας πηγαίνει ο καθένας και ας χρεώνει όσο γουστάρει ανάλογα με το
0: όχι,
1: τι έχει διαβάσει.
0: Δεν είναι αυτό, κύριε Σερέτη. Αυτό είναι άκρο, μην το φτάνουμε στο άλλο.
1: Εσείς το φτάσατε να πάρω σπίτι μου σπυρομέτρηση, τώρα τι να την κάνω σπίτι μου. Όχι, θέλω να πάω σε ένα γιατρό και να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω. Αυτό θέλω.
0: Μα μπορείτε, αυτό σας εξηγώ, ότι θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο γιατρείο πριν πάτε, στον οποιοδήποτε γιατρό επιλέξετε και θα το ρωτήσετε.
1: Για να μην αρχίσω να λέω για τους εξειδικευμένους. Για να μην αρχίσω να λέω για εξειδικευμένους, οι οποίοι ζητάνε τρελά λεφτά. Για να μην αρχίσω να λέμε για τα φακελάκια. Αλλά δεν είστε στη, δεν είναι ιδιότητα σας, μου το ξεκαθαρίσατε. Μου το ξεκαθαρίσατε. Αλλά για να μην αρχίσουμε να λέμε και για αυτά. Αυτή η ελεύθερη αγορά γενικά.
0: Κύριε Σερέτη,
1: και αυτό το πράγμα, επειδή.
0: Φακελάκια.
1: Ακούστε με λίγο, δεν βρει.
0: Αν θέλανε να παταχθεί το φακελάκι, δεν θα είχε παταχθεί, πιστεύετε?
1: Θα είχε παταχθεί. Θα είχε παταχθεί. Βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ακριβώς. Όταν έχω ανάγκη εγώ και δεν βρίσκω γιατρό. Και όλοι, ας με, παράδειγμα φέρνουν, οι πνευμονολόγοι.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον ασθενή. Ο ασθενής τον πόνο του μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τα πάντα.
1: Όχι,
0: και
1: άλλο λέω.
0: Δεν έχω δώσει φακελάκι.
1: Δεν λέω για το φακελάκι. Το φακελάκι θα έπρεπε να έχει καταργηθεί και θα έπρεπε να έχουν μπει φυλακοί όσοι παίρνουν φακελάκι, γιατί πατάνε πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη υγεία. Άλλο θέλω να σας πω. Εγώ παίρνω, ας πούμε, τηλέφωνο σε ένα πνευμονολόγο. Και πείτε ότι έχω σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει αύριο μεθαύριο, σε μια εβδομάδα σίγουρα πρέπει να έχω πάει στο γιατρό. Δεν είμαι καλά. Εντάξει, έχω πρόβλημα.
0: Γι' αυτό υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία. εκεί πρέπει να μεριμνήσει το κράτος. Εκεί έπρεπε και πρέπει, εκεί πρέπει να πατήσουμε, κύριε Σερέτη. Το κράτος όπου πηγαίνουν οι ασφαλιστικές μας εισφορές πρέπει να μεριμνήσει για να έχουμε άμεση πρόσβαση στην υγεία.
1: Έλα σε δύο μήνες, σου λέει.
0: Πρόσβαση στην υγεία.
1: Έλα σε δύο μήνες. Έλα σε δύο μήνες. Ακούστε με, κυρία Μοσχούς. Έλα σε δύο μήνες, σου λέει. Ωραία. Εντάξει. Και εγώ θέλω να πάω σε αυτή την εβδομάδα. Αναγκαστικά δεν θα πάω σε ιδιώτη.
0: Άμπραβο, μα αυτό ακριβώς όμως.
1: Ωραία, ένα λεπτό. Όταν ο ιδιώτης μου λέει ότι και εγώ έχω σε δύο εβδομάδες και ο ένας και ο άλλος θα φτάσω σε ένα σημείο να πάω σε έναν γιατρό ιδιώτη, όσα κι αν πρέπει να δώσω, να τα δώσω, μπας και σωθώ.
0: Συμφωνώ, αλλά η παθογένεια ξεκινάει από το δημόσιο νοσοκομείο, όχι από τον ιδιώτη που δεν έχει ραντεβού.
1: Εγώ σας μιλάω για όλο εγώ μιλάω για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για το πώς πατάνε και εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, ακόμα και οι ιδιώτες.
0: Κύριε Σερέτη, δεν είναι πατάω και εκμεταλλεύομαι τώρα, γιατί τα τσουβαλιάζουμε όλα και
1: δεν μιλάω.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν και καλοί γιατροί, οι οποίοι είναι τίμοι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί γιατροί. Υπάρχουν όμως και αυτοί που εκμεταλλεύονται.
0: Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν, αλλά.
1: Βέβαια, δεν πρέπει όμως να υπάρχουν, είναι παράνομο.
0: Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι βλέπετε ότι βάζουν πλάτη και οι οποίοι μπορούν και σας εξυπηρετούν γιατί το νοσοκομείο δεν μπορεί, τότε, κύριε Σερέτη, θα πεθαίναμε. Αντί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε ότι θα σας στηρίξουμε, να πληρωθείτε αυτά που πρέπει να πληρωθείτε για να μην χρειάζεται κι εσείς να λέτε ότι εγώ 10 ραντεβού θα βάλω την ημέρα. Εγώ είναι δυνατόν όταν ο κάθε ασθενής με χρεώνει 20 και 30 ευρώ και 50 και 100 να βάλω παραπάνω από 10 ασθενείς την ημέρα να δω με τον νεοποιή.
1: Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, κυρία Μοσχούς. Τα λεφτά που δικαιούστε, εννοείται ότι πρέπει να τα πάρετε. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά προσπαθώ να κάνω και τον αντίλογο εγώ. Γιατί και οι ασθενείς έχουν πάρα πολλά παράπονα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κανένας δεν τους βοηθάει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια μοίρα. Και
0: έτσι,
1: οι δύο.
0: Και πρέπει να είμαστε μία γροθιά οι γιατροί με τους ασθενείς.
1: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Δυστυχώς πρέπει να γίνουμε μία γροθιά. Δεν είμαστε απέναντι, κύριε Σερέτη.
1: Αλλά σίγουρα δεν είμαστε απέναντι, όχι.
0: Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
1: Σίγουρα δεν είμαστε
0: απέναντι. Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να ακουστεί σήμερα. Ότι όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για την υγεία για την οποία μας αξίζει. Όλοι αυτοί που λέτε οι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, ο ταλαιπωρός ο άνθρωπος κτλ. Τι κάνει, πάει στον του, λέει ότι παιδί μου να σπουδάσεις, να γίνεις ένας γιατρός κτλ. Φαντάζεσαι αυτός ο άνθρωπος όταν το παιδί του μετά από θυσίες 30 ετών, γιατί εμείς, κύριε Σερέτη, για να τελειώσουμε και να πιάσουμε χρήματα στα χέρια μας, περνάνε 30 χρόνια σπουδών. Φαντάζεσαι αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος που, να σας το πω όπως το λέτε κι εσείς και μ' αρέσει, κάνει το σκατό του παξιμάδι για να κάνει το παιδί του γιατρό.
1: Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το λέω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Μην μου τη χρεώνετε.
0: Λοιπόν, δεν σας τη χρεώνω. Χίλια συγγνώμη. Φαντάζεστε τι θα πει μετά από 30 χρόνια όταν το παιδί του θα πάει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ή στο ΕΣΥ ή εν πάση περιπτώσει στον ΕΟΠΗ και θα μένει απλήρωτο. Αυτό λέμε ότι εμείς ασθενείς και οι ιατροί είμαστε ένα. Το κράτος είναι απέναντι. Το κράτος δεν μας πληρώνει. Το κράτος δεν κάνει σωστούς ελέγχους.
1: Ναι,
0: το
1: ακούστε,
0: κράτος επιτρέπει
1: να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κυρία Μοσχούς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο ασθενής είναι με το γιατρό ο οποίος είναι τίμιος μια γροθιά. Γιατί αυτόν που με έχει να περιμένω 3 ώρες στο σαλονάκι με τα ηλίθια περιοδικά του και με παίρνει μετά από 3 ώρες, σε καμία περίπτωση δεν είμαι μαζί του, να το ξέρετε.
0: Μα ούτε εγώ είμαι, αλλά αν ο άνθρωπος μέσα βρει ένα επίγον περιστατικό θα του πει, θα το ξεπετάξει και θα του πει σηκώ φύγε, γιατί εγώ έχω τον κύριο Σερέτη που περιμένει έξω και πρέπει να τον δω οπωσδήποτε σε ένα τέταρτο.
1: Όχι, να μου πει έλα σε 2,5 ώρες, αδερφέ.
0: Μα δεν μπορεί να το γνωρίζει, κύριε Σερέτη, η ανθρώπινη υγεία δεν είναι.
1: Και πρέπει να διαβάσω εγώ όλα τα περιοδικά από το 2012, κυρία μου.
0: Τότε κύριε Σερέτη.
1: Και να έχω πάθει να έχω βγάλει να φορέσω μοιοπία. Γυαλιά θα φορέσουμε τόσες ώρες στο σαλονάκι.
0: Δεν είναι μπουζί, κύριε Σερέτη μου, να το αλλάξουμε και να το βρούμε στη σωστή θέση κτλ. Κάθε άνθρωπος.
1: Ωραία, να βάζετε κάθε πεντάλεπτο. Ένα λεπτό, σε ένα τέταρτο δηλαδή μπορείτε να εξυπηρετήσετε κάθε πελάτη σας.
0: Σας το επαναλαμβάνω, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε.
1: Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια οργάνωση. Μια οργάνωση πρέπει να υπάρξει.
0: Μα δεν εξαρτάται από εμάς, κύριε Σερέτη.
1: Και από εσάς.
0: Υποχρεώνει ο ΕΟΠΗ να βάλουμε το τέταρτο. Αυτό σας λέω. Εμείς λέμε είμαστε κάθετοι. Δεν θέλουμε τέταρτο. Δεν μπορούμε τον άνθρωπο να τον δούμε σε ένα τέταρτο.
1: Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο για το τελευταίο.
0: Θέλετε. Θα το ακούσω.
1: Πόσοι εργαστηριακοί γιατροί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία?
0: Α, οι περισσότεροι, κύριε Σερέτη.
1: Α, τότε τι να σας πω τώρα. Είστε άξιοι της μοίρας σας.
0: Βεβαίως! Είμαστε οι πρώτοι που το λέμε! Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, φυσικά! Οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία!
1: Άμα από τώρα καλά να πάθετε, θα φταίω μεσημεριάτικα!
0: Καθόλου!
1: Να βάλουμε μυαλό λοιπόν, όντως να υπάρχει ενότητα και ασθενείς και γιατροί τίμοι μαζί και τα λαμόγια να φύγουν γιατί η διαφθορά μας έχει πνίξει.
0: Συμφωνώ απόλυτα και όχι μόνο στην ιατρική, σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς πάσχει το σύστημα, γινόμαστε όλοι ένα και θεωρούμε ότι ο ΠΚΠ, η Νοβάρτης, η διαφθορά κτλ. Είναι η κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα αυτή, κύριε Σερέτη. Η κανονικότητα είναι οι τίμοι γιατροί, εμείς που προσπαθούμε, οι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν και όλοι μαζί πρέπει να βγούμε από αυτό το βούρκο. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μία λύση επιτέλους. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο την ανομία.
1: Απλά
0: πράγματα.
1: Έτσι ακριβώ. Σα ευχαριστώ. Κυρία Μοσχού, σα ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ. Υγεία να έχετε.
0: Σα ευχαριστούμε για το βήμα. Το κυριότερο αγαθό, υγεία σε όλου και χρόνια πολλά λόγω τη ημέρα. Να είσαστε πάντα
1: στη
0: καλά.
1: Διάθεσή σας, στη διάθεσή σα, καλό μεσημέρι.
0: Να
1: καλό
0: είστε
1: μεσημέρι.
0: Καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει για το ενεργειακό στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πειρά της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Οι Έλληνες πολίτες ζουν τη σκληρή πραγματικότητα με το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγεία το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα δύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγεία να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίες που βρίσκονται για τέταρτη μέρα με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. Το πρωί αλλοίες έφτασαν με πούλμαν από Αλεξανδρούπολη, Καβάλα αλλά και από άλλες περιοχές για να διαμαρτυρηθούν μαζί με τους συναδέλφους τους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Περίπου στη μία το μεσημέρι οι αλλοίες έκλεισαν συμβολικά για λίγη ώρα τη λεωφόρο Νίκης. Καταστροφές στο Λασίθι από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις των τελευταίων 24 ώρων. Προβλήματα εντοπίζονται στο δικό δίκτυο, εκτεταμένες είναι καταστροφές στην αγροτική οδοπία, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και καλλιέργειες, όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και η εκτίμηση είναι πως η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό. Εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων. Η λία της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 350.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα Δωδεκάνησα. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Δευτέρα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
9: Χάσε τόσα γίγαντες. Συγκλονιστικά.
8: Φοβερό, ναι.
9: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
10: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, προς τη μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιά στο πείρεμα μετρείται και με το αίμα.
11: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν, ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις. Γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
12: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
13: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
14: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Γρηγόρης Ερέτης. Κύριε Πιστόλα, σαν νέος άνθρωπος συναντάω ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν οι θεσμοί και έχω κατανοήσει μέσα από τα ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες, τοποθετημένα πρόσωπα ακόμα και στην ελληνική αστυνομία, τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά τους, τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν τέλος πάντων. Και αναρχέμαι και λέω, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, όταν όλα είναι κομματικά, διότι δυστυχώς έτσι πάει σε αυτή τη χώρα σε σημαντικό βαθμό, όταν όλα είναι κομματικά και εμπλέκεται η πολιτική εκεί που δεν πρέπει να εμπλέκεται, τότε θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή, η ανεξάρτητη αρχή δεν πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Δεν θα πρέπει να ελέγχεται για κανένα λόγο, είτε είναι αυτό στη δικαιοσύνη του οπουδήποτε αλλού, από το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως...
1: Καταλαβαίνετε, δεν συμβαίνει αυτό στη χώρα μας.
0: Ότι συμβαίνει αυτό.
1: Εννοώ ότι δεν συμβαίνει το ότι δεν ελέγχεται. Ελέγχεται. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, αυτό γενικά θεωρώ ότι δεν το ελέγχει το πολιτικό σύστημα. Το ελέγχει η κυβέρνηση, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε στις συγκεκριμένες καταστάσεις το ότι κάποια θεσμικά πρόσωπα, κάποιοι εισαγγελείς, σας το φέρω έτσι σαν παράδειγμα, δεν καταδικάζουν κάποιους ανθρώπους που εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Και αναρωτιέται όλος ο κόσμος και λέει, μα πώς γίνεται να μην τους καταδικάζουν?
1: Ναι, δεν μπορώ να πω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πάντως υπάρχει διάχυτη, αν θέλετε, η άποψη, αυτό που λέτε στον κόσμο, και ότι παρεμβαίνει η πολιτική στη δικαιοσύνη ή σε οτιδήποτε άλλες αρχές και κάποιοι πέφτουν στα μαλακά σε σχέση με κάποιους άλλους και αυτοί οι κάποιοι που πέφτουν στα μαλακά έχουν διασυνδέσεις. Αυτό δεν... προφανώς και αυτό κάνει τον κόσμο να απομακρύνεται και από τους θεσμούς και το βλέπουμε στην κατάπτωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, έτσι, και τα πολιτικά κόμματα.
0: Ναι, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβουν όλοι και την ερώτηση, πώς θα μπορέσουμε να κόψουμε τις πολιτικές παρεμβάσεις στους θεσμούς?
1: Αυτό νομίζω

0: ίσως να φοβούνται και δεν θα το κάνουν, θα το κάνουν σε πολύ μικρότερο βαθμό.
1: Δηλαδή, να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος, τι να πούμε δηλαδή, ότι το άρθρο 26 του συντάγματος που μιλάει για την αρχή, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το άρθρο 26 του συντάγματος, το οποίο αποτελεί ένα θεμέλιο του πολιτεύματος, να το αλλάξουμε αυτό. Ορίστε.
0: Τηρείται αυτό.
1: Δεν τηρείται, αυτό λέω. Μα είναι αντισυνταγματικό αυτό που κάνουν. Γιατί να αλλάξουμε τα άρθρα του συντάγματος, αυτό ρωτάω.
0: Ενδεχομένως είπα να χρειάζονται κάποιες αλλαγές, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας.
1: Αυτές τις αλλαγές που προτείνετε για να τις καταλάβω, κύριε Πιστόλα, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές?
0: Δεν μιλάω πάνω σε συγκεκριμένο πράγμα, γιατί για να πούμε τι αλλαγή χρειάζεται το καθένα, πρέπει να φέρουμε ένα συνταγματολόγο και να λέμε γι' αυτό θα δούμε να αλλάξει το Α, το Β ή το Γ. Δηλαδή, αυτό που λέω είναι ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε σε αλλαγή κάποιων ή σε θέσπιση κάποιων παραπάνω νόμων, ενδεχομένως όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας από τον κόσμο.
1: Ναι. Ας πούμε, το άρθρο 87 του Συντάγματος που μιλάει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προστατεύει αυτό το θεσμό με κάποιο τρόπο. Ορίζει δηλαδή ότι οι δικαστές έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια προσωπική ανεξαρτησία, άμα δέχονται κάποια χρήματα, δηλαδή μπαίνουν, αυτό που έλεγε και ένας πολύ σοφός καθηγητής, όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο μπαίνουν σε μια φάση το να ξανασκεφτούν να πάρουν χρήματα για να γίνουν πιο πλούσιοι. Υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας που να είναι πάνω από τους εισαγγελείς, πάνω από τους δικαστές, ώστε αυτοί να μην δέχονται χρήματα και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις?
0: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι και εκεί πέρα πάμε σε επίπεδο αστυνομίας και επίπεδο δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι εάν και να υπάρχει, το ερώτημα είναι αν κάνει τη δουλειά και αν κάνει τη δουλειά, αν κάνει τα στραβά μάτια.
1: Αυτό λέω.
0: Θα πρέπει δηλαδή αυτό για να αλλάξει όλο αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει η πολιτική που είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα να μην το δέχονται και από την άλλη οι δικαστές οι ίδιοι οι οποίοι περνάνε και είναι δικαστές να μην το δέχονται, αλλά να μην το δέχονται και οι πολίτες. Δηλαδή θέλει μια γενική αλλαγή νοοτροπίας, το οποίο ισχύει σε σημαντικό βαθμό σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Δεν ισχύει, ξέρετε, δεν είναι και οι υπόλοιποι, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό ακόμα και της κεντρικής Ευρώπης. Απλά δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν μηχανισμοί που ελέγχουν, απλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ή φαίνεται να γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στις υπόλοιπες χώρες.
1: Εγώ θεωρώ το ότι ο ελληνικός λαός δεν το αποδέχεται, ότι και ακόμα και η αντιπολίτευση της χώρας δεν το αποδέχεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι στη δημοκρατία οι περισσότεροι έχουν δίκιο, πράγμα που είναι παράλογο. Και όπως βλέπω για το άρθρο 101 του συντάγματος για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι αυτοί οι ελεγκτικοί φορείς που θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι ένα ανάγχωμα σε όλη αυτή τη διαφθορά, και ακόμα και στις ανεξάρτητες αρχές έχουν διορίσει πρόσωπα παράνομα για εμένα, έτσι, τα οποία εξυπηρετούν τα συμφέροντα και είναι άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούνται από αυτή την κυβέρνηση. Μπορώ να φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, το ΑΣΕΠ, που κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν τις θέσεις συγκεκριμένοι, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα πτυχία, τα κατάλληλα έγγραφα, το κατάλληλο βιογραφικό. Και τελικά μπαίνουν άνθρωποι με ένα τηλέφωνο. Το ξέρετε κι εσείς αυτό, κύριε Πιστόλα. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργήσουν σωστά, πείτε μου λίγο, για να καταλάβω.
0: Ο ΑΣΕΠ είναι μια υποτίθεται αδιάβλητη διαδικασία. Δεν ξέρω δηλαδή κάτι πάνω στο συγκεκριμένο που είπατε για τον ΑΣΕΠ, γιατί υποτίθεται ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία με τα οποία προχωράς και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αλλάξεις εσύ. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί ο ΑΣΕΠ. Τώρα το συγκεκριμένο που λέτε δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι σε θέσεις κέρυες μπορεί να μπαίνουν άτομα που έχουν πολιτικούς φίλους για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, είναι κάτι το οποίο το πιστεύω και εγώ ότι γίνεται στην Ελλάδα, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα.
1: Αυτό δεν μου αρέσει, κύριε Πιστόλα. Το ότι δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Για μένα, πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, για την ΑΔΕ, κύριε Πιστόλα, για να καταλάβετε τι εννοώ, για την ΑΔΕ, Έχουμε εκεί τον Πιτσιλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Ωραία. Ο Πιτσιλής ελέγχει συγκεκριμένους ανθρώπους. Εδώ στο ραδιόφωνο, ας πούμε, είμαστε καρανόμιμοι. Έρχονται συνέχεια, τους δίνουμε τα έγγραφα, κανένα πρόσωπο. Αλλού όμως, σε άλλες εταιρείες ή σε άλλους φορείς ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή σε κάποιους συγκεκριμένα πρόσωπα, ας πούμε, που παίζουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό το σύστημα, δεν πάει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν αναρωτιέται η ΑΔΕ.

0: ποτέ που βρήκανε τα χρήματα κάποιοι να κάνουν πράγματα. Εδώ έχουμε ακούσει για διευκρίνηση τα ποσά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι επιλεκτική. Για ποιο λόγο?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις έρευνες. Τώρα δεν μπορώ να μπω στο ποιος κάνει έρευνα και γιατί κάνει έρευνα και γιατί κάνεις τον Α και δεν κάνεις το Β. Ποιο...
0: Ναι, σας φαίνεται λογικό εσάς αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι λογικό. Σε κάποιες, όταν γίνονται παράδειγμα επενδύσεις, έχεις κάποιους επενδυτές οι οποίοι τους βάζεις ως υψηλού ρίσκου μετρίου ή χαμηλού ρίσκου. Όταν το έχεις αυτό, το στους υψηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις έλεγχο κάθε έτος, ενώ στους χαμηλού ρίσκου μπορεί να κάνεις κάθε τρία έτη. Οπότε μια τέτοια συχνότητα, η διαφορά στη συχνότητα μάλλον, βασίζεται στο ρίσκο. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω η ΑΔΕ για ποιο λόγο κάνεις τον έναν παραπάνω και στον άλλον λιγότερο.
0: Ναι, αλλά ρωτάω να με βοηθήσετε να καταλάβω πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει, η προσωπική μου άποψη είναι έτσι, θεωρώ ότι είναι τοποθετημένο πρόσωπο και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος είναι ο αρμόδιος για να μπορέσει να σώσει τον Έλληνα πολίτη από μια τέτοια κατάσταση? Δηλαδή ποια είναι η λύση?
1: Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος την χώρα την διοικεί, αυτός είναι και ο αρμόδιος.
0: Άμα περιμένουμε από το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πρόσωπα τα οποία υποτίθεται ότι η χειραγωγή υποτίθεται διορίζει, δεν νομίζω να έχει και λογική αυτό να τα αλλάξει αυτός. Μα ο ίδιος εγώ λέω ότι τα τοποθέτησε εκεί.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω πώς τοποθετήθηκαν. Υποθέτω ότι κάποιες από αυτές είναι πολιτικές προσλήψεις εντός εισαγωγικών. Δεν μπορώ να το γνωρίζω όμως, αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει, έτσι, ειδικά όταν λες ότι έχεις ένα επιτελικό κράτος. Τι σημαίνει το επιτελικό κράτος? Τα πάντα περνάνε από σένα. Εφόσον τα πάντα περνάνε από σένα, τότε έχεις την ευθύνη, παίρνεις και τα ωφέλη όταν πάει κάτι καλά, παίρνεις όμως και την εντός εισαγωγικών χασούρα ή το blame όταν κάτι δεν πάει και σωστά. Δηλαδή όταν οι πολίτες λένε ότι κάτι δεν λειτουργεί και εσύ έχεις το επιτελικό κράτος, τότε στες δε φταίς, στες. Διότι έχεις επιλέξει να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο.
0: Για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε κατά τη δική σας άποψη? Η Ελλάδα να χρωστάει τόσα λεφτά, η Ελλάδα να είναι πνιγμένη στη διαφθορά, ο Έλληνας να φωνάζει, να μην μπορεί να βρει την άκρη πουθενά, να μην τον ακούνε. Εδώ πηγαίνουν οι αλλοιείς για παράδειγμα στο Υπουργείο και δεν τους δέχεται ο Υπουργός. Τι πάει να πει δεν τους δέχεται ο Υπουργός? Τι πάει να πει δεν ακούει τα προβλήματα του πολίτη? Υπάλληλή μας είναι.
1: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Είναι υπάλληλή μας η πολιτική. Έχουμε δημιουργήσει ένα πελατειακό κράτος. Δεν είναι τωρινό, έχει πολλά χρόνια. Ειδικά στη μεταβολή και πιο πριν τη μεταπολίτευση. Έχει δημιουργηθεί ένα πελατειακό κράτος και δυστυχώς εξαιτίας του ότι η χώρα δεν έχει την ανταγωνιστικότητα η οποία θα έπρεπε. Όλες οι δουλειές, ειδικά στην επαρχία, σε σημαντικό βαθμό, αν πω όλες οι δουλειές, γίνονται μέσα από τα πολιτικά γραφεία. Αυτό δημιουργεί εξαρτήσεις. Δημιουργεί την εξάρτηση του πολίτη από τον πολιτικό. Άρα, εάν για να κάνεις κάτι πρέπει να περάσεις από ένα πολιτικό γραφείο, τότε και να μην είσαι ευχαριστημένος από ό,τι γίνεται, αναγκαστικά θα πας να ψηφίσεις κάτι συγκεκριμένο. Και να μην το θες. Δεν το λέω γίνεται σε όλους τους πολίτες. Προφανώς δεν γίνεται σε όλους τους πολίτες. Αλλά αυτό το πελατειακό που έχουμε, το clientelism που λένε στην Ελλάδα, είναι πολύ υψηλότερο από άλλες χώρες.
0: Μιας και που μιλάτε για πελατειακό κράτος, το άρθρο 52 του Συντάγματος μιλάει για ελεύθερη και ανώθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης. Δηλαδή, τι λέει? Ότι ο κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να ψηφίζει χωρίς να δέχεται κάποια εξαγορά, χωρίς να δέχεται κάποια χρήματα, χωρίς να δέχεται, ας πούμε, κάποια θέση, χωρίς να πρέπει να παίρνει κάτι ως αντάλλαγμα, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, και κάποιες καρέκλες που τους τάζουν, για να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, κύριε Πιστόλα, που στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Τώρα, και αναρωτιέμαι και λέω, για ποιο λόγο το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι για όλο αυτό?
1: Φταίει και το πολιτικό μας, το εκλογικό σύστημα σε αυτό, σε σημαντικό βαθμό. Εάν είχαμε για παράδειγμα, γιατί, διότι δημιουργεί ανταγωνισμό σε πολιτικούς ή σε πολιτευτές του ίδιου κόμματος. Εάν είχαμε για παράδειγμα το εκλογικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχουμε περιφέρειες των 50.000 ψηφοφόρων, ας πούμε, σε μια περιφέρεια, ο πρώτος παίρνει την έδρα, τότε δεν θα το είχαμε αυτό ή θα το είχαμε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Είναι πάρα πολύ υποψήφοι, είναι πάρα πολύ υποψήφοι μέσα στο ίδιο το κόμμα, είναι πολύ ισχυροί ανταγωνισμοί και αυτό έχει, αν θέλετε, παίζει τον ρόλο του. Προφανώς δεν είναι το μόνο. Αλλά παίζει ρόλο και το εκλογικό σύστημα.
0: Εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αγγλία?
1: Εγώ είμαι στο Λουξεμβούργο.
0: Στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πιστόλα. Ο ποινικός κώδικας και βασικά σε ποινικό επίπεδο, το άρθρο 164 του ποινικού κώδικα λέει ότι απαγορεύεται η νόθευση της εκλογής. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι με την επιστολική ψήφο, ακόμα και στη Γερμανία, γιατί μιλάτε και για άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αμερική παλαιότερα το είχαμε δει, ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από εκεί πέρα και βλέπουμε ότι εκεί δεν υπάρχει τόσο καλός έλεγχος. Και όλοι συζητάνε για την επιστολική ψήφο, ότι πρόκειται να αλλοιώσει αποτελέσματα. Τα λέω γιατί καλώς ή κακώς η Ελλάδα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Σε 6 μήνες από τώρα, φυσιολογικά θα πάμε σε εκλογές, αν δεν γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Αλλά πώς γίνεται να περνάνε τέτοια μέτρα και να επιτρέπεται από τον παγκόσμιο οργανισμό να γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Αυτό που λέτε έχει ξεκινήσει από τις, από τις είπα αυτή η συζήτηση περί επιστολικής ψήφου ή όχι και το αν τι μπορεί να κάνει, γιατί κατά την άποψή μου έχει δημιουργηθεί αυτή η κουβέντα. Διότι αυτοί οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν επιστολικά είναι συνήθως άτομα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή περισσότερο κεντροαριστερά, ας το πούμε, στην Αμερική είναι περισσότερο των δημοκρατικών κλπ. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί την αίσθηση στους υπόλοιπους, δηλαδή στους συντηρητικούς, στους δεξιούς, ότι πώς είναι δυνατόν αυτοί να έχουν υπερεκπροσώπηση τόσο μεγάλη στην επιστολική ψήφο. Είναι διότι ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν έχουν επιλέξει να ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ οι άλλοι συντηρητικοί αρκετοί έχουν επιλέξει να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Διότι θεωρούν επίσης αν θέλετε, την επιστολική ψήφο, ότι μπορεί να το βάλουν να μην τους πάρουν την ψήφο ή το οτιδήποτε. Έχουν μια καχυποψία απέναντι στην επιστολική ψήφο. Η άποψή μου δηλαδή είναι ότι δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία η όλη συζήτηση, αλλά περισσότερο στην καχυποψία. Προφανώς και δεν λέω ότι αποκλείεται να γίνεται κάτι, αλλά σίγουρα όχι σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, πώς θα το καταπολεμήσουμε αυτό? Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης εκεί πέρα έξω που μας ακούει, κύριε Απόστολε, αυτή τη στιγμή, λέει, καλά είναι δυνατόν, λέει, εγώ να πηγαίνω να ψηφίζω, να υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους νεκροί, οι οποίοι δεν έχουν αφαιρεθεί, να πηγαίνω να ψηφίζω, να βλέπω ότι παίρνουν 650 εκατομμύρια ευρώ κάτι εβραϊκές εταιρείες, οι οποίες συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας, να πηγαίνω να ψηφίζω και να έρχεται επιστολική ψήφος από το εξωτερικό, χωρίς κάποιος να ελέγχει αν υπάρχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος ψήφισε το τάδε και στο φάκελό του έχει ένα έγγραφο ή την ταυτότητά του, και αν κανένας που παραλαμβάνει μπορεί να τα διαμορφώσει ανάλογα για να πάρει το δικό του κόμμα ή αυτοί που εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Και να αναρωτιέται όλα αυτά τα πράγματα, όπως και για τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους, μέσα από σκάνδαλα όπως είναι το ΠΚΠ, μέσα από κάποιες διαδικασίες που τους δίνουν λεφτά να πάνε να ψηφίσουν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ή τους τάζουν μια καρέκλα, ή τους βολεύουν τα παιδιά. Τα ξέρετε αυτά. Είναι δυνατόν μετά ο Έλληνας πολίτης να λέει ότι ναι, οι εκλογές θα βγάλουν το σωστό αποτέλεσμα και ο λαός θα κρίνει ποιοι θα κυβερνήσουν? Αναρωτιούνται και λένε όχι, κάνουν δεύτερες σκέψεις. Υπάρχει νοθεία στις εκλογές και είναι αποδεδειγμένο. Και πού είναι το εκλογοδικείο και πού είναι η δικαστική εξουσία και τίποτα δεν λειτουργεί. Και αρχίζουν να αποκτούν μια ένταση και πολύ φοβάμαι ότι πρόκειται να προχωρήσουμε και σε κάναν εμφύλιο σιγά σιγά.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω υπάρχουν για την επιστολική ψήφο υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το αυτό που παίρνει τον φάκελο, τι βάζει μες στον φάκελο, πόσους σταυρούς έχει βάλει, το γραφειολογράφος, δηλαδή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας σε όλες τις χώρες για την επιστολική ψήφο. Τώρα αυτό το άλλο το οποίο είπατε, ότι κάποιοι μπορεί ακόμα και να χρηματίζονται για να ψηφίσουν κάτι συγκεκριμένο. Ναι, μπορεί να υπάρξει αυτό. Προφανέστατα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, άρα δεν επηρεάζει σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα, αν θέλετε. Δεν έχουμε μία. Ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι τέλεια ποτέ. η αντιπροσωπευτική δημοκρατία η οποία έχουμε τώρα, ακόμα και οι εκλογικές διαδικασίες, δεν είναι τέλειες. Έχουν τις ατέλειές τους. Το ερώτημα είναι για τον κάθε ψηφοφόρο, θα πας να ψηφίσεις? Διότι αν δεν πας να ψηφίσεις, θα αποφασίσουν άλλοι για σένα. Εάν η αποχή είναι 50%, σημαίνει ότι μισή, αν πάρουμε αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχουν μέσα στους εκλογικούς καταλόγους, φεύγουν οι νεκροί, οτιδήποτε αυτοί οι έξτρα οι οποίοι υπάρχουν και έχουμε τον κανονικό εκλογικό κατάλογο. Εάν οι μισοί δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, η γνώμη απλά δεν μετράει. Δηλαδή δεν θα αποφασίσουν. Ένα αποτέλεσμα με 80% συμμετοχή μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από ένα αποτέλεσμα με 50% συμμετοχή. Οπότε η άποψή μου είναι ότι παρόλο που μπορεί ναι, να υπάρχουν ατέλειες μέσα σε ένα σύστημα εκλογικό, θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Διότι αλλιώς πώς θα βγω ένα διαμαρτύρηθο άμα δεν ψηφίσω?
0: Ναι, απλά και όταν ψηφίζεις πρέπει να ξέρεις ότι η ψήφος πιάνει τόπο.
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε.
0: Γι' αυτό μιλάω και για την Οθεία, κύριε Πιστόλα. Γιατί ο κόσμος αμφισβητεί πλέον το ότι η ψήφος του πιάνει τόπο. Ακούμε τρελά πράγματα. Ότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι σταυρώνουν ονόματα την ώρα που μετράνε ό,τι μετράνε, άμα υπάρχει κενό. Δηλαδή αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν υπάρχει ένα
1: έλεγχο. Προφανώς και δεν είναι. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτό που το οποίο είπατε να γράφεις. Ολογράφος, αν βάλεις δύο σταυρούς για παράδειγμα, να γράφει ολογράφος δύο από κάτω. Ούτως ώστε να μην μπορεί αυτός ο οποίος θέλει να βάλει έναν έξτρα σταυρό να τον βάλει.
0: Νομίζω πρέπει να δούμε λίγο γιατί βγάζουν άκυρα. Γιατί ο κόσμος και σε αυτό πολλές φορές πέφτει σε παγίδες. Και αυτός που μετράει, ας πούμε, τα ψηφοδέλτια, σου λέει αυτό τι είναι. Α, δεν είναι στο κόμμα που με συμφέρει εμένα, το βγάζω άκυρο. Ελέγχει κανένα ξανά τα.
1: Επειδή υπάρχουν αντιπρόσωποι εκεί μέσα από τα κόμματα κλπ.
0: Όχι από όλα.
1: Όχι από όλα σίγουρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν αντιπρόσωποι μέσα από τα κόμματα. Δεν θεωρώ ότι αυτό που λέτε, αυτό που να γίνει, να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις και αν υπάρχουν. Δηλαδή μου φαίνεται ακραίο το συγκεκριμένο.
0: Ναι, αυτό που είπατε όμως είναι το κλειδί. Διότι σε κάποια κέντρα, κάποια κόμματα δεν έχουν τη δυνατότητα όπως άλλα. Να έχουν εκεί πέρα εκλογικούς αντιπροσώπους. Έχουν όμως, ας πούμε, αυτοί που κυβερνάνε, από όσο μας έχει πει εδώ πέρα ένας καλεσμένος, το ότι έχουν συγκεκριμένους ανθρώπους που πάνε και σταυρώνουν και μετράνε.
1: Υπάρχει όμως και η Φορεστική Επιτροπή,
0: Ναι, και περνάνε και στο πρωτοδικείο μετά όμως οι σακούλες οι μαύρες, κύριε Πιστόλα.
1: Υπάρχει η Φορεστική Επιτροπή, η οποία και αυτή είναι και ο δικηγόρος, ο οποίος και αυτός έχει όλη την ευθύνη για αυτό.
0: Βέβαια, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες από πρόσωπα πολιτικά. Θα αναφέρω για παράδειγμα την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία νομικός είναι, δεν νομίζω να της κατέβει και από το κεφάλι να πάει να κάνει ένσταση και να ισχυρίζεται ότι έχει χάσει κάποιους ψήφους γιατί κάποιοι της ακύρωσαν ή γιατί υπήρχε, ας πούμε, μια κατάσταση περίεργη, και ποτέ κανένας δεν έκατσε να συζητήσει για αυτή την υπόθεση ή να λάβει σοβαρά αυτή την καταγγελία.
1: Κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η άποψή μου είναι ότι, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, αλλά γενικά οτιδήποτε λέει πρέπει να ελέγχεται σε σημαντικό βαθμό. Διότι προσπαθεί πολύ περισσότερο να κάνει show από το να δείξει την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικώς αυτό το οποίο κάνει.
0: Ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει όμως, εφόσον είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να ακούμε. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη. Ούτε εγώ συμφωνώ με την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Πιστόλα. Ούτε εγώ συμφωνώ με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και με όλη την ιδεολογία και με όλο αυτό εδώ πέρα που έχει. Αλλά σας λέω το ότι είναι μια πολιτικός αρχηγός, η οποία είναι ένας πολιτικός αρχηγός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, κάνει μια καταγγελία και θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να την εξετάσουμε.
1: Ναι, αν έχει κάνει καταγγελία, δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εξεταστεί τι.
0: Πόσοι φάκελοι μπαίνουν σε αρχείο, κύριε Πιστόλα?
1: Όταν γίνεται μια καταγγελία, λογικά είναι να εξετάζεται και μετά να βγαίνει ένα πόρισμα.
0: Ναι, για παράδειγμα, τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι δυνατόν να είναι στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών? Και, γιατί είναι παρόμοιο με αυτό που λέμε. Να βάζουν στο αρχείο, ας πούμε, υποθέσεις και καταγγελίες που δεν τους συμφέρει και να είναι μέσα στο σιρτάρι κλεισμένες και να τις αξιοποιούν όταν χρειάζεται και αν δεν χρειάζεται να μην τις ελέγχει κανένας. Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το πιο έτσι, τρανό παράδειγμα για το ότι η δικαιοσύνη, αν δεν θέλει να προχωρήσει, δεν προχωράει.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί είναι αυτό που λέτε και την εμπιστοσύνη που υπάρχει απέναντι στους δικαστικούς και, και την εμπιστοσύνη που υπάρχει εν τέλει απέναντι στους θεσμούς από τους, από τους πολίτες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε διάφορα σκάνδαλα, πάρετε τον ΜΟΠΑ και ΠΕΙ για παράδειγμα ή οτιδήποτε, και δεν υπάρχει κάποιος να τιμωρηθεί για κάτι το οποίο συμβαίνει, τότε δημιουργείται στους πολίτες ένα αίσθημα ατιμωρησίας, αυτό που λέτε, και μπαίνουν δεύτερες σκέψεις για πολλά πράγματα. Δηλαδή, πολλά από αυτά που σκέφτεται ο πολίτης μπορεί να μην ισχύουν στο τέλος, αλλά του έχει μπει το δικαίωμα να έχει αυτές τις σκέψεις από το γεγονός ότι δεν βλέπει σε διάφορα σκάνδαλα να τιμωρούνται υπεύθυνοι.
0: Ναι. Δεν τιμωρούνται και δεν τραβάνε και την υπόθεση από το αρχείο. Συγκεκριμένα έχουμε εδώ πέρα δικηγόρους, οι οποίοι είναι έτσι άψογοι. Τα εξηγούν τα πράγματα, για ποιο λόγο. Ο κύριος Κεσές, κύριε Πιστόλα. Ο κύριος Κεσές είναι ένας δικηγόρος, ο οποίος έχει θέσει πάρα πολλά ζητήματα και εξηγεί με κάθε τρόπο, για ποιο, ο Ζαχαρίας Κεσές, για ποιο λόγο θα έπρεπε να ξαναέρθει στην επιφάνεια η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν τον ακούει κανένας. Δηλαδή οι δικαστές κάνουν τους παλαβούς. Αυτό πώς το εξηγείτε, για ποιο λόγο να συμβαίνει, επειδή εμπλέκονται κάποια πολιτικά πρόσωπα. Και εξυπηρετούν τα πολιτικά πρόσωπα, και επανερχόμαστε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, το ότι μέσα από την πολιτική παρέμβαση δεν υπάρχει ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη.
1: Αυτό είναι μια σκέψη την οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Πάνω στη βάση αυτού που είπαμε, της έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς και οτιδήποτε. Μια δεύτερη σκέψη την οποία μπορεί να είναι ότι η λειτουργία το έχει γίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν αποφάσει και αποφάσισαν να μπει στο αρχείο. Εφόσον έχει μπει στο αρχείο, ενδεχομένως να έχουν αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι έξτρα, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για να βγει από το αρχείο. Αυτό νομίζω θα σου το απαντήσει καλύτερα ένας δικηγόρος.
0: Τι περισσότερα στοιχεία χρειάζονται για να μπορούμε να ξαναφέρουμε από το ότι ελεγχόταν ο αρχηγός, ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο στοιχείο. Για ποιο λόγο θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ?
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία θέλω να τη μάθω και εγώ.
0: Για ποιο λόγο, και είναι αυτή η υπόθεση στο αρχείο? Δηλαδή εδώ κοροϊδευόμαστε τώρα. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα με τη δικαιοσύνη.
1: Αυτό που λέτε είναι εύλογα ερωτήματα αυτά. Για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, για ποιο λόγο παρακολουθούταν ο Α, ο Χ, ο Β. Αλλά δεν είμαι εγώ να απαντήσω στο γιατί δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι...
0: Όχι, εγώ τη δική σας άποψη θέλω, έτσι. Δεν λέω ότι είστε εσείς ο αρμόδιος. Τη δική σας άποψη πάνω σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητάει η ελληνική κοινωνία, κύριε Πιστόλα. Δεν ζητάω τα αρέστα από εσάς. Ζητάω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε τη δική σας οπτική γωνία.
1: Η ελληνική κοινωνία. Το ερώτημα είναι εάν, δεν ξέρω καθόλου, εάν πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα ή κάποια πράγματα είναι, αν θέλετε, λόγω εθνικής άμυνας ή οτιδήποτε, πρέπει να είναι μυστικά. Δεν το ξέρω, να σας πω, να σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Όταν μπλέκονται παρακολουθήσεις, παράδειγμα του κ. Ανδρουλάκη ή οτιδήποτε, ή για ποιο λόγο παρακολουθούνταν ο κ. Ανδρουλάκης και για ποιο λόγο δεν το έχουμε μάθει και για ποιο λόγο δεν έχει πάει ο ίδιος να μάθει.
0: Ναι. Επίσης, κάτι άλλο που συζητάει ο κόσμος και μου φαίνεται περίεργο, για το σκάνδαλο το οποίο είναι λίγο παλιό σχετικά, γιατί έχουμε και πόσα σκάνδαλα. Με την Οβάρτης, όπου βρέθηκαν σε έναν υπουργό αδιευκρίνηστα ποσά. Και ήρθε μια ορολογία καινούρια, τα αδιευκρίνηστα ποσά, που δεν ξέρει κανένας από πού έχουν έρθει, και ο αδιευκρίνηστος υπουργός και κάτι τέτοιες τρέλες. Και σας ρωτάω εγώ, κύριε Πιστόλα, εσείς έχετε ποθενέσχες? Ελέγχεστε για το ποθενέσχες σας? Ελέγχεστε. Εγώ έχω ποθενέσχες, ναι. Ελέγχομαι για το ποθενέσχες? Ελέγχομαι. Αυτοί οι άνθρωποι, εφού δεν μπορούν να αιτιολογήσουν από πού βρήκαν αυτά τα λεφτά, για ποιο λόγο δεν έχουν επιπτώσεις?
1: Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης να απαντήσει. Νομίζω η δικαιοσύνη έχει απαντήσει αυτό.
0: Τι έχει απαντήσει? Ότι είναι αδιευκρίνιστα τα ποσά? Δεν υπάρχει αυτή η ορολογία στον ποινικό κώδικα. Αδιευκρίνιστα ποσά. Δεν υπάρχει. Τα λένε οι νομικοί.
1: Ναι, εγώ νομικός δεν είμαι.
0: Οπότε, ναι. Έχετε όμως πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες. Δεν έχετε πτυχίο στις οικονομικές επιστήμες?
1: Οικονομικά έχω τελειώσει, ναι.
0: Ναι. Αλλά τα οικονομικά τι λένε λοιπόν? Δεν πρέπει κάθε άνθρωπος να καταθέτει από πού βρίσκει τα λεφτά πλέον στο 2026 που ζούμε?
1: Θα πρέπει να ξέρουμε προφανέστατα από ποια πηγή είναι τα λεφτά τα οποία έχεις μέσα σε ένα λογαριασμό ή οτιδήποτε. Ναι, από ποια πηγή, ακόμα και όταν αγοράσεις κάτι, για παράδειγμα ένα σπίτι οτιδήποτε, θα σε ρωτήσουν
0: πού βρήκες τα λεφτά.
1: Πού έχεις τα λεφτά και εσύ θα προσκομίσεις το γεγονός ότι τα είχες στην τράπεζα και τα είχες στην τράπεζα επειδή δούλεψες.
0: Μπράβο, εγώ άμα κύριε Πιστόλα δεν έχω να πω από πού βρήκα τα λεφτά και είναι στο λογαριασμό μου, τι θα γίνει.
1: Εκεί πέρα είναι θέμα δικαιοσύνης, δεν το ξέρω εγώ τι θα γίνει.
0: Μα δεν ξέρετε τι θα γίνει, να σας πω, εγώ ξέρω τι θα γίνει. Να σας πω τι θα γίνει, θα έρθει εφορία, θα μου κόψει ένα πρόστιμο, θα μου πούνε Ελλάδο ρε μεγάλε, τι είναι αυτά τα 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου. Ελλάδο ρε φίλε, έχεις καμιά εμπλοκή με παράνομες δραστηριότητες, τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά και θα υπάρξουν...
1: Και από εκεί και πέρα εσύ θα απαντήσεις. Και θα δείξει τα στοιχεία για τα οποία δεν είναι παράνομο δραστηριότητα.
0: Μπράβο, συμφωνώ. Εγώ είμαι ένας Έλληνας πολίτης λοιπόν, και αυτός θα γίνει ο έλεγχος και να γίνει, και εγώ θα απαντήσω. Όταν μιλάμε όμως για ένα πολιτικό πρόσωπο, και όταν μιλάμε για μια φαρμακοβιομηχανία, και όταν υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα, το ότι υπήρχαν δωροδοκίες και εμφανίζονται και αυτά τα λεφτά, γίνεται λίγο πιο περίπλοκο, κύριε Πιστόλα.
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει περίπλοκο το όλο θέμα με την Οβάρτης και με τους μάρτυρες, με το οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ιστορία για την οποία η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Τώρα, για να ανοίξει πάλι η κουβέντα, πρέπει να υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία. Υποθέτω. Υπάρχουν νέα στοιχεία.
0: Δηλαδή, όταν υπάρχει μια δικαιοσύνη, η οποία λέω τώρα, για παράδειγμα, δεν μιλάω για το σκάνδαλο Νοβάρτης, αθωώνει έναν παιδοβιαστή. Παράδειγμα σας φέρνω. Ενώ υπάρχουν στοιχεία. Ή αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας παιδοβιαστής και την ίδια ώρα έχει καταδικαστεί. Το αποδεχόμαστε και λέμε η δικαιοσύνη λειτουργήσε και έβγαλε αυτό το πόρισμα και όλα καλά.
1: Αν έχει καταδικαστεί, πώς κυκλοφορεί ελεύθερα.
0: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ για τους 4 ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έχουν καταδικαστεί σε 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό αναρωτιέμαι για το Λιγνάδι. Αυτό αναρωτιέμαι για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι καταδικασμένοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι.
1: Είναι καταδικασμένοι με τι ποινές είναι το ερώτημα.
0: 126 έτη. Δεν είναι αρκετά για να τους βάλουν μέσα. Εμένα αν με πιάσουνε να έχω λογισμικό και να παρακολουθώ τον αρχηγό ΓΕΘΑ, κύριε Πιστόλα, θα με αφήσουν να κυκλοφορώ ελεύθερος.
1: Δεν νομίζω να σας αφήσουν να κυκλοφορείτε ελεύθερος.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Άρα εδώ πέρα κάτι συμβαίνει το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είστε πολιτικός αναλυτής.
1: Είναι πάνω σε αυτό που λέμε για τον κόσμο, ο οποίος βλέπει κάποια πράγματα, ενδεχομένως να μην ξέρει και όλο το story, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι πολίτες, δεν έχουμε το χρόνο, αν θέλετε, ως πολίτες, να ξέρουμε όλο το story μιας υπόθεσης. Οπότε βλέπουμε τι γίνεται, έχουμε την αντίληψή μας με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε και λέμε ότι αυτός θα έπρεπε να ήταν, για παράδειγμα, θα έπρεπε να ήταν φυλακή. Και βλέπουμε κάποιον ο οποίος τελικά δεν είναι στη φυλακή. Μας δημιουργείται ένα αίσθημα ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Τώρα, αυτό το αίσθημα μπορεί να είναι βασισμένο στην πραγματικότητα ή και να μην είναι. Μπορεί να είναι, δεν λέω, αλλά το ότι δημιουργείται αυτό το αίσθημα στον κόσμο τον κάνει αυτομάτως να είναι επιπλέον καχύποπτος σε τέτοια ζητήματα. Άρα να εμπιστεύεται ακόμα λιγότερο τη δικαιοσύνη και να οδηγούμαστε σε ένα καθοδικό σπιράλ εμπιστοσύνης. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, εντάξει, τότε δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη ο ελληνικός λαός, είναι κάτι που το ξέρουμε. Το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις για ποιο λόγο, ας πούμε, κυκλοφορεί ελεύθερος ένας καταδικασμένος. Αυτή είναι η ερώτηση. Εφόσον μου είπατε ότι η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, πήρε μια απόφαση για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και είπε κάτι, μια τρέλα. Είπε μια τρέλα. Ναι, το Σύνταγμα λέει άλλα πράγματα όμως. Και αυτοί λένε μόνο τρέλες. Και αθωώνουν όλους τους δικούς τους. Και τι θα κάνει ο ελληνικός λαός, θα αποδέχεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ οι αποφάσεις είναι παράλογες και αντισυνταγματικές.
1: Τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός να μην τους ξαναψηφίσει. Αν θεωρεί ότι αυτοί φταίνε, οποιοδήποτε φταίει για ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, τότε, και είναι πολιτικός αυτός, έτσι, αν θεωρεί ότι έχει κάποιος μια συγκεκριμένη ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, τότε μπορεί στις εκλογές να μην τον ξαναψηφίσει.
0: Είστε υπέρ στο να υπάρξει ένα ειδικό δικαστήριο.
1: Αν είναι αυτό το οποίο λέμε, μιλάμε για πολιτική ευθύνη τώρα. Αν η ευθύνη είναι δικαστική κλπ, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσετε δικηγόρους, οι οποίοι δεν θα είναι και, αν θέλετε, συστημικοί, ούτως ώστε να σας πούνε το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο κάποιος είναι έξω ή μέσα.
0: Ναι, σωστό. Εσείς θέλετε να υπάρξει κάποιο ειδικό δικαστήριο το οποίο, ας πούμε, θα βάλει στο σκαμνί υπουργούς, βουλευτές να δώσουν απαντήσεις, τραπεζίτες, διάφορους ισχυρούς ανθρώπους οι οποίοι είναι στο απειρόβλητο.
1: απαιτείται ειδικό δικαστήριο γι' αυτό.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή, απαιτείται. Δεν θα πρέπει να είναι ειδικό δικαστήριο για κάτι ειδικό.
0: Είναι ειδικό αυτό. Έχουν ασυλία και το άρθρο 86 δεν προβλέπει ασυλία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ούτε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και χρειάζεται ειδικό δικαστήριο.
1: Κοιτάξτε, όταν πάτε σε τέτοιο και μιλάτε για τέτοια πράγματα, δηλαδή για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Δεν το λέω εγώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το λέει, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μίλησε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εδώ πέρα στο κράτος της Ελλάδας.
1: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ, έτσι, για να συμβαίνει κάτι, για να έχει. Θα πρέπει να έχει τα στοιχεία για να το πει.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προφανώς δεν λέει πράγματα τυχαία.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είπα ότι διαφωνώ μαζί σας αυτό. Οπότε, εφόσον το λέει, θα πρέπει να ακολουθείς και η δικαιοσύνη το δρόμο της. Τώρα, αν θα είναι ειδικό δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι αρμόδιος για να το πει αυτό.
0: Ναι, απλά ένα ειδικό δικαστήριο ίσως να μπορούσε να πάρει κάποιες απαντήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα. Είστε υπέρ της ασυλίας με το άρθρο 86 σε όλους αυτούς τους πολιτικούς?
1: Κοιτάξτε, να σας πω. Εάν πάμε σε μη ασυλία, θα βρίσκονται όλη την ώρα πολιτικοί στα δικαστήρια. Το θεωρώ δεδομένο. Θα γίνονται συνεχώς μηνύσεις στους πολιτικούς. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πιο ομαλό το να υπάρχει ένας βαθμός ασυλίας. Ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να πάει, όταν είναι στα πολύ σοβαρά, να εκπίπτει η ασυλία αυτομάτως. Δηλαδή να μην χρειάζεται ψήφους στη Βουλή.
0: Αποφασίζει η δικαιοσύνη δηλαδή.
1: Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως θα πρέπει αυτόματα, αν είναι σε συγκεκριμένο από ένα επίπεδο, αν θέλετε, αδικήματος και πάνω, ενδεχομένως θα πρέπει να έχουμε μη ασυλία. Ενώ για τα πιο χαμηλά θα μπορούσε να είχαμε ασυλία. Δηλαδή ενδεχομένως να υπάρξει μια τέτοια, αν θέλετε, διάκριση ανάμεσα στα δύο.
0: Όταν κατηγορούνται δηλαδή, λέτε, για κακούργημα, να πηγαίνουν στα δικαστήρια.
1: Ναι,
0: για οικονομικά εγκλήματα, ας πούμε, που είναι. Εδώ πέρα είδαμε 13 υπουργούς να παρετούνται μέσα ένα βράδυ που τους βάλανε να παρετηθούν, έτσι. Γιατί τα ονόματά τους υπάρχουν μέσα σε μια δικογραφία και δεν ανεξερουθούν. Εσείς το βρίσκετε φυσιολογικό αυτό? 13 υπουργοί να παρετούνται μέσα σε μια νύχτα.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με τα ρουσφέτια και με όλα αυτά.
1: Πάσαν τον αριθμό 13, δεν το είχα.
0: Ναι, 13 Βαρτζόπουλοι και τα λοιπά. Ναι, παρετήθηκαν. 11, ή 11 ή 13, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν πάνω από 10 άτομα. Παρετήθηκαν 10 και άτομα. Δηλαδή αλλάξανε το μισό υπουργικό συμβούλιο μέσα σε μια νύχτα και δεν ανεξηρουθούν. Εδώ δεν το ξέρετε καν, φανταστείτε τώρα.
1: Όχι, ότι είχε φτάσει τόσο μαζί, ήξερα ότι υπήρχαν παρετήσεις για το σκάνδαλο του ΚΠΕ. Δεν νόμιζα ότι ήταν αρκετά χαμηλότερο ο αριθμό.
0: Ναι, μα έχει ξεμείνει από στελέχη η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει πλέον στελέχη. Για να βάλει στα υπουργεία.
1: Είναι αλήθεια το ότι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι και λογικό μετά από 7 χρόνια να έχει και πρόβλημα πάγκου πλέον. Δεν έχει πάγκο. Γι' αυτό και όπως είδαμε και στις τελευταίες, αν θέλετε, στις τελευταίες reshuffling, πώς το λένε, που άλλαξανε οι υπουργούς, μπαίνουν πάλι τα ίδια άτομα. Οπότε πηγαίνοντας στις εκλογές δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κάποιον άλλον ανασχηματισμό.
0: Επίσης μπαίνουν σε υπουργεία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, εγώ ψυχολόγος είμαι, έχουμε τώρα υπουργό ψυχικής υγείας, γιατί ο Βατζόπουλος ήταν εμπλεκόμενος σε αυτή τη δικογραφία, έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς σας ακούγεται αυτή η πρόταση?
1: Αυτό συμβαίνει, θα σας έλεγα ότι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, για να...
0: Σε πολλές χώρες έχουν τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό ψυχικής υγείας που δεν έχει καμία σχέση με την ψυχική υγεία.
1: Πολλές χώρες έχουν υπουργούς, άτομα, πολιτικούς, οι οποίοι σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίοι δεν είναι του κλάδου.
0: Για ποιο λόγο όμως?
1: Δηλαδή, κοίταξτε, μπορεί να είσαι ένας καλός μάνατζερ και να έχεις συμβούλους μέσα στο Υπουργείο οι οποίοι είναι του κλάδου. Ο καλός μάνατζερ δεν χρειάζεται να είναι από κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Χρειάζεται να μπορεί να μαντζάρει καλά ο καλός CEO, για παράδειγμα. μια εταιρεία. Μπορεί να έχει συμβούλους οι οποίοι είναι μέσα από εκεί.
0: Αυτά μας φάγανε. Οι συμβουλευτικές εταιρείες 600 εκατομμύρια δώσανε. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
1: Μέσα στο Υπουργείο.
0: Ναι, μέσα στο Υπουργείο. Ακούστε με λίγο, κύριε Πιστόλα.
1: Το πήγα τα λόγια.
0: Ναι, όχι, οι σύμβουλοι μας φάγανε. Γιατί οι συμβουλές αυτές, από ό,τι φαίνεται, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα. Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας να μην υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει από τον κλάδο της υγείας. Δηλαδή ένας γιατρός ο οποίος έχει περάσει, έχει χειρουργήσει ή είναι κάποιο, και άλλη ιδιότητα. Έτσι, κοιτάξτε, τυχαία το λέω τώρα. Να ξέρει, ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να πάει να δουλέψει στο νοσοκομείο, τι χρειάζονται τα νοσοκομεία, πώς λειτουργεί ο ΕΟΦ, τι φάρμακα θέλει ο καρκινοπαθής. Με μάνατζερ και με μιζαδόρους και με όλα αυτά φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.
1: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν μέσα στα διάφορα υπουργεία και στο Υγείας και σε άλλα υπουργεία άτομα τα οποία προφανέστατα και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του αντικειμένου. Απλά ένας CEO, γιατί ο υπουργός είναι ο CEO, δεν γίνεται να ξέρει τις λεπτομέρειες. Και αν είναι, έχετε CEO, να ξέρετε, ένα CEO ο οποίος κάνει micromanagement και ξέρει όλες τις λεπτομέρειες για το καθένα, μπορεί να μην βγει τόσο καλό CEO από έναν ο οποίος βλέπει από πάνω και έχει οπτική καθαρά management.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι το να είναι συναφή η επαγγελματική δεξιότητα, δηλαδή το να μπει ένας γιατρός, για παράδειγμα, ως υπουργός υγείας, ή το να μπει ένας στρατιωτικός, αν θέλετε, ως πρώην στρατιωτικός τέλος πάντων, ως υπουργός εθνικής αμήνης. Δεν σημαίνει ότι θα έχεις και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σίγουρα θα έχει περισσότερες γνώσεις από ό,τι έχουν αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο.
1: Ο γιατρός ξέρει χειρουργή, για παράδειγμα. Μπορεί να μην ξέρει από management.
0: Ναι, ναι, το θέμα είναι όμως ότι ξέρει τον κλάδο. Εδώ ο άνθρωπος κάνει συγχωνεύσεις σε διάφορες ψυχικές, σε διάφορες κλινικές ψυχικής τέτοιας. Πώς λέγεται, μωρέ, σε διάφορα ψυχιατρία τα κάνει, συγχωνεύσει, κάνει ό,τι να είναι τώρα. Στον κλάδο δεν έχει. Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, να σου το εξηγήσω λίγο πιο απλά, γιατί τώρα εδώ πέρα δεν το έδωσα να καταλάβει και στο ακροατήριο όπως έπρεπε. Υπάρχουν διάφοροι υπουργοί, οι οποίοι δεν κοιτάνε τον κλάδο, γιατί δεν έχουν γνώσεις πάνω στον κλάδο, και κοιτάνε απλά να φέρουν τις ιδιωτικοποιήσεις παντού. Και σας ρωτάω εγώ, εσείς είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, είστε υπέρ στο να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια καρτέλ ενέργειας, να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία?
1: Είμαι υπέρ σαφώς ιδιωτικοποιήσεων, όχι σε όλα.
0: Σε τι, δηλαδή, σε τι δεν πρέπει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις?
1: Δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, το νερό να το δω να ιδιωτικοποιείται.
0: Έχει γίνει σχεδόν.
1: Ναι, σας λέω ότι σε νοσοκομεία προφανέστα να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια προφανώς και να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά
0: γιατί, σε τι εξυπηρετεί αυτό?
1: Συγγνώμη.
0: Σε τι εξυπηρετεί αυτό, αφού πληρώνουμε παράλληλα τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια νοσοκομεία? Πληρώνουμε τόσους φόρους για να έχουμε δημόσια πανεπιστήμια. Άμα θέλουμε να γίνουν όλα ιδιωτικά, να μην πληρώνουμε τότε φόρους.
1: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
0: Τι πειράζει να έχουμε ιδιωτικά νοσοκομεία?
1: Ναι, δεν μάθα τα πειράζει.
0: Αφήνουν να καταραίουν τα δημόσια νοσοκομεία και πρέπει να έχει ο άλλος λεφτά για να σωθεί. Ναι, άμα υπήρχε ισορροπία. Αν υπήρχε ισορροπία.
1: Έχουμε...
0: Εδώ μιλάμε για το μονοπόλιο. Για το ρεύμα. Να σας φέρω παράδειγμα το ρεύμα. Εδώ πέρα. Θέλω, δεν θέλω, παίρνω ρεύμα. Από ένα καρτέλ ενέργειας, από 5-6 ας πούμε ανθρώπους που δίνουν το ρεύμα και εκεί ρυθμίζουν αυτή τη τιμή. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
1: Σε αυτό που λέτε το συγκεκριμένο, επειδή το πήγα το συγκεκριμένο το ρεύμα, στα, αν θέλετε, στα σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στις τηλεπικοινωνίες και λοιπά, ναι, υπάρχουν στην Ελλάδα σοβαρές ενδείξεις ότι έχουμε καρτελοποίηση σε μια σειρά από, αν θέλετε, τομείς της οικονομίας. Αυτό δεν συνάδει με Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και κατά την άποψή μου έχει ενταθεί αυτό τα τελευταία χρόνια.
0: Μα αυτό εκμεταλλεύεται τους πολίτες, ξεκάθαρο είναι. Κάποιοι βγάζουν κέρδος πάνω στις πλάτες μας.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Χωρίς να υπάρχει πλαφόν, χωρίς να σκεφτόμαστε ανθρώπινες ζωές, χωρίς να σκεφτόμαστε, ας πούμε, το ότι κάποιοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Θα έπρεπε να είχαμε, αυτό ξέρετε όμως τι σημαίνει, έτσι, θα έπρεπε να είχαμε πολύ μεγαλύτερο και πιο ανοιχτό τον ανταγωνισμό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει να ελαχιστοποιήσει των εμποδίων να μπουν εταιρείες μέσα και σημαίνει περισσότερες εταιρείες για να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Αυτό λέω ότι καλό θα είναι να έχουμε περισσότερα νοσοκομεία ιδιωτικά, περισσότερα πανεπιστήμια ιδιωτικά, να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, να φέρουν καλύτερες υπηρεσίες, να μειωθούν.
0: Το ιδιωτικό τιμές. Πανεπιστήμιο πρώτα απ' όλα είναι παράνομο, αλλά πέρα από αυτό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι θα προσφέρουν, κύριε Πιστόλα? Δηλαδή, μπορεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο να δίνει ένα πτυχίο το οποίο είναι εισάξιο με ένα δημόσιο πανεπιστήμιο?
1: Σαφέστατα, υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία είναι πάρα πολύ καλά στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα.
1: Ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το... Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήρθαν τώρα.
0: Ποια? Εσείς μιλάτε για το Χάρβαρντ?
1: Όχι, αυτό σας λέω. Όχι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία μας ήρθανε, ανοίξαμε την πόρτα και μας ήρθανε ουσιαστικά τότερο επίπεδου. Ιδιωτικά πανεπιστήμια ήταν, δεν θα το πω φιάσκο, δεν ήταν επιτυχές το άνοιγμα της χώρας. Στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι μπορεί να σου δώσουν? Μπορεί, τα σοβαρά μιλάμε τώρα, έτσι, για να είμαι σοβαρό.
0: Ακούω, ναι.
1: Σοβαρό επίπεδο,
0: ναι,
1: εκπαίδευσης. Mm-hmm. Δεν φεύγει κόσμος έξω, δηλαδή δεν φεύγουν τα παιδιά από εδώ να πάνε να σπουδάσουν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία ή οπουδήποτε αλλού. Και εισαγωγή επίσης φοιτητών. Είμαστε Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να είναι εισάξια με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς να σας το πω. Δηλαδή, γίνεται ένας άνθρωπος να σπουδάζει ιατρική 15 χρόνια σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και στο ιδιωτικό, επειδή δίνει κάποια λεφτά περισσότερα σε 5 χρόνια να παίρνει το πτυχίο και να είναι εισάξια αυτά τα πτυχία?
1: Δεν έχουμε τέτοια άποψη.
0: Έφερα ένα παράδειγμα. Ωραία. Γιατί υπάρχει αυτό? Στις τριετίες υπάρχει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φέρανε αυτό?
1: Υπάρχουν. Πάντα είναι εξαρτάται με το πανεπιστήμιο και στα δημόσια εξαρτάται με το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι καλά. Και υπάρχουν πανεπιστήμια που δεν είναι καλά. Άρα, εάν πάμε, εγώ λέω, να έχουμε καλού επίπεδου ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί να πάει να σπουδάσει ο άλλος, παράδειγμα, στη Βουλγαρία και να μην αφήσει τα λεφτά στην Ελλάδα?
0: Μα το θέμα είναι που θα αφήσει τα λεφτά του ή αν θα μάθει την τέχνη.
1: Λέμε ότι είναι καλού επίπεδου, άρα μαθαίνει την τέχνη. Είτε εδώ.
0: Ναι, αλλά σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΣΤΕ, με το νόμο 5094 του 2024, οι απόφοιτοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός φορέας ο οποίος θα κρίνει αν το πανεπιστήμιο αυτό όντως δίδαξε τον φοιτητή αυτά που έπρεπε. Στο δημόσιο πανεπιστήμιο πιο δύσκολα κάποιος παίρνει το πτυχίο του, γιατί περνάει μέσα από πόσες διαδικασίες. Ενώ στο ιδιωτικό που κυλάει το πράγμα με το χρήμα, ξέρετε πώς πάνε αυτά, κύριε Πιστόλα.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Τι σας παρακαλώ τώρα.
1: Το πράγμα με το χρήμα κυλούσε σε συγκεκριμένες χώρες.
0: Σας παρακαλώ, το είδαμε πρόσφατα και με διάφορα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Το ότι έχουν πτυχία τα οποία τα πήρανε, ένα θεός ξέρει πώς τα πήρανε.
1: Δεν ήταν πανεπιστήμιο αυτό. Αυτά που μου λέτε δεν ήταν πανεπιστήμια.
0: Σας λέω ότι με το χρήμα μπορούν να πάρουν χαρτιά.
1: Πώς λεγόταν αυτό?
0: Ποιο?
1: Southeastern University, κάπως έτσι. Πώς λεγόταν?
0: Εσείς λέτε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη?
1: Ναι, γι' αυτό αναφέρομαι.
0: Ωραία, αφού αναφέρατε τον κύριο Λαζαρίδη, ο κύριος Λαζαρίδης πώς μπήκε σε αυτή τη θέση χωρίς να έχει πτυχίο?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και αυτό είναι μια ερώτηση την οποία την έχω κι εγώ.
0: Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε για τον ΑΣΕΠ. Πώς πήρε τη θέση αυτή ένας άνθρωπος που δεν έχει τα ανάλογα έγγραφα?
1: Αυτό δεν ήταν ΑΣΕΠ.
0: Όχι, που πριν συζητήσαμε για τον ΑΣΕΠ. Που ναι, άνθρωποι ναι, μπαίνουν σε θέσεις χωρίς να διαθέτουν ανάλογα έγγραφα. Έτσι και ο Λαζαρίς μπήκε μέσα σε μια θέση, όχι μέσα του ΑΣΕΠ φυσικά, ενώ δεν είχε τα ανάλογα έγγραφα.
1: Αλλά μην πούμε ότι ήταν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο αυτό, ήταν μια ιδιωτική σχολή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πώς πήρε την καρέκλα είναι η ερώτηση.
1: Αυτό να ρωτήσετε αυτόν που την έδωσε.
0: Επιβεβαιώνομαι, κύριε Πιστόλα, γι' αυτό σας το αναφέρω αυτό, το ότι τοποθετούν πρόσωπα όπως γουστάρουν. Όπως γουστάρουν και όπου γουστάρουν, για να μπορούν να τους χειραγωγούν. Δεν έχω άλλο χρόνο, ένα τελευταίο σχολείο σας.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό συμβαίνει. Απλά, όπως είπαμε πριν, δεν συμβαίνει στον ΑΣΕΠ, κατά την άποψη μου, γιατί αυτό είναι σε σημαντικό βαθμό αδιάβλητο. Αλλά, ναι, όταν παίρνεις κόσμο τον οποίο τον παίρνεις στο γραφείο σου και μετά τον παίρνεις χωρίς να έχει, για παράδειγμα, ένα πτυχίο ή οτιδήποτε, μετά νομίζω θα πρέπει να λογοδοτήσεις, έτσι.
0: Έτσι. Την επόμενη φορά, παρεμπιπτόντως, θα σας παρουσιάσω κάποια έγγραφα τα οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας τα αποστείλω και από τώρα, για ένα πολιτικό πρόσωπο του Τσίπρα, το οποίο είναι νέο στην πολιτική σκηνή, το οποίο έχει πάρει το πτυχίο του από συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει πατήσει στα υποχρεωτικά μαθήματα. Έχουν κάνει καταγγελίες οι συμφοιτητές. Και εδώ πέρα κάτι έγινε, γιατί πιθανότατα ο πατέρας της ήταν υπουργός. Θα τα πούμε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει για το ενεργειακό στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πειρά της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Οι Έλληνες πολίτες ζουν τη σκληρή πραγματικότητα με το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγεία στο πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα δύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγείας να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλείνοντας τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέος γύρος ανατιμήσεων αναμένεται σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ανατιμήσεων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά που παράγονται από πρόβιο γάλα. Η φέτα αναμένεται να ηγηθεί του νέου κύματος, καταγράφοντας αυξήσεις της τάξεως του 7%, ενώ παράλληλα αναμένονται ανατιμήσεις στο ψωμί του τόστ και στα δημητριακά. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς που βρίσκονται με τα σκάφη τους στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης για τέταρτη μέρα από την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα το μεσημέρι νωρίς προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης για περίπου 20 λεπτά στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Όπως τονίζουν οι αλλοίς, βασικό τους αίτημα είναι το φθηνότερο πετρέλαιο, καθώς το κόστος έχει εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, θέτουν ζητήματα που αφορούν τις ζημιές στα δίχτυα από δελφίνια και τα προβλήματα που προκαλεί η παρουσία φυτοπλακτών. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Καταφύλλη Καρδίτσας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 17 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρει ένα ελικόπτερο, ενώ στην δρομή παρέχουν διαφορές του Δημοτά. Νέος αποκλεισμός κυκλοφορίας το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης σε τμήμα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη. Και στις δύο περιπτώσεις η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί και θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιωρινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια αύριο στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικία και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
6: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
10: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε.
11: Καλησπέρα Γρηγόρη.
10: Τι κάνετε, πώς είστε?
11: Είμαι καλά, σου εύχομαι καλή δουλειά από εδώ και πέρα, γιατί θα σε περιμένει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα. Καλή εβδομάδα βέβαια, καλό μήνα από αύριο. Και σου λέω καλή δουλειά γιατί σε ξέρω ότι είσαι μαχητικότατος και δεν μπορεί να σταματήσεις να μιλάς. Και μπράβο.
10: Αυτό πολλές φορές δεν είναι καλό, το ότι δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω.
11: Εντάξει, χρειάζεται. Κάποιος να λέει τα σίκα σίκα και τα κάστανα κάστανα.
10: Έτσι ακριβώς. Κύριε Σπυρόπουλε, βλέπουμε εδώ πέρα τόσα χρόνια να χρεώνουν την Ελλάδα, να ξεπουλάνε την Ελλάδα. Να προσωπικά θεωρώ ότι εκμεταλλεύονται οι ίδιοι με τους φίλους τους στους κρατικούς πόρους. Είδαμε να απολύουν χιλιάδες Έλληνες, άλλοι Έλληνες να αναγκάζονται να αυτοκτονούν διότι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είδαμε κάτι γελία μέτρα κατά την πανδημία. Γενικά βλέπουμε κάτι ανακεφαλαιοποιήσεις στις τράπεζες, που οι τράπεζες στην ουσία έχουν αυτό το σχέδιο να πτωχεύουν για να μπορούν να παίρνουν μετά λεφτά και να μπορούν να παίρνουν μετά λεφτά και...

0: Εν πάση περιπτώσει, θα πω όμως το εξής, ότι φτάσα σε σημείο, και το ξέρεις πολύ καλά, σε ακριτικές περιοχές, όχι μόνο στη Θράκη και σε νησιά, να γίνεται το εξής. Να έρχονται Τούρκοι και να αγοράζουν σπίτια, ας πούμε, και συγκεκριμένα ξέρω περίπτωση στη Σάμο, στοιχείο κάτι μου έχουν πει, στη Λέσβο, εν πάση περιπτώσει, για τη Σάμο σου λέω, έρχονται Τούρκοι, αγοράζουν κάποιο σπίτι, το φτιάχνουν κατά κάποιον τρόπο, όχι για να μείνουν, μπορεί και να μείνουν, αλλά για να έρχονται άλλοι Τούρκοι από απέναντι να νοικιάζουν αυτά τα δωμάτια, να πηγαίνουν να κάνουν τα μπάνια τους στη Σάμο, παράδειγμα, ή στη Χίο, και συμβαίνει το εξής, κουβαλάνε μαζί τους κάτι σακουαγιάς, βαλίτσες και, στα οποία σακουαγιάς μέσα έχουν τα τρόφιμα που θα χρειαστούν. Και το μεταξύ το ενίκιο αυτή δεν το πληρώνουν εδώ στην Ελλάδα, το πληρώνουν στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως, αυτοί τι αφήνουν εδώ στην Ελλάδα, αμέ, τις ακαθαρσίες τους. Και ετοιμάζονται για κάποια άλλα σχέδια που έχουν στο ευρύτερο τουρκικό σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο σε αυτά τα νησιά, γίνεται πολύ έντονο στη Θράκη. Γίνεται πολύ έντονο που έχει καταγγελθεί, από γνωστό βουλευτή, με μην κρυβόμαστε, της ελληνικής λύσης, ο Παράσκης, είναι ο Παπαδάκης, το έχει καταγγείλει εκεί στη Θράκη. Και το μεταξύ τι γίνεται, συρρυκνώνται, κλείνουν σχολεία, με αποτέλεσμα κλείνουν τα σχολεία και βλέπεις τώρα, μα σε αυτό το, στην Παραμεθόριο περιοχή, επειδή έχει 5 παιδιά, δεν λειτουργεί, 3 παιδιά, δεν λειτουργεί δημοτικό, γιατί ρε.
1: Είναι αυτό, είναι αυτό που είχε πει στη συνέντευξη, στην ανάλυση σκέψης του επεισόδιου ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ότι άμα θες να κλείσεις σχολεία, δεν γίνεται να κλείνεις σχολεία στο εξωτερικό, γιατί κλείνουν και σχολεία ελληνικά στη Βουλγαρία και σε άλλες περιοχές, ξέρω εγώ, στα Βαλκάνια. Κλείσε, άμα θες να κλείσεις σχολεία, στην Αθήνα, που για μένα δεν πρέπει να κλείνουν πουθενά σχολεία. Αλλά σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμα και εκεί. Και φυσικά στην επαρχία και στα χωριά, στα οποία δεν έχει πληθυσμό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Τόση αδιαφορία. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα οδηγήσει.
0: Στα χωριά πρέπει τα σχολεία να διατηρούνται, έστω με ένα δάσκαλο, να διατηρούνται με ένα μαθητή, για λόγους καθαρά και μόνο εθνικούς. Βεβαίως η λέξη εθνικός αντιπίστασε που είναι φασίστα ή κάποιοι ντενεκέδες, να μην πω περισσότερα. Αλλά σου λέω και κάτι άλλο. Το πρόβλημα της αλληλείας, επειδή είναι πρόσφατο, ξέρεις ότι σε απόσταση, στην Άνδρο, στο νησί στην Άνδρο, σε απόσταση από τις ακτές, τις ανατολικές ακτές της Άνδρου, σε απόσταση λιγότερα από 300 μέτρα, έρχονται και ψαρεύουν τουρκικά, αλλιευτικά. Και βέβαια δεν τους μιλάει κανείς. Γιατί? Γιατί θέλουμε ήρεμα νερά. Τώρα, αν αυτά ήρεμα νερά, δεν ξέρω αν είναι ήρεμα νερά, δεν ξέρω. Και πώς το εννοούν κάποιοι, εγώ δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Αλλά, βεβαίως, αυτό που είπαμε για τα σχολεία. Κλείνουν πολλά σχολεία, αλλά και έχουν αφήσει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς. Όπως επίσης έχουν αφήσει πάρα πολλά σχολεία, μόνο ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα Γιαννάκου Μαριέτα, που αυτό ήταν για να διορθωθούν, είναι για να διορθωθούν σχολεία, να ασπριστούν, να φτιαχτούν εν πάση περιπτώσει μέσα στο καλοκαίρι και επίσης να δοθούν κάποια εφόδια σε αυτά τα σχολεία, αν δεν έχουν τα κατάλληλα.
1: Η παιδεία θεωρώ ότι χρειάζεται πολλή δουλειά, ο κλάδος της παιδείας χρειάζεται πολλή δουλειά. Πρέπει να ξανά από την αρχή να τον χτίσουμε με σωστό τρόπο.
0: Βεβαίως, και άκου να σου πω κάτι. Για μένα ίσως ήταν μεγάλο λάθος τότε που τα κτίρια, να ξεκινήσω από εκεί, τα κτίρια δοθήκανε στους Δήμους. Γιατί βλέπω Δήμοι οι οποίοι έχουν αφήσει τα σχολεία, εφόσον είναι δικά τους, ωραία. Δεν μπορεί τότε σε ένα σχολείο να μην γίνεται έλεγχος και να πέφτουνε σοβάδες.

0: και να πέφτουν τα ταβάνια. Τότε τι γίνεται, δεν έχουν κάνει οι δήμαρχοι καλό έλεγχο, δεν λέω τίποτα άλλο, δεν έχουν κάνει σωστό έλεγχο. Επίσης δεν μπορεί να υπάρχει να μπαίνουν σε σχολεία για να τα ρημάζουν κάποιοι λέει εξωσχολικοί και να σπάνε τα τζάμια, να σπάνουν αυτά, να κάνουν εκείνα και μετά. Για να γίνει διορθώσεις να γίνουν σε όλα αυτά, θέλουν ένα σωρό χρήματα. Ποιοι τα κάνουν αυτά? Δεν μπορεί να πιστεύω εγώ ότι αυτά τα κάνουν έτσι επειδή έτυχε, ήταν μεθυσμένοι και δεν ξέραν τι κάνανε. Έτσι, αυτά είναι σχεμένα. Πρέπει, εφόσον θέλουμε την παιδεία και χωρίζουμε σε κτηριακά και σε μη, για μένα και τα ξαναδείς παλαιότερα, υπήρχαν οι σχολικές επιτροπές, όχι οι σχολικές επιτροπές, η σχολική εφορία κάθε σχολή, η οποία απαρτίζεται από τους διευθυντές των σχολείων, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που ήταν εκεί, και αυτοί είχαν την όλη μέρη να έπαιρναν χρήματα από τις τότε νομαρχίες και διόρθωναν τα πάντα. Σήμερα όλα πάνε μέσω από τα Υπουργεία, μέσω των Δήμων. Ωραία. Κάποιοι δήμαρχοι είναι νοικοκύριδες, τρέχουν, βλέπουν και τα φτιάχνουν. Και τα φτιάχνουν πριν γίνει καν το κακό. Σε άλλα όμως υστερούν στον έλεγχο με αποτέλεσμα να γίνουν άνω κάτω. Καθώς επίσης, και μια και είπαμε για αυτό, τώρα μιλάμε για παιδεία να πας εκεί, σε πληροφορώ ότι δεν έχουν γίνει κανονικοί διορισμοί τώρα. Θα αρχίσουν και θα ψαχνόμαστε πόσοι έπρεπε να είναι και πού θα έπρεπε να είναι και θα φτάσουμε πάλι όπως πέρυσι. Να τελειώνουμε, να έχουμε διακοπές Χριστουγέννων και να υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν έχουν όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Και δεν μιλάω για εδώ την υπηρετική Ελλάδα. Όταν παραδείγματος κάνει ένα πρωτοδιόριστο, τον διορίσεις σε ένα νησί, και δεν σου λέω σε ένα σχηντάτο νησί, σε ένα νησί δευτερεύον, αν θες την Κύθνο. Έτσι την ανέφερα, δεν ξέρω τίποτε για την Κύθνο. Έτσι αναφέρω. Και πάει ο άνθρωπος εκεί και προσπαθεί να βρει πού να κοιμηθεί και δεν έχει βρει πού να κοιμηθεί. Πού να κοιμηθεί. Γιατί όταν πάει και του βρει ότι του λένε ότι από 1η Οκτωβρίου που τελειώνει η τουριστική περίοδος και τα λοιπά, μέχρι τότε που θα μένει. Ή και του λένε ναι, 1η Οκτωβρίου και τα λοιπά, ναι, αλλά το ενίκιο, ένα δωμάτιο, να μην πω περισσότερα, και του ζητάνε για ένα δωμάτιο, ευτελές δωμάτιο, το λέω έτσι, 700 ευρώ, όταν αυτός παίρνει έξω.
1: Κοιμούνται σε αυτοκίνητα, κύριε Σπυρόπουλε. Κοιμούνται σε αυτοκίνητα οι άνθρωποι.
0: Ξέρουν, αν έχουν αυτοκίνητο.
1: Βέβαια.
0: Αν δεν έχουν.
1: Επίσης, τους φιλοξενούν κάποιους μήνες και όταν ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν, τους πετάνε έξω με κλωτσιές.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Είναι φοβερό, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Βέβαια, και μετά να σας πω και κάτι ακόμα. Ας λειτουργήσουμε και λίγο με συνέστηση. Και ας σκεφτούμε λίγο και αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καμία όρεξη μετά να πάνε σε αυτά τα νησιά να διδάξουν τα παιδιά. Γιατί σου λέει, τρώω εγώ την ταλαιπωρία της ζωής μου και δεν μου μένει και φράγκο.
0: Αν και θα πω κάτι αυτή τη στιγμή, από όλα τα νησιά, αυτό το οποίο έπρεπε να το προσέξουμε πολύ περισσότερο και από εκπαιδευτικές υποδομές, αλλά και από υποδομές υγείας, για πολλούς λόγους θα έπρεπε να είναι το Καστελόριζο. Και άλλα, βεβαίως. Ειδικά αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να θέλει, ας πούμε, τον έπιασε ένας πονόδοντος να πετάγεται στην Τουρκία για να βρει οδοντίατρο, για όνομα Θεού. Θα πρέπει το ίδιο το κράτος να έχει βάλει και καρδιολόγο και για το οδοντίατρο και γιατρούς εκεί. Εκεί. Όπως επίσης και εκπαιδευτικούς. Και να πει, κύριε μου, έλα εδώ. Εσύ διορίζεσαι εκπαιδευτικός εκεί ή διορίζεσαι γιατρός εκεί. Μάλιστα, εκεί που θα πάει ο τάδε ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός, ο Δήμος, δεν ξέρω είναι ο Δήμος, το κράτος του παραχωρεί δωρεάν δωμάτιο σπίτι για να μένει. Ειδικά το Καστελόριζο. Αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω και το τονίζω.
1: Είναι ένα κρίσιμο σημείο εκεί. Βεβαίως. Το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε.
0: Βεβαίως. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί τώρα να φτάνουμε σε σημείο η περιοχή του Εύρου να μειούνται και το σουφλί, ας πούμε, μια πόλη, μικρή πόλη, από ό,τι είχε πριν από 10 χρόνια ο σημερινός της πληθυσμός να έχει μειωθεί κατά 40%. Είναι παλαβό αυτό, αλλά είναι όμως πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Και λέει ο άλλος, έχω τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τους είπα να μείνουν εδώ. Τι να κάνουνε, πού να δουλέψουνε και σε χωράφια να δουλέψουνε, με τι απολαβές. Αφού βλέπεις τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χιλιά δύο άλλα. Υπάρχει υποστήριξη από το κράτος? Όχι. Τότε...
1: Δεν υπάρχει κράτος, κύριε Σπυρόπουλε, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει κράτος αρχικά. Υπάρχει μια παρέα που...
0: Παρεούλα,
1: ναι, που στην ουσία διορίζουν εκεί για κάποιους ανθρώπους, τοποθετούν σε κάποια πόστα κάποιους ανθρώπους που θεωρούν ότι είναι δικοί τους ή που δεν έχουν, ας πούμε, τις ανάλογες ικανότητες να ηγηθούν κάπου αλλού ή να τους απειλήσουν ότι υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να τους κλέψουν την εξουσία. Χειραγωγημένα ανθρωπάκια σε τοποθετημένες θέσεις και όλοι αυτοί μαζί αποτελούν ένα παρεάκι το οποίο κάνει ζωάρα και λαιλατεί τα κρατικά ταμεία. Και στόχος τους ήτανε, αυτό φώναζα και στις εκλογές του 2023, να μεταβιβάσουν τον εθνικό πλούτο στο όνομά τους και στους συνεργάτες τους και στους φίλους τους, ώστε αύριο μεθαύριο να μην ανήκει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Και το κάνανε, κύριε Σπυρόπουλε, τα καταφέρανε, μόνο το νερό τους έμεινε.
0: Κοίταξε να δεις κάτι και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή λέμε, μα η Νέα Δημοκρατία, μα δεν έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε, με την λαϊκή δεξιά, που θα έλεγε. Εδώ έχει μπει το σημειτικό ΠΑΣΟΚ. Και κάποιοι οι οποίοι, τέλος πάντων, το σημειτικό ΠΑΣΟΚ. Και τι είναι το σημειτικό ΠΑΣΟΚ, θα μου πεις, μήπως είναι σοσιαλδημοκράτες? Όχι, τι είναι? Δεν ξέρω αν ξέρουν τι ίδιοι τι είναι. Παρεούλα για να κυβερνάμε και να έχουμε τα ωφέλη μας. Αυτό είναι. Και όλη αυτή η παρεούλα, δέστε τώρα, κάτι που έγινε εκεί μετά, όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Πιερακάκης. Τι έγινε? Πήγανε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας τους τα απέρριψε. Άρα... Τελικά ο Μητσοτάκης τι να κάνει, να το πω έτσι, πού βρίσκεται, ξέρει, ο άντου πίσω οτιδήποτε θέλει πει, δεν το γνώριζα, αυτό δεν το γνώριζα το άλλο, μα τότε άμα δεν ξέρεις το ένα, δεν ξέρεις το άλλο, τι πρωθυπουργός είσαι.
1: Σωστό.
0: Είτε να στηρίζεις και να τραγουδάς, είναι το παλιό το τραγουδάκι, μαθαρό πως θα τα μπλέξω με την Κική και την Κοκό και αν διαλέξω η Κική και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Κική την αγαπώ, μου αρέσει και η Κοκό. Έχουν κάνει μουσκεμα. Αν είναι μουσχεμά, έτσι τους έτυχε, είναι ηθελημένα μουσχεμά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Βλέπω όμως ότι διάφοροι πολιτικοί και σε αυτή την πολιτική σκηνή πλέον που υπάρχει δεν ασκούν κάποια αντιπολίτευση. Έχουν μείνει στάσιμοι, αποδέχονται πράγματα. Θα φέρω σε παράδειγμα τώρα τον Κουτσούμπα, ο οποίος Κουτσούμπας... είναι ανύπαρκτος. Δηλαδή, είδαμε κάποια σχήματα και από το ΣΥΡΙΖΑ που δημιουργήθηκαν, κύριε Σπυρόπουλε, και θα σας πω για ποιο λόγο κάνω αυτή την ανάλυση. Όπως η Νέα Αριστερά, κάτι κασελάκιδες, κάτι περίεργοι. Και αναρωτιέμαι και λέω, στην Ελλάδα ίσως οι περισσότεροι που συντηρούμε δεν δίνουν κανέναν αγώνα. Πραγματικά, απλά κάθονται και εισπράττουνε. Πώς γίνεται να μην πατάνε καν στη Βουλή? Δεν υπάρχει καν απουσιολόγιο. Δηλαδή, αυτό που ζούμε είναι μια συστημική παροδία.
0: Κοίταξε, να πούμε μια αλήθεια. Οι μόνοι αρχηγοί κομμάτων που εμφανίζονται στην τηλεόραση, στην Βουλή, με συγχωρείς, είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και η Δόη Κωνσταντοπούλου. Βλέπεις όμως ότι εκείνος ο συνασπισμός έχει γίνει σκροποχώρη. Σκροποχώρη.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Λέω ότι ο παλιός συνασπισμός που ξέραμε,
1: ναι,
0: σήμερα έχει γίνει σκροποχώρη.
1: Ναι, πρέπει να παραδεχθώ κάποια πράγματα, η αλήθεια. Ναι, έχει γίνει σκροποχώρη ο συνασπισμός. Και όντως βλέπω ότι έχει. Θα πάρω σε παράδειγμα τον αριστερό χώρο, γιατί η δεξή είναι προκατηλημένη με εμένα. Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, που λέτε ότι έκανε την πολίτευση. Εγώ θα πω ναι, έκανε την πολίτευση. Η αλήθεια είναι αυτή. Έκανε αντιπολίτευση, Κωνσταντοπούλου. Έχει λιγότερο ποσοστό από ό,τι έχει. Τσίπρας, Κασελάκηδες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Όλοι αυτοί είναι φοβερό και το ΚΚΕ. Έχει λιγότερο ποσοστό, δηλαδή η γυναίκα που έκανε αντιπολίτευση. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Έκανε αντιπολίτευση. Και οι άλλοι που εμφανίστηκαν στο 90, που δεν υπήρχαν τόσο καιρό, που κάνουν γαργάρες μέσα στη Βουλή και δεν πατάνε το πόδι τους, έχουν τα τριπλάσια σε ποσοστά.
0: Δεν θα πάρει. Εγώ άκουσε με. Θέλω να πιστεύω ότι παρόλο στους φανφαρονισμούς του Τσίπρα και παρόλο ότι σπρώχνεται δεξιά και αριστερά, αυτός ο άνεργος πολιτικός, γιατί δεν έχει καμιά δουλειά, έτσι. Το μόνο όχι, ξέρει και γελάει ωραία, χαμόγελα, χαχαχά και χουχουχου. Αυτός πιστεύω ότι παρόλο ότι το σύστημα τον σπρώχνει, το γράφουν ότι θα κάνει και θα δείξει, δεν θα πάει τόσο πολύ. Αυτά που λένε. Επίσης αυτό που θέλω ο Βελόπουλος να είναι πολύ πιο ανεβασμένος στην επόμενη Βουλή. Γιατί κάνει αντιπολίτευση. Κινείται κανονικά και όχι μόνο μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής, κινείται εκεί που πρέπει να κινηθεί.
1: Αυτή είναι η δική σας προσωπική άποψη. Εγώ όμως θεωρώ το ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες, για να τα λέμε και όλα. Θεωρώ ότι καλώς ή κακώς τα κόμματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, τα οποία έχουν ένα ταβάνι σε ποσοστό, θα μου πείτε τώρα αυτό δεν είναι δεδομένο, αλλά όλα τα κόμματα, ας πούμε, έτσι όπως βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, τις θυμένες, έχουν κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι. Ας βάλουμε για παράδειγμα ένα ταβάνι της τάξης του 15-20%. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία μόνιμα τη δείχνουν ότι έχει πάνω από το 25%, που δεν το πιστεύω. Και έτσι, καλώς ή κακώς, υπάρχουν και ομάδες Β, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και δεν βγαίνουν τα κουκιά. Σας αναφέρω αυτά τα πράγματα, γιατί στις επόμενες εκλογές πρέπει να εξετάσουμε το ποιοι θα συνεργαστούν. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Και άμα τους λείπουν κάποια ποσοστά, θα πάρουν μαζί τους ή το Σαμαρά, ή θα βρουν, να πούμε, κανένα δεκανίκι.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Σαμαράς εμφανίστηκε, αν θυμάσαι, και θα πούμε γι' αυτό, όχι τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, στη Ζήκη Βαλιράκη. Ήταν με την οικογένεια Βαλιράκη.
1: Ναι.
0: Λέω κι εγώ, μήπως τις εκλογές, μήπως, αν κατεβάσει κόμμα, που πιστεύω θα κατεβάσει, κάποιον από την οικογένεια Βαλιράκη τον έχει υποψήφιο, λέω.
1: Α,
0: λέω με το
1: φτωχό
0: μου το μυαλό.
1: Ποιον, το Σύφη Βαλιράκη?
0: Το Βαλιράκη. Παιδί μου, κάποιον από την οικογένεια ο Βαλιράκης σκοτώσανε.
1: Σκοτώθηκε από εντολή, όπως λένε.
0: Σκοτώθηκε.
1: Από εντολή όμως, όχι απλά σκοτώθηκε.
0: Βέβαια.
1: Από κάποια εντολή σκοτώθηκε. Ήταν διαμελισμένος ο άνθρωπος από την κατέθεση ο κουνιάδος του.
0: Έτσι, μπορεί να ήξερε πολλά.
1: Α, ήξερε πολλά. Και ποιος έδωσε την εντολή? Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο μεγάλος αδερφός.
1: Εκεί δεν πήραμε απάντηση όμως εκεί πάλι, κύριε Σπυρόπουλε, από το κράτος.
0: Φίλε.
1: Και εκεί είναι κιόλας που έρχονται και άλλες περιπτώσεις που κάποιος έδωσε εντολή.
0: Άκου, Γρηγόρη, άκου. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είπα τώρα κάτι για το Σαμαρά που μου ανέφερες και λέω μήπως τυχόν, μήπως, ξέρεις κάποιος από την οικογένεια. Έτσι, όπως η Παντουλίδου θα κατεβεί με το Σαμαρά, έτσι, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, το ξέρω, τι θα κάνει, θα τρέξει κατοστάρι η Παντουλίδου.
0: Όχι.
1: Δεν σας ακούμε καθαρά, αλλά πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ.
0: Λέω, όπως η Παντουλίδου είπαν ότι θα κατεβεί με το Σαμαρά, έτσι, και από την οικογένεια, αυτή μπορεί κάποιος να κατεβεί με το Σαμαρά, ρε παιδί μου, κάποιος. Ποιος, δεν ξέρω. Αλλά τώρα που είπες για τις δολοφονίες, δεν μου λες, ρε φίλε μου, εκείνη η δολοφονία του Καραϊβάζ. Έχει ψυχνιαστεί?
1: Όχι, μπορώ να σας πω πολλά για αυτή τη δολοφονία.
0: Άστο. Γιατί τον άλλο το δημοσιογράφο, τον Γκιόλο, όπως το λέγαμε.
1: Γκόλιας. Γκιόλια.
0: Ναι, Γκιόλια. Δεν βγήκε τίποτε. Γιατί για τη Μαρφίν ξέρουμε τελικά τι θα βγει. Θέλουν να κάνουν τραλαλά, τραλαλό. Τους πιάσαμε, μπράβο. Αν τους πιάσανε, κι αν είναι αυτοί, μπράβο τους. Είναι μόνο αυτοί? Ποια ήταν εκείνη η φωνή που τότε είχαν πει, που φώναζε κάψε τους? Ποιος είπε το κάψε τους?
1: Εγώ πιστεύω ότι γνωρίζουν μια χαρά ποιος το είπε.
0: Βεβαίως και ξέρουν. Επίσης και κάτι άλλο μεταξύ μας. Πήγαν να δολοφονήσουν το Χίο. Να το πούμε και αυτό. Το Άγιο Παντελεήμονα ήταν παραμονή. Πότε ήταν? Πήγαν να το δολοφονήσουν.
1: Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι έγινε αυτό? Αντικειμενικά τώρα, μην μου πείτε και γενικολογίες. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συνέβη αυτό?
0: Για να το φοβήσουν.
1: Για να το φοβήσουν, δεν τον φοβίζεις κάποιον έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτόν τον τρόπο το στέλνεις στον Άγιο Πέτρο.
0: Δεν το φοβίζεις το Χίο που είναι αψής και μπράβο του.
1: Ναι, δεν αλλά δεν φοβίζεις κάποιον όταν πας με ένα όπλο στο παράθυρο, όπως λέτε εσείς, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό δεν είναι εκφοβισμός. Εκφοβισμός είναι αυτό που κάνανε στη Σοφία Αποστολάκη, που το παιδί της βρέθηκε στον Τύρναβο. Αυτό είναι εκφοβισμός και παραδειγματισμός.
0: Αυτό είναι παραδειγματισμός.
1: Άλλο ο παραδειγματισμός και ο εκφοβισμός, και άλλο η απόπειρα δολοφονίας.
0: Κοίταξε,
1: για να τα βάζουμε σε τάξη τα λέω αυτά. Και μιας και που ανέφερα τη Σοφία Αποστολάκη, πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Πώς κύριε Σπυρόπουλε, ένας εισαγγελέας τώρα να κάνει ένα βήμα μπροστά και να τρέξει μια ποινική δίωξη κατά κάποιον προσώπων σε ένα υπουργείο? Πώς, όταν έχει δει αυτή την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη?
0: Θα σου πω κάτι. Πρέπει να είναι... να σκέφτεται αλλιώτικα σαν τον Τζόρτζιο Αμπροσόλη. Τον έχεις ακουστά?
1: Για εξηγήστε μου τι εννοείτε.
0: Ο Τζόρτζιο Αμπροσόλη ήταν ένας δικηγόρος, 44 χρόνια τον φάγανε, ο οποίος απεκάλυψε το σκάνδαλο της Παιδείο με, με την τράπεζα του Λίτσιο Τζέλι, του Μιτσέλε Τσιντόνα και τα λοιπά και τα λοιπά στην Ιταλία. Έτσι, που ήταν ερχομένοι στην ΣΤΟΑ Προπαγάνδα Ντούε. Είναι μεγάλη ιστορία, μην πάμε από...
1: Για εξηγήστε το λίγο, αναφέρατε εδώ πέρα, λες και, τραγουδάτε το, λες και τραγουδάτε το Μπέλα Τσάο, κύριε Σπυρόπουλε, ακούστηκαν τα πράγματα. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
0: Εκεί ήταν, είχε γίνει το σκάνδαλο με τις τράπεζες στην Ιταλία. Είχε μία τράπεζα εκεί,
1: ναι.
0: Ο Μικέλε Σιντόνα. Ήταν μπερδεμένος ο Λίτσιο Τζέλι. Ήταν επίσης μπερδεμένοι οι τράπεζες του Βατικανού. Μην ξεχνάμε ότι η τράπεζα του Βατικανού ήταν Banca Spirito Santo, η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Και είχαν μία άλλη τράπεζα, Banca Brosiano. Και μετά τα φτιάξανε, λέει, εντάξει, εκείνη η τράπεζα Banca Brosiano, τώρα έχουμε τράπεζα Nova Banca Brosiano, τέλος πάντων. Και είχαν, έβαλαν η τράπεζα της Ιταλίας ένα δικηγόρο που ήξερε οικονομικά να βγάλει άκρη. Τον Τζόρτζιο Αμπροσόλη. Τον οποίο, επειδή δεν κόλωνε και δεν έκανε πίσω και τους τα έβγαλε και αυτός τους τίναξε στον αέρα, το σκοτώσαν.
1: Όπως σκοτώσανε και αρκετούς Έλληνες, έτσι.
0: Δεν διαφώνησα, το είπα έτσι τώρα και
1: μετά. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό συζητούσαμε χθες με έναν καθηγητή. Στην Ελλάδα, εδώ πέρα οι πιο πολλοί αρρωσταίνουν κατά κάποιο τρόπο όταν πάνε πολύ κόντρα.
0: Εγώ θέλω να πω και για κάποιες άλλες.
1: Πείτε μας, πείτε μας.
0: Για κάποιους άλλους δολοφονίες που γίνανε, το Χίο θέλανε να το φάνε. Και κατά λάθος τους ξέφυγε και δεν το φάγανε. Και κάτι σκάλισε ο Χίος και κάπου έχει φτάσει.
1: Ναι, αλλά καλός ή κακός και ο Γκιόλιας και ο Καραϊβάς και ένα κάτι συντή με κάτι συρρεπτικά και κάτι τρέλες και δεν βρίσκουμε τους δολοφόνους και ποιος δίνει τις εντολές. Και ναι, εντάξει, ξέρουμε τι έγινε, υπήρξαν κάποιες απόπειρες, υπήρξαν κάποιες δολοφονίες, βλέπουμε και την Greek Mafia που κάνει περίπατο. Ποιος δίνει την εντολή, κύριε Σφυρόπουλε?
0: Έτσι χωρίς, πού να ξέρω.
1: Πού να ξέρετε τώρα, κύριε Σφυρόπουλε. Κάτι δεν έχετε στο μυαλό σας, δεύτερες σκέψεις δεν κάνετε?
0: Κοίταξε, λέμε γενικά. Κάποιοι
1: αυτοί που ξέρουν γιατί δεν μιλάνε, αυτοί που ξέρουν, δεν λέω για εσάς τώρα, αυτοί που ξέρουν, κάποιοι ξέρουν, γιατί δεν μιλάνε αυτοί που ξέρουν, φοβούνται.
0: Εγώ όμως θα πω και κάτι άλλο, φίλε μου.
1: Για πείτε μου.
0: Και κάτι άλλο πιο απλό.
1: Για
0: όλες τις δολοφονίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Για όλες τις δολοφονίες. Είπαμε για τη Μαρφίν, πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να βρουν άκρη.
1: Μόνο για τη Μαρφίν, για όλα.
0: Και να σου πω και κάτι
1: για
0: άλλο.
1: Για όλα πρέπει να βρεθούν. Και για πόσα άτομα που φύγανε άδικα από τη ζωή, για Τέμπη, Μάτι, Μάντρα, χίλια δυο στη Λυτή, παντού, παντού πρέπει να πάνε κάποιοι φυλακοί.
0: Επίσης στα Τέμπη ξέρουμε πόσοι, όχι στα Τέμπη, στο Μάτι, πόσοι ακριβώς σκοτωθήκανε, πόσοι καήκανε, ξέρουμε.
1: Και αν ήταν 57 τα θύματα, ξέρουμε.
0: Όχι, μιλάω για το Μάτι, ήταν 100 τόσα.
1: Και εγώ λέω για τα Τέμπη.
0: Και για τα Τέμπη, 57.
1: Ήταν 57, αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
0: Και φώναζε τότε, πήγανε κάποιοι και είπανε στο Φλωρίδη ότι τα μπάζα σου ήσασταν για τα μπάζα, πήγαινε από εδώ. Μία γυναίκα που δεν βρήκε τίποτε από το παιδί της και μετά, δεν θα πω το όνομά του, ξέρω, και μετά από 10 μήνες βρήκε εκεί, στου κουλούρι που είχαν πάει τα μπάζα, βρήκε δυο κοκαλάκια από το χέρι του παιδιού της. Ε?
1: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Γιατί και αυτή μείνει στο Φλωρίδι και καλά κάνανε.
1: Βέβαια, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Μ' αρέσει η αλήθεια, πώς θα το κάνουμε, ωραία. Ναι. Και στα Τέμπη είδατε το ότι οι συγγενείς, κάποιοι άνθρωποι κινήθηκαν με λάθος τρόπο, πήγαν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, άλλοι πήρανε λεφτά, άλλοι σβήσανε χρέη, άλλοι πέσανε δηλαδή αυτό που θέλω να πω στην παγίδα του συστήματος, άλλοι συνεργάστηκαν, άλλοι κάνανε και υποτίθεται 22 μέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή. Ο χαζός δεν είμαι, κύριε Σπυρόπουλε. Εντάξει, μπορεί να τους υποστήριξα με κάθε τρόπο και μπορεί να ακόμα σε κάποιους ανθρώπους δίπλα να στέκομαι και να είμαι μαζί τους σε ό,τι κάνουν. Αλλά είδαμε και κάτι τραγικές καταστάσεις. Τώρα, έξω από τη Βουλή, να απεργία πείνας 22 μέρες, να μην έχουν χάσει γραμμάριο, να πηγαίνει ο Καρβέλας και ο Ρόκος να παίζουν κιθάρες, να λένε θέλουμε να κάνουμε εκταφές, και όταν τους δίνεται η άδεια για την εκταφή, να μην κάνουν εκταφή!
0: Αυτό, κοίταξε να δεις, έχει μεγάλη...
1: Ναι, θέλανε να έρθουν από το εξωτερικό άτομα και να μην είναι Έλληνες, τα ξέρω! Ναι, εδώ υπέρασε, πράσινο, πήρε και για άτομα από το εξωτερικό, σε εργαστήρια να πάνε από το εξωτερικό. Δηλαδή, για να μην αρχίσω να λέω τώρα για την Καριστιανού, για να μην αρχίσω να λέω για άλλους παράγοντες που έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και θαύματα, πάλι για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά, ενώ ο λαός κατέβηκε στους δρόμους, αντέδρασε, έκανε συλλαλητήρια, ενώθηκε! Κύριε Σπυρόπουλε, με τα Τέμπη ο κόσμος ενώθηκε.
0: Το ξέρω.
1: Κόκκινες σημαίες, ελληνικές σημαίες.
0: Όχι, θα κατεβεί, φίλτατε.
1: Όλοι μαζί, τι. Δεν άκουσα τι ρωτήσατε.
0: Και εγώ είχα κατεβεί.
1: Μπράβο, κύριε Σπυρόπουλο, όλοι είχαμε κατεβεί. Το θέμα είναι ότι τώρα θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Γιατί δεν θα κατέβουνε, τι πιστεύετε?
0: Δεν ξέρω, θα γίνει τίποτα για τα Τέμπη.
1: Τώρα, αύριο, αν γίνει κάλεσμα, θα κατέβει κανένας για τα Τέμπη. Θα σας πω εγώ, δεν θα κατέβει κανένας, ξέρετε γιατί. Γιατί, θα πει, γιατί να πάω εγώ να κατέβω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει η γρατσία βουλευτής. Αυτές τις απαντήσεις μου δίνουν εμένα.
0: Και η Καριστιανού.
1: Και η Καριστιανού. Και πιο παλιά και ο Αυγερινός. Αυτά μου λέγανε. Εγώ γιατί να πάω, λέει, να τρέξω τώρα για τα Τέμπη, για να γίνει βουλευτής ο Αυγερινός. Αυτό μου λέγανε. Και έχουν και δίκιο. Δυστυχώς έχουν και δίκιο.
0: Κοίταξε, έχουν δίκιο σε αυτό. Γιατί, κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ όντως πιστεύω ότι πρέπει, αντί να γράφουν τα ονόματα κάτω έτσι στο πάτωμα, εκεί δίπλα στην πλατεία Συντάγματος, να βάλουν δύο στήλες. Στη μία στήλη να γράψουν τα ονόματα των παιδών και στην άλλη στήλη τα ονόματα από το μάτι. Αλλά μου κάνει έχω μία αυτή, αν θες ένσταση, απορία, βλακώδη απορία. Πώς ήταν τελικά οι νεκροί στο μάτι? Και κάτι ακόμα, εκείνη την περίοδο είχαν έρθει 6 Τούρκοι αξιωματικοί που είχαν αυτομολύσει με ένα ελικόπτερο και από τότε εξαφανίστηκαν, δεν μιλάνε. Αλήθεια, κάνω μία αστεία ερώτηση. Μήπως τότε που ο κόσμος ασχολιόταν με το μάτι και αυτά, κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, ατυχαίοι, βρήκαν ευκαιρία να τους στείλουν κάπου αλλού αυτούς τους Τούρκους? Δηλαδή, πού τους στείλανε, στην Αμερική ή στον Ερντογάν? Λέω τώρα, γιατί εγώ να αφελήσει όλα. Γιατί όταν σου παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι ένα θέμα, βαρύγδουπο θέμα, όπως είναι το μάτι ή όπως είναι τα Τέμπη, εκείνη την περίοδο η προσοχή του κόσμου στρέφεται εκεί και από κάτω στα υπόγεια δουλεύουν αλλιώτικα. Γι' αυτό λέω, μήπως τότε αυτοί οι 6 στρατιωτικοί Τούρκοι που είχαν έρθει εδώ, τι γίνανε? Εξαφανιστήκανε, άνοιξε η γη και τους κατάπιε? Όχι. Μήπως τους στείλανε, ξέρω εγώ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους στείλανε, ξέρω εγώ, στην Αλγερία, τους στείλανε στη Σαουδική Αραβία ή τους στείλανε κατευθείαν στον Ερντογάν, λέω. Γιατί στην Τουρκία, αν θέλει τον Οτσαλάν, δεν τον πήγανε κατευθείαν να είναι καλά ο Σιμίτης. Τον στείλανε, αν θυμάσαι, στον Αϊρόμπι.
1: Εκεί τον αρπάξανε οι Τούρκοι.
0: Ναι, τον αρπάξανε ή ήτανε τραλαλά τραλαλό.
1: Δεν ήταν τραλαλά τραλαλό, έπεσε σήμα από το Υπουργείο και είπανε πετάξτε τον έξω.
0: Ναι παιδί μου, κατάλαβες τι λέω και εγώ τώρα.
1: Κατάλαβα τι λέτε, εσείς τι πιστεύετε όμως. Ήτανε προδοσία ή δεν ήταν αυτό με τον Τσάλαν.
0: Οπωσδήποτε εξετέθη η Ελλάδα ανεπανόρθωτα. Εξετέθη η Ελλάδα ανεπανόρθωτα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έτσι. Αλλά μιας και μιλάμε για νεκρούς που δεν ξέρουμε, λέμε τον Καραϊβάζ, λέμε για τον ένα τον άλλον, δεν μου λες κάτι. Και τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής δεν έχει σημασία.
1: Μα βέβαια πλάκα κάνετε, εννοείται, εννοείται. Δεν έχει σχέση που ήταν της Χρυσής Αυγής. Δολοφονήθηκαν δύο παιδιά, δύο Έλληνες και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι.
0: Έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο. Ήταν δύο που δολοφονήθηκαν και ένας που τραυματίστηκε ένα παιδί πάρα πολύ και τον τρέκανε στα νοσοκομεία χρόνια. Ενώ όχι χρόνια, με πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτά δεν έπρεπε και εκεί να βρεθεί κάποια άκρη. Γιατί αυτά τα παιδιά μανάδες
1: δεν γεννήθηκαν. Εννοείται έπρεπε να βρεθεί και βλέπω ότι υπάρχει μια ανέχεια απέναντι σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, σε κάποιες πολιτικές ομάδες υπάρχει ανέχεια. Βέβαια. Εννοείται αυτό που λέτε. Πλάκα κάνετε και είναι κρίμα.
0: Και δεν κάνω καθόλου πλάκα και το ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ έτσι τα λέω.
1: Εννοείται κύριε Σφυρόπουλε, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και από την άλλη μεριά, και από την άλλη μεριά, σήμερα θα ρωτήσω
1: το. Συγγνώμη λίγο, πριν το αναλύσω, μιλάει ο κύριος Σφυρόπουλος, μιλάει για τις δολοφονίες των Καπελώνη και Φουντούλη. Που ναι. Δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι ακόμα. Γιατί με ρωτάνε τι έγινε. Αυτό είναι πιο παλιό που έχει συμβεί. Απλά από ό,τι φαίνεται. Έγινε το, νομίζω, το Νοέμβριο του 2013. Το Νοέμβριο του 2013. Και υπάρχουν και από τις κάμερες ασφαλείας τα οπτικοακουστικά υλικά όλα για τη στιγερή αυτή δολοφονία.
0: Ήταν μια μηχανή απάνω. Δύο οι οποίοι ο ένας είχε το.
1: Ναι. Δικαίωση για τον Καπελώνη και το Φουντούλη. Το φωνάζω εγώ. Δικαίωση να βρεθούν οι δολοφόνοι. Εννοείται. Πάμε παρακάτω. Κάτι πήγατε να πείτε, κύριε Σφυρόπουλε.
0: Ανεξάρτητα αν συμπαθήκανε στη Χρυσή Αυγή ή όχι, αυτά είναι οι δολοφονίες. Εγώ μιλάω για τις δολοφονίες.
1: Εγώ θα σας πω την άποψή μου για τη Χρυσή Αυγή, μιας και το αναφέρετε αυτό. Η Χρυσή Αυγή είχε δύο πρόσωπα. Από τη μία είχε ένα πρόσωπο το οποίο αγωνιζόταν για την Ελλάδα και έλεγε σοβαρά πράγματα και σωστά πράγματα για την πολιτική. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Και όντως είχε και κάποιους ανθρώπους που ήταν πολύ μαχητικοί, αλλά είχε και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο ο κόσμος δεν θέλει να το πιστέψει ότι είχε αυτό το πρόσωπο. Καλός ή κακός, λειτουργούσε και παράλογα. Δηλαδή έχεις φτάσει κύριε Σπυρόπουλε να είσαι τρίτο κόμμα και κάθεσαι και μου ασχολείσαι τώρα να σπάς πάγκους και να έχεις τάγματα εφόδου και να πηγαίνουν ας πούμε αυτά που κάνανε τώρα υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες, περίπου 48 δικογραφίες.
0: Έτσι μπράβο. Και να λένε θα πάμε, τι γίνεται ρε παιδιά, θα πάμε να τους δίνουμε, φωνάζανε. Και περάσει. Αυτά είναι γελιότητες πια, έτσι. Δεν είναι γελιότητες. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Το κράτος.
1: Ανοχή, όχι ανέχεια. Ναι, μπερδεύτηκα, χίλια συγγνώμη. Πάμε.
0: Θα σου πω κάτι. Το κράτος θα έπρεπε να ενδιαφερόταν περισσότερο για την νεολαία. Και όχι μόνο για αυτά. Τα πολιτικά και τα λοιπά. Βεβαίως πρέπει να ενδιαφέρεται γιατί οι νέοι να βρουν εργασία που δεν βρίσκουν, αλλά για τα ναρκωτικά. Ξέρεις τι γίνεται με τα ναρκωτικά, αγόρι μου. Ξέρεις τι κόσμος πεθαίνει. Ξέρεις τι νεολαίοι παρασύρονται δεξιά και αριστερά με 1002. Τι να σου πω. Να σου πω ότι γύρω γύρω από την Ομόνοια υπάρχουν χώροι, δρόμοι που περνάνε εκεί και τους βλέπεις πεσμένους κάτω και δεν ενδιαφέρεται κανένας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι τρομερό. Και επειδή υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σκοτεινοί δρόμοι, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα κύριε Σπυρόπουλε, για κάτι οίκους ανοχής που δεν έχουν άδειες, που κάνανε κάτι, γιατί θυμάμαι με στην υπόθεση Κολονού που διάβαζα τη δικογραφία. το πήγαινε το 12χρονο ο Ηλίας Μίχος και σε κατοίκους ανοχής. Και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι οίκοι ανοχής ακόμα είναι ανοιχτοί, αν έχουν κλείσει. Και αναρωτιέμαι αν ήξεραν ότι είναι ανήλικο ή δεν ήξεραν. Προφανώς και ήξεραν.
0: Κοίταξε αυτό από παλιά. Υπάρχει κάποιοι δρόμοι, κάποιοι. Παλιά υπήρχαν επί στον Πειραιά, γινόταν η λεγόμενη Τρούμπα που την έκλεισε ο Λαδάς. Αν τα λέμε την αλήθεια, δεν είναι του παρόντος. Αλλά υπάρχει ακόμα εδώ πέρα, κάπου στην Οδό Φιλής και γύρω-γύρω, λέω τώρα έτσι, γιατί στην Οδό Φιλής είναι και σοβαρός κόσμος. Υπάρχει οίκη ανοχής. Ή παρουσιάζεται και ως ευκτήρη οίκη. Και σε κάποια από αυτά γράφουν απ' έξω, από εδώ, από εκεί. Ελάτε, λέει, σε εμάς έχουμε και αβάδιστα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα αβάδιστα.
1: Ανήλικα.
0: Δεν το ξέρω, δεν λέω κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι, τέλος πάντων. Είναι, έχουμε, λέει, τα αβάδιστα.
1: Εσείς τι καταλαβαίνετε? Εγώ θεωρώ το ότι αυτά τα αβάδιστα είναι ένα υπονοούμενο για τα ανήλικα.
0: Δεν ξέρω, εγώ είμαι βλάκας.
1: Δεν είστε καθόλου βλάκας. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και για άλλες περιοχές. Στην Αθήνα υπάρχουν και πολλά άρθρα που λένε ότι από τους 400 οίκους ανοχής, για παράδειγμα, της Αθήνας, μόνο 2-3 έχουν άδεια. Όπως πρέπει να αναφέρουμε κάποια στιγμή και το τι ακριβώς γίνεται με όλες αυτές τις γυναίκες που τις κοροϊδεύουν, που τις φέρουν από το εξωτερικό και τις τάζουν, ας πούμε, ότι θα προσέχουν μια γιαγιά ή ότι θα καθαρίζουν ένα σπίτι και μετά τις εγκλωβίζουν 3-3 σε κάτι σπίτια και τις δέρνουν και τις έχουν εκεί πέρα εγκλωβισμένες σε όλη τη ζωή και πηγαίνουν μόνο μέχρι τον οίκο ανοχής για να συνουσιαστούν και για να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Αναρωτιέμαι, αυτό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πού είναι? Πού είναι? Όταν βλέπει μια έγκυο κοπέλα να την εκμεταλλεύονται και να τη βάζουν να κάνει αυτά τα πράγματα, όταν έχουν αναφερθεί πόσοι ξυλοδαρμοί, όταν έχουν προστατέψει γυναίκες και τους ερχόταν μηνύματα στο κινητό που έλεγαν στις 3 ακριβώς να είσαι στο τάδε σημείο και κανένας να μην τους κυνηγάει, κανένας να μην τους βάζει φυλακή. Παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι.
0: Και κάτι άλλο πρόσφατο τώρα, που βρήκανε κάποιο μωρό σκοτωμένο κάπου στην Κυψέλη σήμερα, κάτι είπανε, δεν ξέρω πώς βρίσκονται αυτά. Υπάρχουν, το μεταξύ, μην ξεχνάμε, έχουμε και πολλές γυναικοκτονίες, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και όχι μόνο γυναικοκτονίες, και σκοτώνουν και παιδιά. Αυτό το μωρό σήμερα που ακούστηκε, πώς φρέθηκε, πώς σκοτώθηκε. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς. Και επίσης όλες αυτές οι θλιμμένες, οι φοβισμένες γυναίκες που έχουν ενοχικά συναισθήματα, που είναι κλεισμένες εκεί πέρα μέσα και δεν ασχολείται κανένα στα κυκλώματα, πηγαίνουν και έρχονται. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, στην Αθήνα είχα νοικιάσει μηχανάκι, περνούσα από την Ομόνια βράδυ για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο, γιατί είχα πάει 2 μέρες για μια συνέντευξη, και είδα μπροστά στα μάτια μου έναν άνθρωπο, έναν έγχρωμο άνθρωπο, ο οποίος τραβούσε από το χέρι μια κοπελίτσα. Αναρωτιέμαι αν ήταν ενήλικη, ξανθιά ήταν η κοπελίτσα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είχε κάνει χρήση, και αναρωτιόμουν όσο περνούσα. Λέω, αυτή την κοπέλα τώρα που τη βλέπω εγώ, αν πάρω το 100, θα πάει κανένας να τη βοηθήσει? Πού είναι, ποια είναι η οδός? Εγώ δεν ήξερα ούτε πού είμαι, πού βρίσκομαι, ούτε τι κάνω. Μπήκε αυτός μέσα ένα στενό, χάθηκε. Τι γίνεται στην Ομόνια εκεί πέρα? Γιατί δεν βάζουν μια τάξη?
0: Και έχει υπόψη ότι εκεί στην Οδό Βεραντζέρου υπάρχει αστυνομικό τμήμα,
1: Και τι κάνει το αστυνομικό τμήμα? Εδώ υπάρχουν πόσοι άνθρωποι στο διαδίκτυο οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένα βίντεο και πάνε και περπατάνε μέσα σε αυτά τα στενά και δείχνουν εικόνες από τοξικομανείς, από εκδιδόμενες γυναίκες, από δωμάτια με φωτάκια, διάφορα πράγματα δείχνουν στο διαδίκτυο.
0: Αγαπητέ μου, σου λέω, αν πας στην πλατεία θεάτρου που είναι κάτω από την Οδό Αθηνάς, εκεί πέρα είναι ως επιτοπλίστων Πακιστανοί που επικρατούν. Αν πάρεις το τρίγωνο από Αγίου Κωνσταντίνου και Πειραιός, όλο εκείνο κάτω, από εκεί κάτω, εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον αφέντη του. Με ναρκωτικά και με εκδόμενες και.
1: Και οι Πακιστανοί φορολογούνται. Οι Πακιστανοί τώρα με τα αφημί τους, όλοι έχουν πακιστανικό αφημί, πακιστανικά τηλέφωνα, γίνεται ο κακός χάμος. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Εγώ θα σου πω το πιο απλό. Βλέπεις αυτοί οι οποίοι παίρνουν κάποια πράγματα, απλώνουν κάπου ένα αυτό, μπροστά από ένα μαγαζί, απλώνουν μπροστά μια κουβέρτα, βάλουν τα πράγματά τους και τα πουλάνε. Και μπορεί εσύ να έχεις, να πουλάς ας πούμε, λέω τώρα έτσι, τα παπούτσια ή τσάντες και μπροστά πουλάνε αυτοί στην, στο 1/10 της τιμής. Και αφορολόγητα. Και πάει εκεί, ειδοποιούν οι καταστηματάρχες την αστυνομία, πάει η αστυνομία εκεί, τους λέει τι και τα λοιπά. Όταν δουν ότι είναι αλλοδαποί, Πακιστάν, Αφγανιστάν και δεν ξέρω τι στα κομμάτια είναι, τους αφήνουν αμέσως. Προχθές, 14 Αυγούστου, που γιορτάζανε, λέει, είχαν εθνική επέτειο οι Πακιστανοί, στην πλατεία Κοτζιά, την πλατεία Δημαρχείου, είχαν σηκώσει πακιστανικές σημαίες και γινόταν ο κακός χαμός.
1: Τρελό. Και με στολές στρατού κατέβηκαν κάποιοι, πακιστανικού στρατού.
0: Και εδώ σου πω και κάτι άλλο. Εκεί στην Οδό Αθηνάς, προχωρώντας, υπάρχει ένα κυψάκι πολύ παλιό, της Αγίας Κυριακής. Και από ό,τι μου λέγανε, το διάβασα κιόλας νομίζω σε κάποια εφημερίδα, περνούσαν κάποιοι από εκεί και κάναν το σταυρό τους. Και αυτοί τους αγρίεψαν και τους κάνανε παρατήρηση. Το κατάλαβες?
1: Βέβαια το κατάλαβα.
0: Δεν μου λες κάτι, Γρηγόρη, αν εσύ περνούσες από μια εκκλησία. Δεν έχει σημασία που είναι.
1: Ναι.
0: Και κάνεις το σταυρό σου. Και βρεθεί κάποιος που κάνει παρατήρηση γιατί έκανες το σταυρό σου, εσύ θα του πεις?
1: Αυτός τι θα μου πει είναι το θέμα. Εγώ δεν έχω κάτι να πω.
0: Να σου αγριέψει και να σου κάνει παρατήρηση γιατί κάνεις το σταυρό σου.
1: Αυτός αν μου πει κάτι την ώρα που κάνω το σταυρό μου,
0: θα του κόψει το χέρι.
1: Δεν κόβω χέρια, όχι. Αυτή θα είναι η κατάντια της ελληνικής πολιτείας. Και όχι μόνο, άντε να μου πει κάτι ας πούμε, να σας πω την αλήθεια, και άλλοι λένε πολλά εδώ πέρα, σας λέω ότι απειλούν στο Λονδίνο οι Ισλαμιστές.
0: Αμέ.
1: Με τζίζια, με φόρο, δηλαδή λέει ή θα κάνετε αυτά που λέμε και θα πληρώνετε φόρο για να έχετε ειρήνη ή θα ξεσηκωθούμε όλοι και θα σας τελειώσουμε.
0: Αμέ.
1: Δεν είναι τώρα η παρατήρηση. Εδώ μιλάμε για ομοία απειλή.
0: Μην ξεχνάς ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να κάνει τι? Τη χώρα πολυπολιτισμική. Το κατάλαβες? Πολυπολιτισμική δηλαδή. Για πες μου.
1: Αντικατάσταση τι πληθυσμού.
0: Καταλαβαίνεις τι.
1: Για τη νέα γενιά τι σχόλιο έχετε να κάνετε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά κύριε Σπυρόπουλε.
0: Για ποιο?
1: Για τη νέα γενιά, για αυτή τη νέα γενιά που είναι όλη μέρα στα κινητά.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Τα παιδιά δεν φταίνε. Φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Φταίμε εμείς οι οποίοι δεν τους έχουμε δώσει, όχι μόνο με παράδειγμα, δεν τους δίνουμε διέξοδο στα πολυπίκυλα αδιέξοδα. Πολυπίκυλα διέξοδα. Δεν μπορεί βεβαίως να ξυπνάει το παιδί και να σου λέει α, και το άλλο. Πόσοι νέοι κάθονται στο κομπιούτερ όλη τη νύχτα και τι κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι, εγώ δεν μπορώ. Αυτοί καταλαβαίνουν όμως τι κάνουν. Βλέπουνε, στέλνουν μηνύματα, ανταλλάσσουν αυτό με εκείνο και το άλλο και λοιπόν. Και λοιπόν. Πες μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω, λέγε μου. Πού πάμε ρε Γρηγόρη?
1: Πού πάμε, άμα δεν μπορέσει ο Έλληνας να κατανοήσει ότι πρέπει να απομακρύνει όσους τον διχάζουν για να μπορέσει επιτέλους να χτιστεί ένας υγιής πυρήνας πατριωτών οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα και δεν έχουν σκοπό ούτε τα λεφτά ούτε τις καρέκλες, δεν σωζόμαστε.
0: Εγώ σε αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά έχει υπόψη τη νέα γενιά, τι γίνεται?
1: Ποια νέα γενιά? Η νέα γενιά που τους πετάνε έναν εθνοσωτήρα και πέφτουνε με τα μούτρα. Κύριε Σπυρόπουλε, σας παρακαλώ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αντίληψη, δεν υπάρχει η γνώση και η ιστορική γνώση βασικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και υπάρχουν μόνο κάποιοι τύποι οι οποίοι τρέχουν να σχολιάσουν και να πούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν επεξεργαστεί και δεν γνωρίζουν. Στην Ελλάδα, αυτό που λέω για να κλείσουμε και να μου πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό. Στην Ελλάδα μιλάνε όλοι για όλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μιλάει ο ηλεκτρολόγος για θέματα που αφορούν τον υδραυλικό. Δεν γίνεται να μιλάει ο οδοντίατρος στον καρδιοχειρούργο και να του κάνει συστάσεις και να του εξηγεί τι πρέπει να κάνει. Στην Ελλάδα έτσι είναι.
0: Και δεν μου λες κάτι, μια και μιλήσει γι' αυτό, με την υγεία τι γίνεται?
1: Με
0: τι γίνεται με τα νοσοκομεία?
1: Ιδιωτικοποίηση. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, καληνύχτα.
0: Έχω προσωπική αντίληψη γι' αυτό, φίλε.
1: Θα το συζητήσουμε όμως την επόμενη φορά, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Να σε καλά.
1: Υγεία
0: και
1: να
0: θέλω να τα πούμε και θέλω να πούμε κι άλλα. Εγώ έχω κι άλλα να πούμε.
1: Πολλά θα πούμε. Υγεία να έχετε. Καλό όπως, μήνα.
0: Όπως να πούμε πολλά για τον Κερκύρας. Να σε καλά και μπράβο.
1: Θα πούμε. Υγεία. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ, Κερκύρα. Κύριε Σπυρόπουλε. Καλά να είστε. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και ακούτε την εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Ξεκινήσαμε με το Εμπροπής, καινούργια ηχογράφηση του καλού φίλου και αγαπημένου του Ιακωβίδη του Γιώργου, γνωστός και ως καθηγητής, που κατάγεται από το Χέρσο του Κιλκής. Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, 27, πάει και ο Σεπτέμβρη, Στέφανε, και Οκτώβριο θα μπει παγωμένος από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για να δούμε, μας έστειλε και ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος ο Φωκάς. Καλησπέρα στην υπέροχη ομάδα του Focus FM. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Επίσης Γιώργο μου, και τα χαιρετίσματά μου στον Ρίκο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Θα περάσουμε να ακούσουμε τον Γιάννη Γαβριλίδη στο ωραίο τραγούδι «Και θυμάσαι Ατόζαερ».

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον γιατρό τον Γιάννη τον Τζαμαντουρίδη και επίσης την καλή μου φίλη, την αγαπημένη τη Χατζαρίδου τη Σοφία που μας ακούει. Φίλη, την αγαπημένη τη Χατζαρίδου τη Σοφία που μας ακούει.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ κανονικά την εκπομπή μας Focus FM 103,6 Αναστορό με τον Κώστα Μανατίδη παρέα με τον Στέφανο. Να χαιρετήσουμε και κάποιους καλούς φίλους, τον Θέμη τον Καραΐτη, γεια σου Θέμη, τον Παύλο τον Καραγιαννίδη που νομίζω ότι μας ακούει στη Γερμανία, στο στούντιο είμαι Παύλο που ρωτάς, και ένα καλό παιδί, έναν καλό ντράμερ, τον Νίκο τον Καρατζίδη. Είμαστε καλά Νικολάκη μου εδώ, όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε Βέχο, Βέχο, ξέρω Βέχο.

Λοιπόν, θα περάσουμε να ακούσουμε Κυπιστεύ με τη Λίτα Κόλια και στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι που μας ζήτησε η καλή μου φίλη η Σοφία. Λοιπόν, μπερδευτήκαμε λίγο, δεν πειράζει, εγώ φταίω Στέφανε. Περνάμε να ακούσουμε Πατρίδα Μαραέβωσεν. Η Σοφία η Χατζαρίδου το χαρίζει, που μας ακούει μάλλον στα Πετράλωνα εκεί στο τρενάκι που κάνει τα δρομολόγια κάτω από το πάρκι μέχρι πάνω στο σπήλαιο των Πετραλώνων, σε όλη την ομάδα εκεί που είναι λέει στο τρενάκι, στον Τάσο τον Κυριακίδη και στον οδηγό τον Γιάννη, και από μένα χαρισμένο για όλους αυτούς. Πάμε να ακούσουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Να χαιρετίζουμε κάποιους καλούς φίλους. Τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας καλησπερίζει, εύχεται μια όμορφη Κυριακή να έχουμε. Και καλωσπερίζει επίσης στους όλους τους Έλληνες πατριώτες απανταχού της γης. Επίσης, να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την Κυριακή τη Σιδηροπούλου, που μας εύχεται καλό απόγευμα και καλή εκπομπή. Να σε καλά, Κυριακή μου. Τον καλό φίλο τον Στέλιο τον Χατζή που μας ακούει στις Σέρες. Τα φιλιά μας εκεί σε όλες τις Σέρες, στο Κιλκής. Και επίσης ιδιαίτερα τα φιλιά μου στην Αποστολία,

Επίσης να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Ιακωβίδη, γνωστός ως και καθηγητής, που εχθές μας απογείωσε με τις μουσικές του, με το κλαρίνο του, μας έκανε να ταξιδέψουμε. Και επίσης για ένα χρόνο θα έχουμε σαν σήμα της εκπομπής μας το Εμπροπής, καινούργια ηχογράφηση, καινούργια δουλειά του Γιώργου του Ιακωβίδη.

Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τον καλό φίλο, τον Σπύρο τον Αφεντουλίδη. Άοκνος, ακούραστος εργάτης της παράδοσης και του πολιτισμού, ο οποίος έχει καταπληκτικές διαδικτυακές εκπομπές. Σπύρο μου, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός και εγώ και εσύ να στηρίζουμε έτσι την παράδοση. Γεια σου Σπύρο μου. Τα φιλιά μας και στον Γιώργο τον Ιακωβίδη που μας ευχαριστεί. Δεν υπάρχει λόγος ευχαρίστησης, Γιώργο. Είσαι ένας καταπληκτικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Και σου λέω και πάλι ότι ο παππούς σου έπαιζε στο γάμο του πατέρα μου. Εγώ στο γάμο μου δεν σε κάλεσα, αλλά μπορεί τα 30 χρόνια να ξαναπαντρευτώ με τη Γιώτα και τότε θα σε καλέσω σίγουρα.

Θα περάσουμε να ακούσουμε τον Κώστα τον Πουτακίδη, το τραγούδι να το χαρίσουμε στην Αποστολία, στην Θεοπίστη, στο Θανάση και στην Όλγα. Για εμπάτες ο χωρών.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Στέφανε, να το χαρίσουμε εκεί στο Κιλκίς, στη Μεγάλη Στέρνα και ιδιαίτερα στον Νίκο τον Μπίκο. Πάμε να τα ακούσουμε.

χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη που εχθές ήμασταν μαζί στον γάμο του ανεψιού του, αλλά και τον γιο του τον αγαπημένο μου τον Τασούλη τον Τριανταφυλλίδη. Επίσης να χαιρετήσουμε φίλε Στέφανε τον Πάνο τον Γόρη, έναν καταπληκτικό μουσικό ερμηνευτή, μουσικοσυνθέτη, στιχουργό, Πάνος Γόρης. Μένει λίγο μακριά μας στις Σέρες, αλλά έχει μια καταπληκτική κομπανία εκεί που ζωγραφίζουν, να μου επιτρέψεις να πω αυτή την έκφραση. Γεια σου Πάνο Γόρη, εκεί σε σένα, στην οικογένειά σου, στην παρέα σου, στην ομάδα σου, σε όλους. Τα φιλιά μας από τη Θεσσαλονίκη.

Στέφανε, είσαι μικρός εσύ. Ο Πάνος ο Γόρης είχε γράψει το τραγούδι «Ξανθέ μου Άγγελε», Δημήτρης Τερζόπουλος, είχε σπάσει ταμεία τότε. Είχε γίνει χάμος. Μπορεί να μην είχες γεννηθεί κιόλας τότε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι να το αφαιρώσουμε σε όλους τους ξενιτεμένους.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον Σάκη τον Μπογέλη. Και βλέπω και Σάκης Μαρίκος μας έστειλε μήνυμα. Σάκης Μαρίκος, ένας καλός φίλος, φανταστικός καλλιτέχνης. Γεια σου Σάκη μου. Επίσης να χαιρετήσω την Κατερίνα την Ορφανίδου, τον Θοδωρή, τον Χάρη και τον Πέτρο. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί που μας ακούνε.

Λοιπόν, στη συνέχεια θα περάσουμε στον Ζάχο Αλεξανδρίδη και στον Θοδωρήτο Σαμουρκασίδη. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας εκεί στην παρέα που μας ακούει στην Γιάννητσό, στην αποθήκη του φίλου μου του Τάσου. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη που εχθές με είχε καλέσει στο γάμο του γιού του. Να ευχηθώ στο ζευγάρι να ζήσουν ευτυχισμένοι, αγαπημένοι, ευλογημένοι. Και επίσης να ευχηθώ να είμαι γερός να με καλέσουν και στο γάμο του μικρού Γιαννάκη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η μουσική, το φαγητό, όλα ήταν υπέροχα. Να ευχηθώ και το φίλο μου τον Γιάννη και στο, που λέμε, και στο γιού του του επόμενου, του Γιώργου. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον φίλο μου τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη. Για να το ακούσουμε.

Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Λάζαρο τον Φωτιάδη, τον Γίγαντα, και την καλή μου φίλη τη Δέσποινα την Καλέμ, που εχθές ήμασταν παρέα στο γάμο και περάσαμε υπέροχα. Να πω και κάτι. Η Φέδρα εκεί που, η Νύφη εκεί που μιλούσε, λέει, όταν πρωτογνώρισα τον πεθερό μου, δηλαδή τον Γιάννη, ήτανε, λέει, σφιχτός. Και μάλλον ήθελε να πει σφιγμένος, γιατί ο Γιάννης ποτέ δεν ήτανε σφιχτός. Έτσι ρε Γιάννη, πάμε. Και την καλή μου φίλη τη Σταυρούλα, τη Θεοδωρίδου, με το Λεωνίδα εκεί παρέα. Και με τις κούκλες της. Να είστε καλά, παιδιά μου.

Το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω στον φίλο μου τον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας εχθές μας έπαιξε ένα παιχνίδι. Μόλις γέμιζε τα ποτήρια, παίρναμε εμείς να πιούμε, δεν προλαβαίναμε να πιούμε, μας τα ξαναγέμιζε. Φαίνεται ήθελε να μας κάνουν αλκοτέστ, αλλά απέτυχε το σχέδιό του, απέτυχε. Γιατί πάντοτε οδηγούμε με ασφάλεια, έτσι, πάντα. Όποιος οδηγάει δεν πίνει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Κευρεκίδη, που μας ακούει στην Τζίγουντζα του νομού Κιλκής. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Για να πάμε να ακούσουμε «Φαρμακώστε με».

0: Λοιπόν, Δήμητρα, έχουμε κάποια θεματάκια. Επειδή κατάγομαι και από αγροτική περιοχή, από το Κλικής, δεν πληρώθηκαν ακόμα οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μας τα πεις μετά.
1: Θα τα πούμε μετά με Λίνα Στρίδου. Επίσης θα πούμε για την ίδρυψη και άρδευση και των παραγωγών, τη διαχείριση δηλαδή των υδάτων χώρων. Και μάλιστα θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών.
0: Α, είναι καθηγητής.
1: Γεωλόγος, με τον οποίο συνεργάζεται και ο Δήμος της Νάουσας. Και είμαστε και λίγο κοντά. Οπότε ας προετοιμαστούμε, γιατί θα πούμε το νερό νεράκι.
0: Κάντε κάτι να πληρωθεί ο κόσμος. Δεν έχουμε πετρέλαιο να βάλουν.
1: Μείνετε συντονισμένοι όλοι. Εννοείται ότι μπαίνετε και διαδικτυακά στο www.focusfm.gr. Και μάχη, εκπέμπουμε και στη μάχη. Όπου θα έχουμε και τον βουλευτή Σερών, τον Κώστα τον Μπούμπα.
0: Ο Μπούμπας.
1: Όπου εκεί θα χτυπήσουμε εσχροκέρδια. Γενικότερα, αυτό που συμβαίνει με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τα λουκέτα. Δεν προλαβαίνουν να ξεπουλούν
0: εγώ ένα πράγμα,
1: όλοι τους λουκέτα.
0: Δεν θα οργώσουν φέτος χωράφια. Δεν έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο.
1: Δυστυχώς, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, αγαπητέ Κώστα. Και υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όταν επιλέγουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας εκπροσωπήσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Έτσι.
1: Να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Εξάλλου, πόσοι μείναμε, πόσα λίγα. Λίγα εκατομμύρια Έλληνες μήνα, όλοι μεταξύ μας γνωριζόμαστε.
0: Χωριό είμαστε.
1: Αν ανοίξετε τα τηλέφωνά σας, από τα 500 που έχετε, τα 200 είναι κοινοί γνωστοί. Δεν έχουμε συλλογικότητα και δεν είμαστε μια γροθιά. Όταν θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε για το καλό των παιδιών μας, τότε ναι, μπορούν να αλλάξουν πολλά. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο άνθρωπο.
0: Σε μισή ώρα αγροτική Κυριακή, Δήμητρα Τρεμπελή.
1: Έχω και καλό χέρι, γιατί ό,τι έχω φυτέψει έχει φυτρώσει. Και έχω πάρει και.
0: Έλα στο χωριό να με φυτέψει κανένα δύο ελιές.
1: Και καλό πόδι σε όποιο μαγαζί και αν μπω, που βρει έρχεται κόσμο.
0: Λοιπόν, σε
1: γι'
0: αυτό, μισή ώρα.
1: Εννοείται, συνεχίζουμε μετά. Θα βάλει και ένα καζατζίδι στο τέλο.
0: Πατρίδα μου, ένα.
1: Όχι.
0: Έρθαν οι εμπόροι να παίρνουν.
1: Εντάξει,
0: θα το βάλουμε.
1: Ήρθαν οι εμπόροι. Οι λαθρέμποροι.
0: Να πάρουν τζάμπα τον καπνό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε, έστειλε ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ ένα μήνα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Φίνικα Πολύχνης Γάμα Εθνική που σήμερα παίζει με τον Κυλκυσιακό. Και να ευχαριστήσω, λέει, τον Γαβρίλο για χθες που ήταν μια καταπληκτική βραδιά στο γάμο του γιού του Θοδωρή και της Φέδρας. Έτσι, έχεις δίκιο, Γιάννη μου, πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζουν η αδελφή μου η Μάρθα, η αδελφή μου η Έλλη και εγώ στη μνήμη της μάνας μας. Πάμε, η μάνα είναι κρύο νερό.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσουμε στον Νίκο τον Μποζίδη που μας ακούει στο Κιλκής, τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία, την Έλλη την Αβραμίδου, τη Θεοπίστη, την Αποστολία, τον, την Όλγα και τον Θανάση. Και τον κολλητό μου, τον μικρό τον Νικολάκη, τον αγαπημένο μου.

και για τον Χρήστο τον Τζιρανίδη της Αγροτικής Κυριακής, αν και αυτός καλλιεργεί κεράσια νομίζω και ροδάκινα. Δεν πειράζει όμως, εμείς μιλάμε για μήλα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, αγαπητή μου Σταυρούλα, είναι σημαδιακό. Γι' αυτό πάντρεψε καμία από τις κόρες σου σύντομα, που είμαστε στο πόδι, που είμαστε γεροί. Γιατί καλομάθαμε, τελευταία πολλούς γάμους έχουμε, άτε, ας έχουμε ακόμα ένα. Πάμε!

Να χαρίσουμε και στον Τάκη τον Αλαματίδη, τον ξάδελφο. Και έχουμε ανοιχτή πρόσκληση όταν θα ξαναέρθει από τη Γερμανία στην Ελλάδα να έρθει στο στούντιο εδώ να μας τα πει τα τραγούδια. Ζωντανά. Να χαιρετήσουμε και τον Νίκο τον Κωνσταντινίδη που μας ακούει από την Τσίγουντζα, τη Χαρούλα τη Βρασίδου, την καλή μας φίλη από διπλανό χωριό, και τον Γιάννη τον Κευρεκίδη που του εύχεται καλησπέρα από το Βορρά, είναι στη Σουηδία.

Άρε χαρούλα, τι ωραία ψάρια εκεί μας τάιζε ο μπαμπάκα σου στον Ακρίτα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει ο Πέτρος στην Έλλη, ο Λεωνίδας στη Σταυρούλα και ο Νίκος στη Θεοπίστη. Άντε κι εγώ στη Γιώτα. Πουθενά, Στέφανη, εσύ, πες ένα όμως.

είχε την Κυριακή της Σιδηροπούλου. Στέλιο Μαβίδη, γείτονας, φίλος, καλός. Να το χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.

τον Γιώργο τον Τζάκαλο που μας ζητάει τον Πουταχίδη. Δεν πρόλαβε, αργά άκουσε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πιο νωρίς. Πάμε. Περίμενε. Πάνος Γόρης. Ευχαριστεί πολύ που μας κρατά τις μνήμες επίκαιρες. Να είσαι καλά, Πάνο μου. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί στο ραδιοφωνικό σταθμό. Επίσης,

Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο ώρες κοντά σας, Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο και τη Δημητρούλα για λίγο σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Αγροτική Κυριακή. Έχουμε πολλές αποκαλύψεις εδώ να κάνουν τα παιδιά. Πολλά θέματα, όχι μόνο για αγροτιά, για ό,τι έχει σχέση με την αγροτιά. Εμείς να ευχηθούμε καλό απόγευμα Κυριακής, καλή εβδομάδα από αύριο. Να είμαστε όλοι καλά, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Θα κλείσουμε με το τραγούδι, μιας και ακολουθεί η Αγροτική Κυριακή, «Έρθαν οι εμπόρ». Να το χαρίσουμε σε όλους τους αγρότες και να ευχηθούμε να πληρωθούν όσοι ακόμα έχουν να παίρνουν.

0: Στους Γιωργάδες, πολλούς χαιρετισμούς εδώ στο live. Και ιδιαίτερα στον Κομνηνό, δεν αφήνει αυτό το κινητό να πάρει ανάσα. Συνέχεια με ένα φορτιστή κυκλοφορεί και όλο.
1: Δουλεύει ο άνθρωπος, λίγο μπαίνει.
0: Μας δουλεύεις Γιώργο, ε. Μπράβο. Θα τα πούμε Γιώργο το βράδυ, ξέρεις τι ώρα.
1: Άντε φιλιά.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Και έρχουν τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως θα έρχουν τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Mach FM 99,8 που μας ακούτε ναι και στην Αθήνα. Ένα χρόνο κλείνουμε έτσι που μας ακούτε και νότια. Συντονιζόμαστε όλοι λοιπόν κάθε Κυριακή 6 με 8, αγροτική Κυριακή με τη Δήμητρα Τρεμπελή. Αυτή τη φορά εκπέμπουμε έτσι και εκτάκτως από την όμορφη Βέρεια. Και αυτό γιατί λόγω πολλών υποχρεώσεων, συναντήσεων, έτσι καμιά φορά τυχαίνει να εκπέμπουμε από αυτήν την υπέροχη πόλη που αγαπάμε έτσι πάρα πολύ. Για όσους δεν έχετε έρθει, σας κάνουμε έτσι πρόταση. Ο νομός Μαθίας καλύπτει όλο το φάσμα της ψυχαγωγίας γενικότερα, οπότε είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Αγαπητοί μου ακροατές, από που και αν μας ακούτε, από το εξωτερικό, αλλά και εντός της χώρας, που πραγματικά η συζήτηση λίγο θα μας πάει και εκτός. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ, που σήμερα θα συντονίσει την όλη κατάσταση, καλεσμένη του ηχολήπτη μας, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι σε αυτή την εκπομπή συμμετέχουμε εθελοντικά εδώ και σχεδόν 6 ολόκληρα χρόνια. Και εγώ και οι συνεργάτες της εκπομπής, τους οποίους για ακόμα μία φορά και πάντα θα τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή και για την δουλειά, την εργασία την οποία προσφέρουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω να σημειώσετε και τα τηλέφωνα της εκπομπής για το τελευταίο μισάωρο, στο οποίο ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, για τη δική σας φωνή. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Μπορείτε να στέλνετε και στο Viber δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Θα συντονιστούμε εδώ πέρα μαζί με τον ηχολήπτη μας και θα γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει. Και πολύ καλά ακούτε, ναι, κάθε Κυριακή είναι ζωντανή η εκπομπή, οπότε μην μας παρεξηγήσετε για κανένα λαθάκι. Λάθη γίνονται ακόμα και στους μεγαλύτερους έτσι δημοσιογράφους, αλλά έχουμε θεωρήσει όλοι ότι όλοι αυτοί που είναι στα μεγάλα κανάλια, στα μέσα ενημέρωσης, είναι οι αλάνθαστοι. Τελικά είναι αυτοί που κάνουν ένα τρομερό, σοβαρό λάθος. Ψεύδονται και δεν λένε την αλήθεια. Εμείς λοιπόν, όπως και να έχει, προσπαθούμε και λέμε πάντοτε την αλήθεια με το πιο ωραίο έτσι τρόπο, για να μπορέσουμε να ακουστούμε παντού και φυσικά ο κόσμος να αντιληφθεί με τι έχουμε μπλέξει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια αναφορά στο πρόγραμμά μας, γιατί είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι και με συνεντεύξεις και με τοποθετήσεις και με σοβαρά θέματα που συμβαίνουν σε όλους τους κλάδους του πρωτογενή τομέα, και ίσως είναι από τις μοναδικές εκπομπές που έχουμε σχεδόν τα πάντα. Έχουμε κτηνοτροφία, γεωργία και αλληλεία. Ένα σύμπλεγμα το οποίο είναι το βασικότερο, η ραφοκοκαλιά του πρωτογενή τομέα, και πολλοί κόσμος που η ενασχόλησή τους είναι αυτή και το δέσιμο που έχουν με την Ήπειρο, με το νησί τους, με τη χώρα μας. Εδώ μιλάμε για πλήρη εγκατάλειψη γενικότερα όλων αυτών των κλάδων. Και εδώ που είναι που πρέπει πλέον να μιλάμε σοβαρά και να μην αστειευόμαστε όπως κάνουν όλοι οι κυβερνώντες, και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι πέρασαν από αυτά τα υπουργεία με ιδιαίτερα πάλι, το ξαναλέω, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάμε λίγο να πούμε και το πρόγραμμά μας, ξεκινώντας με τον Χρήστο τον Τζιρανίδη και το πολυπόθητο έτσι πολυδέδαλο κομμάτι των κερασοπαραγωγών και τις αποζημιώσεις, τις ενισχύσεις και όλα όσα γίνονται, να μας πει σε τι στάδιο βρισκόμαστε και τι αναμένουν οι παραγωγοί μας. Θα συνεχίσουμε στις 6.30 εκτάκτως σήμερα, καθώς είχα μια πρωινή τηλεφωνική έτσι επικοινωνία που ήταν αρκετή η ώρα, για να μπορέσω να αντιληφθώ κι εγώ πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία εντάξει εμείς είμαστε λίγο βουνίσχοι, αλλά η αλμύρα, ξέρετε, είναι ίσως από τα δυσκολότερα επαγγέλματα αυτοί των ψαράδων, και όταν βγαίνουν στα ανοιχτά έχουν να αντιμετωπίσουν άλλες καταστάσεις, τις οποίες για μας είναι λίγο πρωτόγνωρες, οπότε θα μας βάλουν έτσι σε ένα άλλο κλίμα, σε μία άλλη κατάσταση παραγωγής, γιατί ότι τρώμε αυτό είμαστε, και μην ξεχνάτε με τη συμφωνία Μερκοσούρ και όλα όσα γίνονται που θα καλυφθούν, θα αντικατασταθούν λοιπόν τα δικά μας προϊόντα. Πιστεύουμε. Εκεί δρομολογείται η κατάσταση να καταναλώνουμε και ψάρια από ποιον, τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε. Άρα θα έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτειας Αλίας, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Φυσικά θα ακολουθήσουμε με εκτινοτροφία Δημήτρη Μιχαηλίδη και να δούμε και τι συμβαίνει τελικά με αυτό το πολυπόθητο, με αυτό το πολυδέδαλο, με αυτό το δύσκολο έργο του ΟΣΔΕ και η απόλυτη δικαίωση των τεχνολόγων γεωπόνων να ενταχθούν πλέον στο ΟΣΔΕ ώστε να μπορούν να κάνουν δηλώσεις. Πράγμα το οποίο ήταν άδικο και μέσω της παρέμβασης της συνεργάτης φίλης γεωπόνου Λίνα Στρίδου καταφέραμε και διεκδικήσαμε το αυτονόητο. Θα μου πείτε, όλη αυτή η υπομονή αλλά και η επιμονή που έχουμε βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, που μερικοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται, αν και μπορεί να βρίσκονται σε ένα υπουργείο, σε έναν φορέα, δεν γνωρίζουν τα πάντα και η ενημέρωση είναι, η σωστή ενημέρωση είναι αυτή που λείπει από τη χώρα μας. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και μέσο να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πλέον. Και αυτό είναι και το ευχάριστο, ότι διεκδικούμε φωνάζοντας, βγαίνοντας στον αέρα. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε μικρόφωνο, έχουμε μεγάφωνο. Και να ευχαριστήσω όλους, μα όλους τους ακροατές που μας στέλνουν καθημερινά μηνύματα, παρεμβάσεις, καταγγελίες. Τώρα θα μου πείτε, εισαγγελείς δεν είμαστε, αλλά θέλουμε να μεταφέρουμε το τι συμβαίνει στον κάθε ένα από εμάς, από όλους τους κλάδους. Δεν κάναμε ποτέ διαχωρισμό, όπως και στα πρόσωπα που έχουμε καλέσει σε αυτή την εκπομπή, που ανεξάρτητα το κόμμα, την ιδεολογία που πιστεύουν, τους αφήσαμε, τους δώσαμε χρόνο, λόγο να ακουστούν παντού. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Και δεν λειτουργούμε όπως όλα αυτά τα συστημικά κανάλια και τα μέσα ενημέρωσης. Να καλωσορίσω όμως πολύ γρήγορα τον αγαπητό συνεργάτη, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας, όπου εκεί κάτι γίνεται, κάτι ψήνεται.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM, τους συναδέλφους που αυτή την ώρα είναι στα κοράφια και στα μαντριά τους. Δήμητρα, δεν ψήνεται, κάτι βράζει. Βράζει και είναι καζάνι αυτό που βράζει.
0: Και για πες μας λεπτομέρειες, Χρήστο.
1: Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να έχουμε εκρήξεις. Τώρα τι εκρήξεις θα είναι θα φανεί. Όλοι ξέρουμε γιατί από αυτή την εκπομπή να είναι καλά ο Focus FM μπορέσαμε και από το 2025 έχουμε εξηγήσει στον κόσμο τι έχει γίνει με τα κεράσια. Την αδικία που έχουν υποστεί οι κερασοπαραγωγοί κυρίως στην Πέλα, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου το 65-70% της καλλιέργειας, αλλά και σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Να υπενθυμίσω πολύ γρήγορα, είχε γίνει παγετός το 25, ο προβληματικός κανονισμός του ΕΛΓΑ που ζητάμε να αλλάξει από το 11 και η Νέα Δημοκρατία μας υποσχέθηκε ότι θα τον αλλάξει όταν έγινε κυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά κοντεύει να φύγει και ακόμη δεν τον έχει αλλάξει. Μας πετάει έξω από τις αποζημιώσεις, γιατί λέει όταν έγινε ο παγετός δεν είχαν ανθίσει τα δέντρα. Λοιπόν, οπότε όταν ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει, τότε έχουμε άλλα εργαλεία, όπως είναι τα de minimis, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολλά τα εργαλεία. Παρ' όλα αυτά, με παρεμβάσεις των βουλευτών και κατόπιν ενεργειών τους και περηφανεύονταν γι' αυτό, μας εντάξανε τελικά στον ΕΛΓΑ, γιατί οι ειδικές διατάξεις με πολιτική παρέμβαση προβλέπεται να ενταχθεί μια απώλεια. Και όλοι ήμασταν χαρούμενοι, ώσπου μετά από 5 μήνες περίπου διαπιστώσαμε ότι τα υλικά μας πετάξαν έξω από τον ΕΛΓΑ χωρίς να μας ενημερώσει κανείς. Τότε ο νέος υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, είχε πει ότι μη στεναχωριέστε, εδώ είμαι εγώ, μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάρετε, θα πληρωθείτε τα κεράσια με ένα πρόγραμμα ad hoc. Όμως τον Οκτώβριο είδαμε ότι αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλες χώρες, 6 χώρες, κάναν έτσι και πήραν έγκριση να πληρωθούν οι κερασοπαραγωγοί. Τελικά εμείς φτάσαμε Φεβρουάριο και ακόμη δεν είχαμε ούτε καν έτοιμα για αποζημίωση. Ώσπου έρχεται τον Μάιο ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, εγκαινιάζοντας έναν νηπιαγωγείο στο χωριό Προβάχου στην Αριδαία, είπε ο άνθρωπος, ο Υπουργός, φέρτε μικρόφωνο, έχω να σας κάνω ανακοινώσεις. Επιτέλους τα κεράσια θα τα πληρωθείτε εντός του Μαΐου. τις δηλώσεις έκανε Απρίλιο. Χαρούμενοι όλοι και στο παραγωγή, τελικά έρθει ο Μάιος και δεν είδαμε καμία αποζημίωση. Αντιθέτως, ενώ στην αρχή είχαν πει θα μας δίνανε 120 εκατομμύρια, μετά ήρθε ο κύριος Σκηνάς και λέει μη στεναχωριέστε, κλειδώνει η αποζημίωση των κερασιών στα 80 εκατομμύρια, λέει συντόμως. Τελικά μετά από επίσκεψη που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός στην Μπέλα και σε άλλους δομούς, εδώ στην περιφέρεια, στην αντιπεριφέρεια Πέλας, παρουσία μόνο εκπροσώπων αγροτών που δεν υπήρχε περίπτωση να διαμαρτυρηθούν, ίσως και με μπλε ταυτότητες, γιατί αποκλείστηκαν 5 αγροτικοί σύλλογοι που είχαν διαφορετική άποψη με τον Υπουργό. Τελικά εκεί μας είπε ο κύριος Σκηνάς ότι 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωθείτε, αλλά να ξέρετε τα λεφτά γίνανε 52 εκατομμύρια. Δηλαδή από τα 120 πήγαμε στα 80, τώρα κατεβήκαμε στα 52 εκατομμύρια. Οπότε φτάνουμε 30 Σεπτεμβρίου και δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Οι αγρότες όλοι πιέζουν, οι δεξιοί πάνε και έρχονται στα γραφεία των βουλευτών, δεν έγιναμε ρεζίλοι, ώσπου τελικά 12 η ώρα το βράδυ στις 30 Σεπτεμβρίου βγαίνει δελτίο τύπου από το Υπουργείο. 30 Σεπτεμβρίου βγαίνει δελτίο τύπου από το Υπουργείο.

0: ότι αυτή η Kia έχει μερικά προβληματάκια. Δηλαδή δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Ένα είναι αυτό. Δεν έχει τηλέφωνο επικοινωνίας και email, που αυτό εντάξει μπορεί και να μην μπει. Αλλά στις προϋποθέσεις που μιλάει για το ποσό, εκεί που λέει ότι έχει εγκριθεί με τον τάδε αριθμό έγγραφο, δεν υπάρχει αριθμός εγγράφου, είναι κενό και δεν υπάρχει ποιος το υπογράφει. Οπότε αυτή η οικία, τη συγκεκριμένη, γιατί δεν έχει απάνω κοιάδα, μπορεί να είναι μαϊμού, αλλά οι κυβερνητικοί βουλευτές λένε ότι αυτή θα είναι η οικία. Και τελικά είχαμε επίσης και την έγκριση του ποσού, που αυτό είναι αναρτημένο στη διάβια των 50 εκατομμυρίων, που αυτό σημαίνει ότι για μένα έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Τώρα πάμε στην Kia. Εκεί είναι που είναι ανάστατος όλος ο κόσμος, γιατί η Kia ζητάει να κάνουμε έναν υπολογισμό του συντελεστή ΑΑΠ, δηλαδή η αποζημίωσή μας, θα τα πω αναλυτικά, ισούται με το ΜΑΠΑ επί μη τύπου Α μείον το ΑΕΣ μείον μου του ΕΧΙΖΗ. Οπότε άμα κάνουμε αυτές
1: τις πράξεις... Είναι ένας τύπος για να μπορέσουν να βγάλουν το ποσό το οποίο δικαιούται ο κάθε παραγωγός. Να δώσουμε να καταλάβω, όπως... γιατί εγώ κόλλησα λίγο στο ΜΑΠΑ.
0: Το ΜΑΠΑ νομίζω είναι το πιο πραγματικό εδώ πέρα. Νομίζω ότι η άθελά τους σημαίνει τι θα πάρουμε τελικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον το 80% των κερασοπαραγωγών θα αποκλειστεί από τις αποζημιώσεις. Καταρχήν να πούμε ότι είναι 50 τα εκατομμύρια τελικά, από τα 120 πέσαμε στα 80, τώρα είναι 50. Έχουν μπει τα Βύσσινα, έχουν μπει τα Κυδόνια, έχουν μπει τα Σίκα από την Αττική και αφορά σχεδόν όλη την Ελλάδα. Ποιος θα πρωτοπάρει χρήματα δεν ξέρουμε. Προφανώς γι' αυτό και μπήκε αυτό ο συντελεστής, γιατί μετά έχει και άλλο κόφτη. Και να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Για να μην χάνουμε χρόνο, λέει ο ΕΛΓΑ ότι θα δούμε πόσα κιλά παραδώσατε τα τρία προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 22, το 23 και το 24, και σε ποια τιμή τα δώσατε τα κεράσια σας. Οπότε θα υπολογίσουμε σε ένα μέσο όρο πόσα χρήματα εισπράτατε. Μετά θα δούμε το 25, όποιος είχε παραγωγή, πόσα χρήματα πήρε. Και έτσι θα προσπαθήσουμε να στοιχειοθετήσουμε μία απώλεια εισοδήματος 30%. Όποιος το στοιχειοθετεί αυτό, μπαίνει σε αποζημιώσεις. Ωραία. Αυτό οι περισσότεροι το έχουμε. Αυτοί που δεν έχουν όμως τριετία είναι αυτοί που έχουν αρά δέντρα, δηλαδή που έχουν δέντρα που μπήκαν πρώτη χρονιά σε παραγωγή, ή δεύτερη ή τρίτη. Ή κάποιοι συνάδελφοι που είχαν βροχοπτώσεις και δεν παραδώσανε κιλά, αυτοί θα έχουν πρόβλημα. Και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αυτοί όντως θα έχουν πρόβλημα. Θα μείνουν απόξ. Εφόσον βέβαια περάσουμε από αυτή την κατάσταση, μετά έρχεται ένας άλλος δείκτης που μας μειώνει 20%, που λέει ότι επειδή εμείς δεν είμαστε αγρότες, λέει ο Υπουργός, είμαστε επιχειρηματίες, και η αλήθεια είναι αυτή, με τον 41-72 το νόμο του Σαμαρά, μας έκανε επιχειρηματίες, δεν υπάρχουν αγρότες στη χώρα. Είμαστε επιχειρηματίες. Αλλά έχουμε τις υποχρεώσεις επιχειρηματία χωρίς να έχουμε τα ωφέλη του επιχειρηματία, τέλος πάντων. Και λέει ο κύριος Υπουργός, εάν εσείς πήρατε από κάπου αλλού χρήματα, έχετε ανεβάσει δηλαδή τα έσοδά σας, δηλαδή αν είχατε κεράσια και αν είχατε μήλα, τι συμβαίνει αυτό. Από τα κεράσια δεν πήρατε τίποτα, αλλά από τα μήλα αν πήρατε χρήματα, τότε η απώλεια εισοδήματός σας μειώνεται και προσμετράτε στην επιχείρησή σας, οπότε σας βάζω άλλο ένα συντελεστή 20% και σας κόβω όλους εσάς. Που για μένα δεν υπάρχει αγρότης που να μην έχει μία δεύτερη και τρίτη και τέταρτη καλλιέργεια, γιατί ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, αν δεν έχεις παραγωγή από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, δεν επιβιώνεις. Γιατί λες, ένα-δύο καλλιέργειες θα τις χάσεις, οπότε να μάσω τις τρεις για να επιβιώσω, για να ζήσω, να πληρώσω υποχρεώσεις. Και με αυτούς τους κόφτες τελικά ολοκληρώνεται η κοροϊδία και τα ψέματα της κυβέρνησης, με τους εκάστοτε υπουργούς

0: και τους βουλευτές που τελικά εκ του αποτελέσματος φάνηκαν άχρηστοι, γιατί αν στο τέλος το κεράσι πάρει 25 εκατομμύρια, θα μπορούσαν να μας τα δώσουν και από τον ΕΛΓΑ, γιατί ο ΕΛΓΑ είπε δεν σας βάζουμε μέσα, επειδή η ζημία είναι 120 εκατομμύρια, δεν έχουμε αυτά τα χρήματα. Αλλά αν μιλούσαμε για αυτά τα χρήματα θα μας τα είχαν δώσει από τότε. Και αυτό που βλέπουμε επίσης είναι ότι οι άνθρωποι, αντί να μας πληρώσουν με de minimis, αντί να μας πληρώσουν με κάποια άλλα εργαλεία, μας πληρώνουν με το χειρότερο εργαλείο που το εφευρέσανε τώρα, με αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, να μείνουν πολύ κερασοπαραγωγοί απλήρωτοι. Γι' αυτό τον λόγο ξεκινάνε γενικές συνελεύσεις και αυτή τη φορά μπροστάρτης είναι οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες από ό,τι φαίνεται. Αυτοί που λέγανε εμείς θα αναχωριέστε, εμείς μιλήσαμε με τον Υπουργό και με τον Βουλευτή και είναι όλα εντάξει, μόλις μάθανε για την Κία, βγάζουν ατμούς από τα αυτιά, Δήμητρα. Γι' αυτό λέω είναι καζάνι που είναι έτοιμο να βράσει. Οπότε, όποιος κερασοπαραγωγός μας ακούει αυτή τη στιγμή, αύριο 6.30 ώρα στην Αριδαία, στο ξενιτίδιο, έχει την πρώτη συγκέντρωση. Από ό,τι φαίνεται, κατά τόπους θα γίνουν και άλλες συγκεντρώσεις για τα κεράσια. Και
1: πω λίγο κάτι να προσθέσω, γιατί όταν γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις που δεν αφορούν φαντάζομαι μόνο τους παραγωγούς ή συγκεκριμένα τους κερασοπαραγωγούς ή συγκεκριμένα τους αλληλείς, πρέπει να βγει όλος ο κόσμος στους δρόμους, πρέπει να γίνει αυτό που γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και εμείς πάμε μεμονωμένα 5, 10, 30 άτομα και δεν παίρνει την έκταση που της αναλογεί η συγκεκριμένη περίπτωση, όχι η συγκεκριμένη, είναι για όλους, αφορά όλους. Αν ο κερασοπαραγωγός δεν έχει χρήματα, πώς θα δουλέψει το κατάστημα πιο κάτω, πιο πάνω, στο διπλανό χωριό, πώς θα επιβιώσει ο κόσμος της Υπαίθρου, όταν όλη η οικονομία της Υπαίθρου βασίζεται αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα. Τι υπηρεσίες άλλες μπορούν να προσφέρουν στην Υπαίθρο ένας νομικός, ένας γιατρός, ένας οποιοσδήποτε, εάν δεν έχει χρήματα να μπορέσει να κινηθεί μέσα σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Κάλεσμα, Χρήστο μου, πρέπει να κάνουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Δημητρά, ας έρθουν πρώτα η κερασοπαραγωγή, γιατί στα προηγούμενα καλέσματα η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή. Νομίζανε ότι θα πάρουν αποζημιώσεις και θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Τώρα που είδανε την αλήθεια, γιατί εν ολίγης εμείς το λέγαμε, εγώ είχα ξανά υπολογισμούς ad hoc και τους τα έλεγα, αλλά δεν με πιστεύανε. Έτσι και από την εκπομπή τους ενημερώναν, παιδιά, κινητοποιηθείτε, σας λένε ψέματα. Δεν μας πιστεύανε. Τώρα που πήρε το δρόμο η διαδικασία και δημοσιεύτηκε η οικία, έστω και ας μην έχει αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά αυτή θα είναι. Γιατί η προηγούμενη που έχω που αναφέρεται σε ad hoc πληρωμή είναι ακριβώς η ίδια, μόνο που έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Δηλαδή αυτή θα είναι η αποζημίωση. Δηλαδή τώρα που καταλάβανε ότι μάλλον δεν θα πάρουν φράγκο, ας καθίσουν στα σπίτια τους. Και βέβαια αν έρθουν και οι υπόλοιποι θα είναι ευχής έργο. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο τα κεράσια, είναι όλα τα προβλήματα. Και οι κτηνοτρόφοι, οι μενισοκόμοι, οι πάντες και η ροδακινοπαραγωγή και οι βροχοπτώσεις και τα χλάδια. Χαμός γίνεται. Από όπου και αν το πιάσουμε γίνεται χαμός. Οπότε Δήμητρα, αύριο 6.30 ώρα, αν δεν ξεχυλίζει το κτίριο, το ξενιτίδιο εκεί στην Αριδαία από κόσμο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και φυσικά οι προτάσεις από ό,τι λίγο έχω ακούσει θα είναι πολύ δυναμικές και δεν θα ταλαιπωρήσουν κόσμο, να ξέρετε. Αν είναι αυτές οι προτάσεις που θα αποφασιστούν, θα είναι πάρα πολύ δυναμικές, χωρίς να ταλαιπωρήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί δεν χρειάζεται, τον θέλουμε μαζί μας τον κόσμο. Και Δήμητρα, αν έχω δύο λεπτά ακόμη, σε παρακαλώ, να πω κάτι για τα ΟΣΔΕ που είναι πολύ βασικό. Όλοι παρακολουθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μία έκθεση και αναφέρεται στα ΟΣΔΕ. Θα σας θυμίσω πάλι τι λέγαμε από την εκπομπή μας το 23, ότι δεν έχει μπει καμία δήλωση στο σύστημα το 23 που ξεκίνησε η καινούρια ΚΑΠ, και ότι όσοι παίρνετε χρήματα είναι τυφλή η πληρωμή, γιατί δανείζεται το Υπουργείο από την Τράπεζα Πειραιώς, και όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού θα σας ζητήσουν χρήματα πίσω. Αυτό το είχαμε πει το 23, Δήμητρα, γιατί βλέπαμε τα έγγραφα.
1: Λοιπόν, τα χρεωστής ως καταβληθέντα, έτσι.
0: Ακριβώς. Η έκθεση αυτή τη στιγμή που βγήκε αναφέρει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα που ξεκινάει από το 21. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουμε και την έκθεση από το συνήγορο του πολίτη του 21 και του 22 που λέει από τότε ότι είναι προβληματικές οι δηλώσεις και ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ένα σωρό άλλες κατηγορίες. Τα έχουμε κάνει εκπομπή.
1: Ωραία. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, ποιος θα λογοδοτήσει για την λάθος διαχείριση των ΟΣΔΕ, των δηλώσεων ΟΣΔΕ και γιατί να χρεωθεί για ακόμα μία φορά, να υπερχρεωθεί στην ουσία ο ίδιος ο παραγωγός. Ένας, και εν τέλει όλη η χώρα. Γιατί φανταζούμε ότι όλα αυτά θα είναι προστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα καλεστούμε εμείς να πληρώσουμε.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν μέρη θα την πληρώσουμε όλοι, αλλά κυρίως δεν θα έρθουν χρήματα και είναι άλλη διαδικασία. Έχουμε πει πώς γίνεται. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω, επιτέλους ασύλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικόγραφο του 2023, γιατί επιχειρήθηκε κατά την άποψή μου να το μπαζώσουνε, να το πω απλά, να έρθει το δικόγραφο του 2023 και να βγουν όλα τα ονόματα στη φόρα, δεν είναι εδώ να εξηλωθεί κανένας, για να μας πούνε και ποιοι υπάλληλοι έχουν την ευθύνη, γιατί δεν είναι μόνο αγρότες που μπορεί, αγρότες, αυτοί οι απατεώνες αγρότες, η πλειοψηφία δεν είναι απατεώνες, αλλά το σύστημα έτσι όπως είναι για να δηλώσει κάποιος είναι στραβό. Δηλαδή όταν ένας αγρότης δηλώνει μία καλλιέργεια, τη δηλώνει ό,τι του ζητάει το γραφείο ΚΙΔ. Από εκεί και πέρα όλες αυτές οι δηλώσεις σύμφωνα με την έκθεση έχουν γίνει στραβά, δεν έχουν γίνει έρθει. Και ειδικά στη βιοκαλλιέργεια, εκεί θα γίνει χαμός άμα ανοίξει ο φάκελος και εκεί εμπλέκονται άμεσα και άτομα μέσα από το Υπουργείο. Θα γίνει χαμός. Απλώς αυτό που βλέπουμε εμείς, πάνε για μπάζωμα, όπως με τα Τέμπη, πάνε για μπάζωμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, Δήμητρα.
1: Γιατί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι γίνεται, Χρήστο?
0: Αυτό μιλάμε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όλο αυτό είναι, όλο αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό τα ΟΣΔΕ είναι ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί λέει υπήρχαν υπάλληλοι, υπήρχε λέει ένας υπάλληλος λέει που έκανε ελέγχους στους νόμιμους. Ναι, αλλά ένας έλεγχος λέει θέλει 5 με 8 ώρες για να γίνει. Και εδώ οι υπάλληλοι λέει δηλώσανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι σε μία ημέρα κάνουν 10 ελέγχους. Άρα εσείς πόσο 48-50 ώρες τις κάνατε σε μία ημέρα? Δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά που δεν συμφωνούν. Και εδώ γι' αυτό ήρθε και το άρθρο 74 ο Σκηνάς να μπαζώσει τι, αυτό που το είπε στη Βουλή. Εμείς φταίμε λέει, να βάλουμε λέει τους αγρότες να πληρώσουν, έτσι επιλέξει το είπε ο Σκηνάς. Άμα βρούμε το βίντεο θα το βάλουμε.
1: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να είσαι συντονισμένος να ακούσεις και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Παρακτίας Αλληλείας. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μπούμε δυναμικά σε έναν ακόμα αγώνα που ελπίζω να έχει αποτέλεσμα, γιατί μάλλον όλο αυτό που συμβαίνει με τους τόσους υπουργούς που έχουμε αλλάξει και με τη θέση αυτή τη στιγμή, την τεχνοκρατική που έχει ο κύριος Σκηνάς, δυστυχώς θα είναι και η ταφόπλακα για τον πρωτογενή μας τομέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
0: Ευχαριστώ, Δήμητρα. Αύριο στην Αριδαία, 6.30 ώρα στο ξενιτίδιο. Όλοι παρόντες.
1: Χρήστο, καλή δύναμη και καλό αγώνα σε όλους. Σε όλους μας, πραγματικά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα περάσουμε για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Fox FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Και ερχόμαστε για μια έκτακτη αλλά πάρα πολύ σημαντική έτσι, συνέντευξη. Τη συνέντευξη, ο άνθρωπος και όλοι μας έχουμε βγει εκτός ορίου. Και δεν υπάρχει όριο. Και δεν υπάρχουν σύνορα. Και δεν υπάρχει τίποτα πλέον σε αυτή τη χώρα που να φέρνει αισιοδοξία με όλα αυτά που συμβαίνουν, ιδιαίτερα στις μικρές περιοχές, στα μικρά χωριά, στις πόλεις μας. Είναι ένα πολύ δύσκολο, δύσκολο κομμάτι, το οποίο καλούμαστε και εμείς μέσω ενός μικροφόνου να μπορέσουμε να αναδείξουμε και την αναδείξουμε την ανάπτυξη και την εξέλιξη αυτής της χώρας, που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λεγόμαστε εμείς Ευρωπαίοι πολίτες. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν και ας ακούσουμε τις πραγματικές φωνές της αλήθειας. Focus FM και επανερχόμαστε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Μάχη FM 99,8 και μας βρίσκεστε και εννοείται και διαδικτυακά στο www.focusfm και www.mahifm. Πραγματικά μπήκα και εγώ έτσι σε έντονες σκέψεις, όχι μόνο και σήμερα, αλλά όλα αυτά τα χρόνια πήγαμε να κάνουμε αγροτική πολιτική και κάνουμε επιθετική πολιτική σε μια κυβέρνηση που πλέον θέλει κάτι να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να φύγουμε εμείς ή αν πρέπει να αλλάξουμε τελικά αυτή την κυβέρνηση και αυτές που πέρασαν και μας φτάσαν σε αυτό το σημείο, γιατί όλες αυτές οι δεκαετίες τελικά έχουν φτάσει και έχουν πιάσει, θα λέγαμε έτσι, πάτο. Η έκφραση, ξέρετε, του κόσμου, όταν πλέον μπαίνουμε να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα, είναι ντροπιαστική για την ίδια μας τη χώρα, για το ίδιο μας το έθνος, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε η Ελλάδα, η χώρα του φωτός. Εγώ θα έλεγα η χώρα του σκοταδισμού, και μάλιστα περιβάλλεται από σκιές οι οποίες δεν ξέρουμε αν είναι ελληνικές. Μόνο ανθιελληνικές θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε όλες και όλα αυτά που γίνονται. Δεν είναι μόνο επιδρομές και το ότι νιώθουμε ότι έχουμε και είμαστε σε ξέφραγκο αμπέλι, δεν ξέρω αν έχουμε σύνορα, ή μάλλον δεν γνωρίζουν οι κυβερνώντες αν έχει σύνορα η θάλασσα, τα βουνά. Αλλά τελικά πόσο και τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό του καθενός για να μπορέσει να συμμετέχει, νοητικά τουλάχιστον, να καταλαβαίνει τι γίνεται. Σήμερα είχα και την τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτειας Αλλίας, τον οποίο θέλω να τον καλωσορίσω, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Βέβαια το επίθετο λίγο παραπέμπει σε έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει στη θάλασσα σίγουρα. Ψαράς ο άνθρωπος, φαντάζομαι και η οικογένειά του και όσοι ζουν σε παράκτες, έτσι, περιοχές, σε νησιά. Είναι ένα από τα δυσκολότερα, ξέρετε, επαγγέλματα του πρωτογενή τομέα. Η αλμύρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να την αντιμετωπίσεις έτσι σε μακροχρόνια βάση, και πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις με παράξενες και περίεργες καταστάσεις αυτές τις των επιδρομών των γειτόνων μας, κυρίως των Τούρκων, που αναφέρονται συχνά πυκνά ακούγοντας όλα τα μέσα ενημέρωσης, και πραγματικά είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους. Γιατί αυτό συμβαίνει γενικότερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα ξεκίνησε επί Τσίπρα. Κύριε Τσιπούρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM. Μας ακούνε και στη Μάχη κάτω στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πρώτη φορά που συνομιλούμε έτσι και δημόσια, να μας ακούσει και ο κόσμος, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουμε εξελίξεις και κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η αλληλής συνεχίζεται. Και θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για την κατάσταση αυτή τη στιγμή και τι περιμένετε να γίνει από εδώ και πέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν δεν είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης. Είμαι για τον κόσμο, είμαι πρόεδρος του τοπικού συλλόγου εδώ στη Θεσσαλονίκη της Καλαμαριάς και είμαι μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης. Καταλάβατε. Δεύτερον,
0: είστε πρόεδρος σε τοπικό επίπεδο και μέλος, ναι, της Πανελλήνιας. Εντάξει, αυτό διορθώνεται, ναι, εύκολα. Ναι. Άλλα πράγματα δεν διορθώνονται, κύριε Τσιπούρα. Ναι, στους αδιόρθωτους, ναι, εκεί απευθυνόμαστε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, είμαστε επί τέταρτη μέρα παρατεταγμένοι στην πλατεία, στο κεντρικό λιμάνι της πόλης, της Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν τις επόμενες μέρες. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν πάει κανένα λευτικό σκάφος στη δουλειά. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, για να μην πω το 80% η λύση θέλει να σταματήσει. Τώρα εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που διαφωνούνται μαζί μας και πάνε. Δικαιωμάτως είναι, δεν μπορώ να τους κρίνω. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο και από το Υπουργείο των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης. Φυσικά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχουν σηκώσει ένα τηλέφωνο, δεν έχουν κάνει τίποτα. Αμένουμε και βλέπουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εγώ έχω σημειώσει τρία σοβαρά έτσι, αιτήματα. Εννοείται το κόστος με το πετρέλαιο που είναι δυσβάστακτο. Οι ενισχύσεις που δεν φτάνουν ποτέ στους αλληλείς και η τακτική έλεγχη μόνο στους Έλληνες αλληλείς. Δεν ξέρω τώρα, εσείς θα μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Και επίσης αυτά τα θαλάσσια πάρκα που σίγουρα εγκλωβίζουν έτσι, το εύρος της αλληλείας και για εσάς, αλλά όχι για κάποιους άλλους.
1: Ναι, εγώ κοιτάξτε, θα σας αναφέρω μόνο το πετρέλαιο, το οποίο έχει διπλασιαστεί και πάνω η τιμή του. Το παίρναμε αυτό το ναυτικό, το μαύρο, το οποίο το παίρνουν και οι εφοπλιστές στα βαπόρια, το παίρναμε και εμείς 0,60, 0,50, 0,55. Οι εφοπλιστές τώρα δεν το είπα σωστά. Δηλαδή το παίρνει της ναυτιλίας, είναι το μαύρο πετρέλαιο της ναυτιλίας, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για την ναυτιλία γενικά. Το παίρναμε 0,50, 0,60 και τώρα έχει πέσει το 1,42, 1,45. Είναι ανεπίτρεπτη τιμή, δεν μπορούμε, δεν πλησιάζεται αυτή τη τιμή, δεν βγαίνουμε με αυτή τη τιμή. Από εκεί πέρα τα θαλάσσια πάρκα είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί και απαγορεύει την αλίευση των δικών μας σκαφών μέσα σε αυτά, ενώ μπορεί να κάποιο άλλος, μπορεί και ένας Τούρκος να πάει να ψαρέψει. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας πω, έχουμε μπερδευτεί τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό και λέμε καμιά φορά ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε σε κάποια άλλα χώρα, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εσείς αυτή τη στιγμή, που φαντάζομαι ότι έχετε κάνει κάλεσμα και σε όλους τους παραγωγούς, όλους τους συλλόγους, είτε είναι γεωργίας, είτε είναι κτηνοτροφίας, φαντάζομαι έχετε στείλει επιστολές να συμμετέχουν όλοι μαζί σε μια τέτοια σοβαρή έτσι, κινητοποίηση. Και εδώ είναι που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλοι οι κλάδοι του πρωτογενή πρέπει να ενώνονται για να μπορούν να διεκδικούν. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν αφορά μόνο εσάς, μας αφορά όλους. Και τα ίδια προβλήματα και με το κόστος παραγωγής και με την ενέργεια έχουν όλοι άπαντες. Ακόμα και ένας αυτός ο οποίος έχει ένα άλλο επάγγελμα, μένει σε ένα διαμέρισμα και πρέπει να βάλει πετρέλαιο για την θέρμανσή του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις η συμμετοχή του κόσμου πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να πάρει έτσι μεγάλη διάσταση. Δεν είναι μόνο το μπάζωμα των τεμπών, δεν είναι μόνο τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι συνεχόμενα όλα αυτά που γίνονται ενάντια στον πρωτογενή τομέα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κινητοποίηση είναι των αλλαιών για τα δικά μας προβλήματα. Φυσικά όμως, ποιο σπίτι θα σταθεί φέτος με ένα 80, ένα 75 πετρελαιοφένα, όπως είπατε και εσείς. Πρέπει όλος ο κόσμος να ξεσηκωθεί, όλος ο κόσμος να σηκωθεί από τα σπίτια του, να βγει στον δρόμο και να φωνάξει. Δυστυχώς τώρα, να μην κρυφτούμε και πίσω το δάχτυλό μας, η κυβέρνηση δεν βλέπει να ομογειδρώνει το αυτή της σε οποιαδήποτε πρόβλημα του Έλληνα. Εδώ τώρα, όπως είπατε, έχει τον μπάζωμα των τεμπών, βγήκε έξω στον δρόμο 2 εκατομμύρια κόσμος, έκανε συλλαλητήρια και δεν έδωσε σημασία. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά είμαι τόσο μπερδεμένος στις τελευταίες μέρες και δεν ξέρω πια τι να σκεφτώ. Όταν είμαστε εμείς στον δρόμο, κοιμόμαστε στα καΐκια στην παραλία, φωνάζουμε, κάνουμε. Και δεν μας δίνουν σημασία, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, να πάω να παραδώσω εγώ το σκάφος μου μέσα στο λιμεναρχείο το κεντρικό και να πω πάρτε το. Αυτό θέλουνε.
0: Άρα πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς ότι οι ψαράδες χρεοκόπησαν, το είπατε χαρακτηριστικά, για ένα πραγματικό έτσι κίνδυνο μαζικής εγκατάληψης του επαγγέλματος. Αλλά είναι και αυτές οι ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις, οι οποίες πρέπει να δίνονται σε εσάς, αλλά καταλήγουν κάπου αλλού.
1: Ναι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παλίθι, που ήταν για τη θάλασσα, είχε βγάλει 515 εκατομμύρια για τους αλλοίς και σε εμάς στην Ελλάδα οι αλλοίς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Ίσα-ίσα πήραν 190 εκατομμύρια και θα δώσουν αριστερά για άλλα πράγματα. Και το ταμείο τώρα μας λένε ότι είναι άδειο. Δηλαδή υπήρχαν και 22 μειώσεις για τα κοιτόδη, για το 24, το 25 και το 26 και τώρα μας λένε από το Υπουργείο ότι δεν υπάρχει φράγκο. Δηλαδή πώς γίνεται για αλλού να υπάρχει για τον σαλί σπανίκο στο πρωτογενή τομέα να μην υπάρχει ούτε ένα ευρώ. Αυτό πια δεν μπορώ να το καταλάβω τι γίνεται.
0: Είναι τα χρήματα, όλα αυτά τα εκατομμύρια κύριε Τσιπούρο που καταλήξανε στο λιμενικό για παράδειγμα. Την ενίσχυση του λιμενικού.
1: Ναι, και για την ενίσχυση του λιμενικού, για τσιπάκια, για σκάφη. Για τίποτα άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
0: Τι ελέγχουν το λιμενικό κύριε Τσιπούρο, εσάς ή τους Τούρκους.
1: Από αυτό, ας πούμε, το ταμείο παίρνουν ακόμα και για τα λευτικά καταφύγια και τα λιμάνια, αν θέλουν να τα επισκευάσουν. Οι αλλοίς, τα καΐκια τους, που προορίζονται για τους αλλοίς, δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Τίποτα, δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Τίποτα, απολύτως τίποτα.
0: Πώς αξιολογείτε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αλλία και την αυξημένη έτσι, ψηφιοποίηση και τους ελέγχους, τους οποίους φαντάζομαι για εσάς είναι τακτικούς. Δεν ξέρω ότι έρχεστε και σε δύσκολη θέση. Να πούμε έτσι ξεκάθαρα το τι συμβαίνει και με τους γείτονες οι οποίοι έχουν εισβάλει κυριολεκτικά στο Αιγαίο, Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση εδώ και αρκετό καιρό. Θα λέγαμε υπό την αιγίδα του λιμενικού, υπό την αιγίδα του ελληνικού κράτους.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να πω, δεν πιστεύω δηλαδή τώρα. Δεν δίνουμε σημασία. Υπάρχουν εμάς, ας πούμε, το λιμενικό θα μας βάλει τώρα, το κράτος θα μας βάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι δορυφορικά συστήματα που θα μας παρακολουθεί και σε περίπτωση που είμαστε σε μια απαγορευμένη περιοχή θα μας βάζει ένα τεράστιο πρόστιμο και θα μας βαράει και με πόντους μόνοι που στο τέλος άμα μαζέψει δύο-τρία προστήματα μπορεί να σου πάρει και την άδεια και ο Τούρκος μπορεί να πηγαίνει και να λέει κοντά στα ελληνικά νησιά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, να πω και κάτι, από ό,τι βλέπω, το ελληνικό κράτος δεν θέλει τον Έλληνα ψαρά. Ίσως υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι. Μήπως θέλει να υπάρχουν μόνο ψάρια εκτροφείου, μόνο ψάρια εισαγωγής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέπουμε εμείς οι ψαράδες ότι δεν θέλουν το φρέσκο ψάρι, το ελληνικό φρέσκο ψάρι, τον Έλληνα ψαρά. Ένα πάνω το παραδοσιακό. Αυτό βλέπουμε και εκεί οδηγούμαστε.
0: Δυστυχώς έτσι είναι όπως το αναφέρετε, αλλά πιστεύω στις άμεσες έτσι κινητοποιήσεις, γιατί αν με ρωτήσετε και εμένα, όπως μιλήσαμε και το πρωί, δεν πιστεύω ότι θα πάρει απόφαση ο κύριος Σκινάς να ενισχύσει τον κλάδο της αλληλείας. Και προφανώς θα έχουμε εξελίξεις και με τους συναδέλφους που ετοιμάζονται κάτω στην Κάλυμνο, η οποία είναι αγανακτισμένη, και δεν ξέρω πραγματικά την επόμενη κίνηση.
1: Να σας πω μια είδηση στο ραδιόφωνο σας, θα είστε πρώτοι αύριο. Οι συνάδελφοι στην Κάλυμνο θα φύγουν και θα πάνε στα Ίμια, σε νεκρή ζώνη. Καταλαβαίνετε αυτό, για να μήπως και το Υπουργείο δώσει σημασία. Σε νεκρή ζώνη και να ανεβούν στα Ίμια να βάλουν την ελληνική σημαία. Ίσως με αυτό δει ο κύριος Υπουργός, δει ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι ρε παιδιά τι γίνεται, εδώ οι αλήθειες έχουν συσηκωθεί. Τι να πω, μόνο αυτό έχω να πω. Δηλαδή είμαι τόσο απογοητευμένος, τόσο απεσιόδοξος, που δεν περιμένω και κάτι άλλο αλλιώς να μας δώσει σημασία. Δεν περιμένω να δω.
0: Κύριε Τσιπούρα, ούτως ή άλλως έχουν χτυπήσει αρκετές φορές τη Γεωργία, την κτηνοτροφία με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά έχουν θανατωθεί πάρα πολλά ζώα και τώρα έχουν μπει να εξαθλιώσουν και να εξοντώσουν και την αλληλεία στη χώρα μας, που για μας είναι υπερδύναμη, θα λέγαμε, όχι μόνο η εφοπλιστική δύναμη, αλλά όλοι αυτοί που αρμενίζουν στο Αιγαίο και πραγματικά τρώμε ελληνικό ψάρι. Από πού λοιπόν θα προμηθευτεί ο Έλληνας, από ποιον ωκεανό, από ποια θάλασσα θα φτάσει στο πιάτο μας μια σαρδέλα, ένας ξηφίας, οτιδήποτε. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχει μεθοδευτεί μελλοντικά για το τι θα τρώμε και εμείς.
1: Από ό,τι μάλλον καταλαβαίνω, κάνω και λάθος, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, ότι μάλλον ίσως θέλουν να τρώει ο Έλληνας ψάρια διατροφικά, εκτροφείου και ψάρια εισαγωγής. Είτε είναι από την Τουρκία, είτε είναι από τη Σενεγάλη, είτε είναι από τη Μαλαισία. Γιατί με αυτά που τα δυσβάστακτα που έρχονται απέναντι στον Έλληνα ψαρά, δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει ο Έλληνας ψαράς και θα τον αναγκάσουν να παρατήσει το επάγγελμα. Καταλάβατε. Και με ίσως κάπου αποσκοπεί όλα αυτά. Εγώ αυτό πιστεύω και είναι και πολύ γνώμη πολλών συναδέλφων.
0: Μάλιστα. Έχουν υπάρξει κάποιες καταγγελίες για δραστηριότητες από ψαράδες τουρκικών μηχανότρατων σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Ναι, φυσικά. Μπαίνονται μέσα και δουλεύουν οι Τούρκοι ανενόχλητοι. Εάν θα πάει ένα δικό μας σκάφος και ψαρέψει κοντά σε εκεί, θα βγει η τουρκική εχθεωρός και θα το διώξει. Σε εμάς έρχονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ψαρεύει. Οι Τούρκοι πια έχουν αποφρασιωθεί, έτσι, δεν το συζητάμε. Πάνε δίπλα στα ελληνικά και ψαρεύουν. Σε εμάς δεν μπορεί να πάει ένα ελληνικό σκάφος, δικό μας αλευτικό δίπαση στην Τουρκία. Αυτό βιάζουν. Σε εμάς μπαίνει και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Άρα υπάρχουν και Έλληνες αλληλείς που αισθάνονται ότι αντιμετωπίζουν και έναν αθέμητο ανταγωνισμό από όλη αυτή τη διαδικασία και με όλα όσα γίνονται.
1: Φυσικότατα.
0: Τώρα, ας πάμε λίγο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί και ως μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτειας Αλληλείας, δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορείτε να συμμετέχετε στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: δεν μπορούμε εμείς να πάμε νεκρά, αφού αυτοί παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Παίρνουν αποφάσεις, δηλαδή περάσανε προχθές ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που εάν αυτό το νομοσχέδιο λειτουργεί στην Αλία, δεν χρειάζεται, δεν θα πει ξαναπάει κάτι εκεί στη δουλειά, θα τα δέσουμε όλοι.
0: Εξυπακούεται ότι η φωνή των Αλιέων και όταν υπάρχει μια πανελλήνια ένωση έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση μιας νέας αλλιευτικής πολιτικής τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Η νέα αλλιευτική πολιτική αυτή την εποχή από μόνη της και όταν πάμε εμείς μας την ανακοινώνουν. Δεν μας καλούν εμάς να τα πούμε και να πούμε όχι αυτό δεν κάνει, όχι εκείνο δεν κάνει, δεν δίνουν σημασία. Αυτοί πάλι υπάρχουν δικά τους. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το θέμα. Κάπως έτσι λειτουργεί. Να μας καλέσουν και να μας πει για πιτρέψατε τη γνώμη μας. Εντάξει, θα πούμε, κοίταξε να δεις, αυτό είναι λάθος, εκείνο είναι σωστό. Θα το ακούσουν, αλλά τελείωσε μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Αυτοί θα κάνουν ό,τι θέλουν, από μόνοι τους. Και θα στο φέρουν εδώ, θα το περάσουν ένα νομοσχέδιο και άντε τώρα εσύ σου μετά βγάλει άκρη. Άντε εσύ μετά να σου βάλουν ένα πιάτο το οποίο στοιχίζει, που θα σε παρακολουθεί 3, 4, 5.000 ευρώ. Με συνδρομή κάθε τρίμηνο και να σε παρακολουθεί που είσαι και εάν εσύ τους έχεις πει και το ρεύμα δεν κάνει για τους παράκτες, δηλαδή δεν πάνε να του λες, αυτοί θα το βάλουν, τελείωσε. Άρα δεν υπάρχει συμμετοχή των αλλήλων, άρα αυτοί αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.
0: Και ακόμα μία φορά κύριε Τσιπούρα ακούω το ίδιο πράγμα και από εσάς και λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι για ένα Υπουργείο το οποίο δεν αναλαμβάνει τελικά καμία ευθύνη και ίσως μεθοδεύει να φτάνουμε και εμείς σε αυτό το σημείο για να αφήσουμε τα παραδοσιακά μας επαγγέλματα και να κάνουμε τι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι ψαράδες τι θα μπορούσαν, πού θα εργαστούν, πώς θα συνεχίσουν να επιβιώνουν, γιατί πλέον μιλάμε για επιβίωση, δεν μιλάμε για διαβίωση ευρωπαϊκής χώρας.
1: Τώρα ποια επιβίωση, εμείς πάμε στη δουλειά τώρα και δεν μπορούμε, δεν υπάρχει επιβίωση. Είναι αυτό το επάγγελμα. Θα στο λέω να ξεκάθαρα, τελείωσε. Εγώ προσωπικά είμαι ένας ψαράς που είμαι 48 χρονών και ζω 100% από αυτό το επάγγελμα. Δεν έχω ένα ευρώ εισόδημα που κάπου αλλού. Αυτό το επάγγελμα τελείωσε, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Υπάρχουν μήνες που δεν βγάζουμε ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορεί να κάποιος να το καταλάβει. Ακούνε οι ακροατές σας και νομίζουν ότι λέμε ψέματα. Και είναι η αλήθεια. Τι λέμε τώρα. Δεν υπάρχει. Αυτό το επάγγελμα έχει τελειώσει. Και εγώ στα 48 μου που δεν έχω μάθει ζωή να κάνω άλλο επάγγελμα, τι θα κάνω. Γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι, απεσιόδοξοι. Δεν υπάρχει ελπίδα μπροστά.
0: Κύριε Τσιπούρα, είστε και πολύτεκνος. Πείτε μου λίγο, τα παιδιά σας θα θέλανε να ασχοληθούν ή ο νέος κόσμος.
1: Εγώ δεν είμαι πολύτεκνος. Ήταν με τον συνάδελφο που μιλούσε στο πρωί. Πολύ καταλάβει. Να μην μπερδευτούμε. Είναι ο Μάνθος που μιλούσαμε το πρωί. Κατάλαβε. Αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή και
0: ο κύριος Παγώνης.
1: Ναι, δεν θα μπορέσω το παιδί. Το παιδί μου είναι φυσικό και επόμενο να μην του πω να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Εδώ λέμε θα τα παρατήσουμε και να βάλουμε τα παιδιά μας στο επάγγελμα.
0: Τραγικό γιατί το ίδιο συμβαίνει παντού, κύριε Τσιπούρα, και είναι αυτό που με στεναχωρεί. Είστε όμως διατεθειμένοι να αποκλείσετε επαορίσοντα λιμάνια. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, εφόσον και μέχρι αύριο δεν δοθεί άμεση λύση.
1: Αυτό θα το αποφασίσουμε αύριο η Συντονιστική Επιτροπή που κάνουμε τις κινητοποιήσεις και θα το βάλουμε δελτίο τύπου. Ήδη το βράδυ έχουμε τηλεδιάσκεψη μεταξύ μας εδώ πέρα όλη η λύση όλη την Ελλάδα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως να ξέρετε, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει φυσικό ψάρι στην αγορά και ό,τι ψάρια κυκλοφορεί είναι εξαγωγής και εκφυοτροφικά. Αυτό θέλω να το πάθει ένα πολίτης. Φρέσκο ψάρι εδώ και 4 μέρες δεν είναι στην αγορά. Υπάρχει, δηλαδή το κόστος που έχει αυτή τη στιγμή το κράτος δεν παίρνει ΦΠΑ από τις αγορές και από αυτά. Το βράδυ θα μάθετε και κάπου θα σας ενημερώσουμε για τις κυρίες. Πάντως θα ξέρετε ότι οι κινητοποιήσεις θα γίνουν πιο δυναμικές παντού, ξέρετε.
0: Και έτσι πρέπει, κύριε Τσιπούρα, πρέπει να δράσουμε πριν αποτελειωθεί ένας πολύ σημαντικός κλάδος παραδοσιακός. Μία συγκεκριμένη απάντηση θα ήθελα για να καταλάβει και ο κόσμος. Για πόσα χρήματα δηλαδή χρειάζεται σήμερα ένας παράκτος αλιείας για να μπορεί να βγει στη θάλασσα και να μην μπαίνει μέσα. Γιατί το συζητάμε και εμείς με τους παραγωγούς εδώ, με τους κτηνοτρόφους, αλλά σίγουρα δεν το γνωρίζω κι εγώ.
1: Ο ψαράς δεν έχει. Ο ψαράς εγώ μπορεί να πηγαίνω μία εβδομάδα στη δουλειά, να μου χαλάει να δείτε τα δελφίνια, να κοιώ το πετρελαιό και να μην βγάλω ένα ευρώ. Δεν έχουμε εμείς. Εμείς είμαστε, δεν μπορεί να το καταλάβει. Εμείς βάζουμε τα δίχτυα και άμα θέλει το ψάρι θα πιαστεί τα δίχτυα. Καταλάβατε. Δεν πάμε ούτε τα κυκλώνουμε ούτε τίποτα. Μπορεί να πάμε και 10 μέρες και 15 και να μην βγάλουμε ούτε ένα ευρώ, το καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Για τέτοια κατάσταση.
0: Γιατί αυτή η διαφορά, γιατί αυτή η διαφορά, έτσι κλείνοντας κύριε Τσιπούρα, δηλαδή οι εφοπλιστές που βγάζουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια, έχουν αφορολόγητο στο πετρέλαιο και εσείς που στην ουσία εσείς φυλάτε τα σύνορα της θάλασσας. Εσείς είσαστε οι άμεσοι ελεγκτές όλου αυτού του συστήματος. Γιατί να μην μπορεί όντως η κυβέρνηση να πάρει σοβαρά μέτρα ακόμα και για τους αλλοείς στο θέμα της ενέργειας του καύσιμου?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση εμείς. Να δούμε, θα μας πει ο κύριος Σκηνάς στις επόμενες μέρες, αν φυσικά θέλει να μας απαντήσει. Που προσωπικά πιστεύω ούτε καν θα θέλει, γιατί μας υποτιμάει πάρα πολύ συγκεκριμένος κύριος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι τελευταίο κλείνοντας, θα θέλατε έτσι να πείτε και κάτι στον κόσμο που μας ακούει, να κάνετε το δικό σας κάλεσμα που όλοι έχουμε καταλάβει?
1: Το μόνο που θέλουμε να το πούμε, να ζητήσω συγγνώμη αν τους παρεμποδίσαμε εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης που κάνει τη βόλτα τους. Δεν το κάνουμε θεμένα, το κάνουμε γιατί έχουμε αράξει τα καΐκια, τίποτα παραπάνω. Ας έρθουν κοντά μας, γιατί και αυτοί είναι Έλληνες πολίτες, να έρθουν κοντά μας, γιατί πιστεύω ότι φέτος ο χειμώνας θα είναι χειρότερος χειμώνας από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ίσως ακούγεται λίγο τραγικό, λίγο κάπως, τότε θα είναι έτσι. Με 2 ευρώ και ένα 80 πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ζεσταθεί ο Έλληνας, να το θυμάστε. Θα ζήσουμε χειμώνα που έχουν να ζήσει η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια, άσχημο χειμώνα, λόγω αυτής της κατάστασης. Να έρθει και απλώς ο κόσμος δίπλα μας, να ξεσηκωθούμε, μήπως και αλλάξει κάτι. Άλλο δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Κύριε Τσιπούρα, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες και ένα παραπάνω στους αλλοίς μας, που πάντοτε εμείς μέσω αυτής της εκπομπής στηρίζουμε όλους εσάς, που πραγματικά η συνεισφορά σας, όπως έχω πει πολλές φορές στον πρωτογενή, είναι ίσως η σημαντικότερη εργασία σήμερα που θα μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Δύσκολα τα πράγματα, αγαπητοί ακροατές, ακόμα και για τους αγωνιστές μας αλληλείς.

Πάμε για ένα σύντομο διαλυματάκι, γιατί είχαμε και μια ηχητική έτσι διακοπή. Συμβαίνουν και αυτά όταν είναι ζωντανά. Και επανερχόμαστε με Δημήτρη Μιχαηλίδη.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Επιστρέψαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Η πρώτη ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ψυχολογικά εννοείται και για μένα, με όλα αυτά που ακούω και πώς θα μπορούσα έτσι να τα συγκεντρώσω για να γίνουν κατανοητά και σε όλους εσάς. Καλή ακρόαση λοιπόν για όσους συντονιστήκατε τώρα, Αγροτική Κυριακή με τη Δήμητρα Τρεμπελή, κάθε Κυριακή 6 με 8, το απογευματάκι έτσι για να τα λέμε, παίζουμε και εμείς αγροτική μπάλα. Τι να πω, μόνο γκολ τρώμε εμείς εδώ πέρα. Κάνω και τον διαιτητή, τον τερματοφύλακα, δεν ξέρω τι ακριβώς ποια θέση να πάρω. Δύσκολα τα πράγματα, είναι και το ισουρού. Λέμε, κάνουμε και εμείς κάποιες υποθέσεις εδώ πέρα και λέμε μήπως αυτό, μήπως εκείνο, μήπως. Προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς την έρευνά μας, να διασταυρώσουμε απόψεις, θέσεις, δημοσιεύσεις και μάλιστα υπουργών και του Πρωθυπουργού. Είδατε και στην ΔΕΘ τι είπε και τι εξήγηλε. Ούτε αυτός γνωρίζει και ούτε θα το γνωρίζει, γιατί δεν θα είναι πρωθυπουργός. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω, έχουμε βγει έξω από τα ρούχα μας. Λοιπόν, να καλωσορίσω τον Δημήτρη Μιχαηλίδη στην τηλεφωνική γραμμή, άλλον ένα συνεργάτη αυτής της εκπομπής της Αγροτικής Κυριακής, ο οποίος και αυτός τρέχει και δεν φτάνει. Και εσείς στις εκδηλώσεις, αγαπητέ Δημήτρη, όπως ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, η Λίνα Ιστρίδου, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί. Μη μου πεις μόνο ότι πας για τον μπουφέ.
1: Κυρίως για τον μπουφέ, γιατί άλλο να πας.
0: Αυτό λέω, γιατί άλλο. Ποιος είπε, πείτε μου, να ακούσει έτσι και ο κόσμος, κύριε Μιχαηλίδη. Για ποιο λόγο να πηγαίνουμε σε όλες αυτές τις καλωστημένες εκδηλώσεις, διαδηλώσεις δεν είναι, εκδηλώσεις κοροϊδίας είναι, των κυβερνώντων και ιδιαίτερα ενός Υπουργείου, όπως είναι για παράδειγμα η ΔΕΘ, η Αγρότικα, οι διάφορες συναντήσεις που κάνουν τα φόρουμ, όπως λέγονται σήμερα έτσι πιο επίσημα. Τι ακριβώς γίνεται, αγαπητέ Δημήτρη?
1: Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω, αλλά αγαπητή Δήμητρα, σε συγχαίρω. Μπράβο σου, γιατί αυτός ο κύριος Τσιπούρας ήταν καταπληκτικός. Είπε τις λέξεις «δεν μας δίνουν σημασία». Άρα το θέμα μας είναι, πρέπει να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον, όχι κατά ανάγκη βάζοντας φωτιές, αλλά δεν μας δίνουν σημασία οι κυβερνώντες. Είπε «δεν θέλουν τα ελληνικά ψάρια». Το επισημαίνει όσο πιο δυνατά μπορούσε. Και μετά είπε «συζητάνε, κάνουν, άντε εσύ βγάλε άκρη από αυτά που συζητάνε». Μια άλλη γλώσσα άσχετη με εμάς. Το ίδιο κάνουν και στο ΟΣΔΕ. Και στο ΟΣΔΕ επιστήμονες, μορφωμένοι άνθρωποι που φάγαν το λιώσαν παντελόνια ή τέλος πάντων ρούχα, μην πούμε, μας πούνε σεξιστές, που λιώσανε ρούχα στα θρανία και στις μελέτες, είναι άσχετοι με τον αγροτικό τομέα και διαμορφώνουν ένα ΟΣΔΕ για πολύ δύσκολους λίτες, ένα σταυρόλεξο, το οποίο πιθανό να είναι τέλειο, είναι όμως ακατάλληλο για τους αγρότες. Λοιπόν, τώρα ότι δώσανε και τη δυνατότητα στους τεχνολόγους γεωπόνους και στους λογιστές να συμπληρώνουν το ΟΣΔΕ, δεν σημαίνει τίποτα. Το ΟΣΔΕ έπρεπε να ήταν ένα απλό, πάναπλο χαρτί που να μπορεί να το συμπληρώνει ο ίδιος ο αγρότης. Όταν ο αγρότης χρειάζεται να πληρώσει, και μάλιστα η Λίνα που με ακούει τώρα, μην βρίζει, και μάλιστα ανεύθυνα, ή όπως λένε εμείς θα παίρνουμε το ποσοστό της ευθύνης που θέλουμε. Πού ακούστηκε να πληρώνεις κάποιο για την υπηρεσία του και αυτό να είναι ανεύθυνο? Μέχρι σήμερα ήταν ανεύθυνο. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι και αυτοί. Λοιπόν, αλλά γιατί να χρειαζόμαστε ετησιογράφο, όπως παλιά έξω από κάθε αστυνομικό τμήμα ήταν ένας με ένα σιδερένιο τραπεζάκι και μια καρέκλα. Και αν δεν έπαιρνες από αυτό που θα πας στην αίτηση και που να την καταθέσεις και να σου τη συμπληρώσει, δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Καταντήσαμε η δημόσια διοίκηση να ακολουθεί τον δικό της τον δρόμο, άσχετο με την ελληνική κοινωνία. Το ΟΣΔΕ είναι το επιστέγασμα αυτής της τραγικής κατάστασης. Είναι ντροπή, αλλά αυτό που κάνουν ακριβώς είναι καταστρέφουνε την ελληνική κτηνοτροφία, καταστρέφουν την ελληνική αλαϊκία, καταστρέφουν την παραγωγή. Γιατί όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι αστεί. Δεν έχουν ασχοληθεί με την παραγωγή, δεν παράγουν τίποτα. Προσφέρουν υπηρεσίες, μην τα μπερδέψουμε έτσι. Προσφέρουν υπηρεσίες και αμείβονται γι' αυτό, αλλά δεν παράγουν τίποτα, δεν προσθέτουν τίποτα στον εθνικό πλούτο. Οι μόνοι που παράγουν είναι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι ψαράδες και οι δασοκόμοι. Μέσα σε αυτούς είναι οι μελισσοκόμοι, γιατί πολλές φορές το έχουμε πει. Οι μελισσοκόμοι είναι και αυτοί κτηνοτρόφοι, όπως τα κτίνη τους είναι μικρά, μερικά χιλιοστά και ζουν 40 μέρες. Μην τα μπερδέψουμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί θέλουν να τους βγάλουν από το παιχνίδι και να ασχολούνται μόνο με το εμπόριο. Αλλά η ουσία είναι, αγαπητή Δήμητρα, ότι κάποιος σε κάποιο μέρος του πλανήτη Γη πρέπει να παράξει την τροφή. Τώρα μου έθιξε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Λένε, γιατί να παράξει την τροφή, θα την κάνουμε μέσα σε ένα σιρτάρι. Θα βάλουμε μια ανιστό, θα το βάλουμε ορμόνες εκεί πέρα, θα πολλαπλασιαστεί, θα γίνει μπριζόλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης, θα καταστεί άχρηστος, και ενώ ο αγρότης μετήχε στην διαδικασία την κοινωνική, θα τον κάνουνε να μην μετέχει. Στην ουσία θα μεταφέρουν την εξουσία από εκεί που ήταν στην παραγωγή στον επενδυτή. Γιατί εκεί που χρειαζόμασταν χωράφια, αγρότη, ζώα, πράγματα, ζωοτροφές κτλ., θα θέλουμε τώρα έναν επενδυτή, θα θέλουμε μια καινοτομία, μια επιστημονική προσέγγιση, μια φόρμουλα, θα θέλουμε κάποιο σιρτάρι, κάποιες επενδύσεις, και έτσι μεταφέρεται η εξουσία και φεύγει η εξουσία από το λαό και πηγαίνει η εξουσία στους κεφαλαιούχους, στους κεφαλαιοκράτες, στους επενδυτές. Αυτό είναι η ουσία. Αγαπητέ κύριε Τσιπούρα, σ' άκουγα με πολύ προσοχή. Προσπαθούν να μας αφαιρέσουν την εξουσία. Γι' αυτό να αγωνιστούμε. Μην ασχολείστε μόνο για τα ψάρια. Την εξουσία πάνε να μας πάρουν, να την αλλάξουν. Και επειδή εσύ, αγαπητή μου Δήμητρα, είπες ένας κλάδος παραδοσιακός πάει να καταστραφεί. Ποιος ασχολείται με τον παραδοσιακό? Αφήστε την παραδοσιακό. Ένας κλάδος απαραίτητος για την διατήρηση, για τη συντήρηση, για τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Έχουμε έναν πλανήτη, εκτός αν βρούμε κάποιους εξωπλανήτες, ξέρω εγώ, 200 χρόνια μακριά από εδώ, που να έχουν ίδιο περιβάλλον και να μπορούν να ζήσει άνθρωπος. Έχουμε μόνο έναν πλανήτη, τη Γη, και κάποιος πρέπει να την προσέχει. Και αυτός που την προσέχει, τον πλανήτη Γη, είναι ο αγρότης, δηλαδή ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, με τη σωστή διαχείριση, με τα πάρκα που λέμε κτλ. Και ο δασοκόμος που προσέχει τα δάση. Αυτοί είναι οι φροντιστές του πλανήτη μας. Τους καταντήσανε παραγωγούς, τους καταντήσανε να παράγουν κάποια πράγματα, τώρα τους αφαιρούν και την παραγωγή, την μεταφέρουν στην βιοτεχνολογία κτλ.
0: Επίσημα η νομοθεσία τους αναφέρει ως επιχειρηματίες, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Το επιχειρηματίες δεν είναι κακό. Μην μπερδεύετε τις λέξεις. Εγώ ήμουνα όταν πήγα στο στρατό και το θυμούνται όλοι. Υπήρχε το πρώτο γραφείο που ήταν η γραμματεία, το δεύτερο γραφείο που ήταν των πληροφοριών και το τρίτο που ήταν των επιχειρήσεων. Η λέξη επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει κέρδη, σημαίνει επίτευξη στόχων. Λοιπόν, ναι, ο αγρότης θέλει να επιτύχει στόχους χρησιμοποιώντας μέσα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους διαθέσιμους πόρους. Είναι επιχειρηματίες εξορισμού. Αυτό σημαίνει ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, μην το μπερδεύετε αυτό. Άλλο είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τους πόρους τους διαθέσιμους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και άλλο τον κάνουν κερδοσκόπο, και άλλο τον κάνουν να είναι προσανατολισμένο στο χρήμα. Τέλος πάντων, με έβαλες και στεναχωρέθηκα. Άκουγα τον κύριο Τσιπούρα και έσκασα. Ο άνθρωπος έβγαζε μια αγανάκτηση, αλλά η πρώτη του κουβέντα ήταν: δεν μας δίνουν σημασία. Ναι, είμαστε λίγοι και απορώ γιατί δεν υπάρχει αγροτικό επιμελητήριο να ενωθούμε εν ανάγκη να πέσουμε για αυτή την υπόθεση. Ενώ όσο δεν έχουμε εργαλεία, δεν θα μας δίνουν σημασία. Αυτούς που ασχολούνται με την κερδοσκοπία της ιδιωτικής οικονομικής, που είναι τα επιμελητηρία, δηλαδή με την επιχειρηματικότητα, γιατί δεν υποστηρίζουν την αγροτική επιχειρηματικότητα? Πρέπει να έχουμε και εμείς τέτοια εργαλεία. Γιατί δεν μας δίνουν τα μέσα? Γιατί έχουμε ακριβώς 10 χρόνια, αγαπητή Δήμητρα, συγγνώμη τώρα, κνευρίστηκα, γι' αυτό είμαι αναμένος. Έχουμε 10 χρόνια που οι ανίκανη, αναποτελεσματική, επικίνδυνη δημόσια διοίκηση, και όταν λέω δημόσια διοίκηση δεν εννοώ μόνο του δημόσιου υπαλλήλου, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι με τους εκλεγμένους πολιτικούς. Αυτοί αποτελούν τη δημόσια διοίκηση. Λοιπόν, γιατί αυτή η ανίκανη, επικίνδυνη δημόσια διοίκηση επί 10 χρόνια δεν έχει δώσει τους βοσκοτόπους? Πώς γίνεται να ασκήσεις ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει χώρο για να ασκηθεί? Αυτά είναι σημαντικά. Δηλαδή πρέπει να έχουμε χρήση γη μόνο για την παραγωγή τροφής. Πρέπει να έχουμε σχολεία. Μόνο το 0,7 των αγροτών, των αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Εγώ θυμάμαι τώρα, να πω πάλι για τον κύριο Τσιμπούρα, θυμάμαι τις αρχές του 2000 που τότε ήταν ο φίλος μου, ο Ανδρώνικος ο Σινιώρης, σύμβουλός τους εκεί πέρα, που προσπαθούσαμε να πούμε να γίνουν αγροτικά σχολεία, δηλαδή σχολείο αλίας. Είναι δυνατό να είναι τόσοι επαγγελματίες αλίες και να μην υπάρχει σχολείο αλίας? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αυτά τα τρελά πράγματα γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, σταθερές χρήσης γης, αγροτικά σχολεία και αγροτικά επιμελητήρια. Τώρα αν θα παίρνουν επιδότηση στο πετρέλαιο ή όχι, θα εξαρτηθεί από αυτό που θα διεκδικήσουν όλοι μαζί σαν αγροτικό επιμελητήριο. Τώρα κατεβήκανε οι αλείς, μεθαύριο θα κατεβούν οι αγρότες, οι γεωργοί μεγάλων καλλιεργιών. Μετά θα κατεβούν οι τέτοιοι. Και δεν είναι κανένας οργανωμένος και δεν τους εκπροσωπεί κανένας. Ούτε είναι σε θέση, είναι ανίκανοι να οργανωθούν. Οργανωθείτε αγαπητοί φίλοι. Αυτό είναι το ισχυρότερο πρόβλημα. Οργανωθείτε, κάντε συλλόγους και κάντε τους συλλόγους όλους μεταξύ τους για να βγάζουν μια φωνή. Ενώ οι αγρότες δεν έχουν φωνή, δεν θα μας δίνουν σημασία. Δεν θα μας δίνουν σημασία.
0: Τώρα, να καθορίσουμε και την Λίνα Τιστρίδου που ακούει προσεκτικά, όπως και εγώ τα λεγόμενά σου αγαπητέ Δημήτρη, που πραγματικά έτσι με καλύπτουν. Και φυσικά με καλύπτει το ότι αντιλαμβάνεσαι και εσύ την αγανάκτηση όλων των αλιέων, όλων των παραγωγών, και επιτέλους πρέπει να δώσουμε και καλούμαστε να δώσουμε κάποιες λύσεις. Καλησπέρα Λίνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και της Μάχης. Καλησπέρα και στον κύριο Μιχαηλίδη. Να απαντήσω λοιπόν στον κύριο Μιχαηλίδη ότι αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ δεν αρνούνται τη συνυπευθυνότητα. Φυσικά και θα έχουν ευθύνη. Φυσικά ασκούν ένα έργο, αλλά θα έχουν βάλει με την πλατφόρμα που δεν είναι έτοιμη, που είναι ανέτοιμη, που δεν υπάρχει υποδομή, που υπάρχει δυσλειτουργία, που δεν έχουν περάσει ακόμη το τετραγωνίδιο με τα σιτηρά, τα μαλακά σιτάρια, τα καρτελάκια και ένα σωρό άλλα προβλήματα, τα οποία όλα αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, έτσι ώστε τον Μάρτιο ή Απρίλιο να έχουν γίνει οι δηλώσεις ΟΣΔΕ. Λοιπόν, δεν αρνούνται στην υπευθυνότητα. Αρνούνται όμως όλα αυτά που τους καταλογεί η κυβέρνηση ή η ΑΔΕ, ότι για το οποιοδήποτε λάθος, χωρίς όμως να διευκρινίζουν για ποιο λάθος, εκεί εστιάζουμε. Δεν διευκρινίζεται για ποιο λάθος θα δίνονται τα πρόστιμα. Από 1.000 ευρώ και για τον αγρότη και για τον συντάκτη. Από 1.000 μέχρι 20.000 και 50. Ναι, και λέμε, όταν γίνεται κάτι με δόλο, φυσικά και θα έχει πρόστιμο. Και μέχρι και 50 και 100.000. Και πάρτε το γραφείο και κλείστε όλο. Αλλά θέλουμε εξηγήσεις, θέλουμε διευκρινήσεις με σαφήνεια. Δεν θα πετάνε ένα δέουσα επιμέλεια χωρίς να γνωρίζουμε τι είναι η δέουσα. Ένα δέουσα επιμέλεια χωρίς να γνωρίζουμε τι είναι η δέουσα.

0: κύριος Τζέλας και πάρα πολλοί άλλοι παρευρισκόμενοι αγρότες και ο κύριος Βελόπουλος που τον συνοδεύαμε και για να λύσουμε διάφορα αγροτικά προβλήματα εκεί. Είχαμε μια συνομιλία. Εγώ και μάλιστα θα σας το πω έτσι ακριβώς όπως υπόθηκε στη συγκέντρωση των αγροτών. Λέω κύριε Βελόπουλε, μπορώ να πω κάτι στους αγρότες? Φυσικά λέει, αν είναι ενδιαφέρον, αν είναι σωστό. Λοιπόν και λέω, γιατί δεν διεκδικείτε να γίνεται το ΟΣΔΕ δωρεάν? Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Δωρεάν. Να υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός που δεν θα πληρώνει ο αγρότης τα χαράτσια στα οποιαδήποτε γραφεία και φυσικά θα παίρνει και τις επιδοτήσεις του σωστά. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του αγρότη? Ενός αγρότη από εκεί και μάλιστα χιλίων στρεμάτων, δεν ξέρω πόσα είχε. Ότι α, δεν μας συμφέρει, δεν θέλουμε να γίνεται δωρεάν γιατί φορολογικά δεν μας συμφέρει. Σε εμάς λέει θέλετε έξοδο ή οποιαδήποτε εργασία που μας παρέχεται. Οπότε δεν το θέλουν. Δεν το θέλησαν. Και φυσικά να συνεχίσω πάλι και να πω ότι θα υπάρχει στην υπευθυνότητα, αλλά εγώ ή οποιοδήποτε συντάκτης δεν είναι συνυπεύθυνος για το τι θα δηλώσει ο αγρότης στο κτηνιατρίο, πόσα πρόβατα έχει. Δεν είμαι υποχρεωμένη να πάω στο μαντρί του να μετρήσω τα πρόβατά του ή τα γελάδια του. Έπρεπε να υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός, ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν είναι οι συντάκτες ως διελεκτικός μηχανισμός. Είναι η ανικανότητα του κράτους που δεν έχει ελεγκτές, που δεν διορίζει άτομα στις υπηρεσίες τις γεωργικές, έτσι ώστε να ασκούν αυτό το έργο ως κράτος, να ελέγχονται από το κράτος. Δεν τα πάω εγώ στο χωράφι να δω αν είναι τσιτάρι η καλλιέργεια ή καλαμπόκι για να μην υποστεί το λάθος ο αγρότης και φάει πρόστιμο και ο συνυπεύθυνος συντάκτης ΟΣΔΕ. Το monitoring ελέγχει υποτίθεται από πάνω. Δεν φταίει ο συντάκτης αν το monitoring δεν λειτουργεί σωστά και το καλαμπόκι το φωτογραφίζει στάρι. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να διορθωθούν. Φυσικά και θέλουν συνυπευθυνότητα όλα τα γραφεία, όλα τα κύρ. Γι' αυτό δεν προχωράει το έργο του ΟΣΔΕ αυτή τη στιγμή. Πρώτον γιατί υπάρχουν οι ποινές χωρίς να διευκρινίζονται και δεύτερον έχουμε ακόμη δυσλειτουργία στην πλατφόρμα. Φυσικά και έκανε βήματα η Επιτροπή η Πληροφοριακή από εκεί από την ΑΔΕ. Φυσικά και αναβάθμισε το πρόγραμμα, αυτό οφείλουμε να το πούμε, αλλά ακόμη δεν ολοκληρώθηκε και δεν ξέρουμε τι πορεία θα έχει όλο το ΟΣΔΕ. Ίσως μέχρι το Πάσχα με τη σούβλα του αρνιού να φτιάχνουν τα γραφεία ΟΣΔΕ. Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες όταν αυτοί διαδίδουν ότι τον Οκτώβριο θα πληρωθούν? 16 Οκτωβρίου κλείνει λέει το σύστημα. Πότε θα γίνει?
1: Έχουν Ελίνα πολλές υποχρεώσεις, ανοιχτές, ανοιχτούς λογαριασμούς, με εφόδια, με ό,τι χρειάζεται και προπαντός θα πρέπει να καλλιεργήσουν. Δηλαδή όλος ο χρόνος, όλους αυτούς τους μήνες κάνει αναλλαγή καλλιέργειας ο παραγωγός. Με τι χρήματα λοιπόν, πώς θα μπει? Καταρχήν δεν μπορεί να μπει. Γιατί το πετρέλαιο με αυτούς τους ρυθμούς έτσι όπως πάμε δεν θα μπορεί να βάλει ούτε καν μπρος ούτε να γυρίσει τη μίζα από το τρακτέρ. Δηλαδή το φαντάζεστε?
0: Φυσικά και δεν θα μπορέσει να καλλιεργήσει δίμετρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, αφού δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν θα πληρωθούν από τις επιδοτήσεις, από τις ενισχύσεις τους καθόλου. Τους το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό και δεν το πίστευαν. Δεν το πίστευαν. Λοιπόν, αφού αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί και ψηφίζει νύχτα διατάξεις και προστατεύει ανθρώπους που ελέγχονται για σοβαρές υποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους προστατεύει. Την ώρα που ο αγρότης μας αυτή τη στιγμή και κάθε Έλληνας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατασχέσεις, χρέη, τράπεζες, εφορίες, λογαριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Όχι ο ΠΚΠ. Αυτή τη στιγμή ο αγρότης ζητά πίσω τα λεφτά του, τα λεφτά που του φάγανε. Οι Έλληνες δεν δικαιολογημένα διαμαρτύρονται. Μιλάμε για έναν πολιτικό ξεπεσμό, για κατάντια αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια τους λένε και για εμπεσμό, τους λένε ότι θα πληρώσουν 16 Οκτωβρίου τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Πώς θα πληρώσουν, πότε θα γίνουν οι έλεγχοι, πότε θα γίνουν οι διασταυρώσεις. Και μιλάμε φυσικά για μια κυβέρνηση που αν θέλει να λέγεται κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, οφείλει να απαντήσει στο λαό που πήγαν τα χρήματα, ποιοι τα πήραν, ποιοι ευθύνονται, ποιοι θα τα επιστρέψουν και γιατί να πληρώσουν οι Έλληνες, εσύ και εγώ και όλοι μας, για τις πράξεις των άλλων. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή, Δήμητρα, και όλοι οι Έλληνες έχουν φτάσει στα όρια του.

0: τους. Οι Έλληνες και οι αγρότες δεν είναι πρόβατα πλέον προς φαγή. Δεν θα δέχεται για πάντα να πληρώνει τα λάθη, τις παραλήψεις, τις σκοπιμότητες και τη διαφθορά των άλλων. Δεν θα δέχεται να τον θυμούνται μόνο στις εκλογές και να τον ξεχνούν αμέσως μετά. Και δεν θα δέχεται να του λένε κάνε υπομονή. Όταν ο ίδιος δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα βασικά και να συνεχίσει να παράγει. Η υπομονή του αγρότη τελειώνει και του κάθε Έλληνα. Ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος καταλαβαίνει. Κι αν η σημερινή κυβέρνηση συνεχίσει να αφήνει τον αγροτικό κόσμο να καταστρέφεται, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται η εντύπωση ότι με νόμους, διατάξεις, πολιτικές πλάτες προστατεύονται εκείνοι που πρέπει να ελεγχθούν, π.χ. οι μπανάνες Ολύμπου, να λογοδοτήσουν, τότε ας μην απορεί αν τους γυρίσει την πλάτη. Ο λαός θα τους γυρίσει την πλάτη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αγρότες και να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Οι αγρότες δεν μπορούν όμως να υπάρξουν χωρίς δικαιοσύνη. Τα λεφτά πρέπει να επιστραφούν. Δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Και αυτή τη φορά ο αγροτικός κόσμος πρέπει να σταθεί όρθιος, ενωμένος, αποφασισμένος και να βγει στον δρόμο με διεκδικήσεις. Να μην σιωπούν. Γιατί όταν η αδικία γίνεται καθιστός, η σιωπή δεν είναι λύση. Και κλείνω, Δήμητρα, γιατί υποσχέθηκα σε έναν αγρότη από την Ημαθία που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν απεγνωσμένος. Χιλιάδες Έλληνες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν ΟΣΔΕ γιατί δεν έχουν τακτοποιήσει τα κληρονομικά τους. Όποιος δεν έχει κάνει αποδοχή, όποιος δεν έχει το χωράφι στο Ε9, δεν δικαιούται να κάνει ΟΣΔΕ και φυσικά απορρίπτεται από τις αιτήσεις, από τις δηλώσεις. Παρακαλούν, εκλιπαρούν ακόμη μία φορά, για μια χρονιά τουλάχιστον, η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από αυτό το θέμα τους μέχρι να τακτοποιήσουν τα κληρονομικά τους για διάφορους λόγους, για οικονομικούς δεν το έκαναν, για διάφορα. Μία χρονιά να τους αφήσει να μπορέσουν να κάνουν ΟΣΔΕ. Και από την επόμενη, από το 27 φυσικά και θα τα τακτοποιήσουν. Όλα γίνανε ξαφνικά. Και το σύστημα αυτό της πλατφόρμας, όλο που υπήρξε, και όλες αυτοί οι νόμοι που βγάζουν καθημερινά και οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν όλες.
1: Βομβαρδίζουν, Λίνα, από παντού. Χτυπάνε τους Έλληνες από παντού. Λίνα μου, να κλείσουμε με Δημήτρη Μιχαήλη.
0: Δύο λεπτά. 650.000 δηλώσεις δεν θα γίνουν φέτος. Μήπως οδεύουν προς τις 250.000 να μείνουν οι μεγαλοκτηματίες, να φύγουν οι μικροί και να δώσουν τα λεφτά εκεί στους μεγάλους μόνο. Όπως κλείνουν τα μικρά μαγαζιά, θα εξαφανιστεί, θα αφανιστούν και οι μικροί.
1: Έτσι. Πολύ σωστά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Η Λίνα τα λέει πολύ ωραία, ξέρει μέσα τη δουλειά, πώς γίνεται, τι συμβαίνει. Εγώ θα ήθελα, εάν δεν μπορούμε να οργανωθούμε σε πανελλήνιο επίπεδο ή σε περιφερειακό, ας οργανωθούμε σε τοπικό επίπεδο ή τοπική αγορά. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Τσιπούρα να δει στην γκαρντερόμπα τους αν έχει αγορασμένα Louis Vuitton, πλάκα κάνω, αν έχει ρούχα τα οποία τα πήρε από Κινέζους, αν έχει ρούχα τα οποία τα πήρε από δεξιά-αριστερά, αν ψωνίζει από το μπακάλικο που δεν είναι τοπικά προϊόντα, ας το ξανασκεφτεί. Είναι ωραίο να συζητάμε και να λέμε η τοπική αγορά και τα τοπικά ελληνικά προϊόντα, τα ψάρια, τα οποία είναι εξαιρετικά, εξαιρετικής ποιότητας, αλλά εμείς στην ιδιωτική μας ζωή να μην το κάνουμε. Εγώ ξαναλέω, αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε την παγκόσμια αγορά ή την παγκόσμια κυκλοφορία, ας πάμε σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ας προσπαθήσουμε.
1: Είναι μια καλή αρχή, Δημήτρη. Επίσης θα συμφωνήσω και μαζί σου και με τη Λίνα. Εξαιρετικοί συνεργάτες, πολύ καλά ενημερωμένοι ο καθένας στο είδος του. Εγώ απλά θα συντονίσω την κατάσταση. Προσπαθώ κι εγώ όπως όλοι οι ακροατές να κατανοήσουμε ξεχωριστά το κάθε κομμάτι, αλλά συνδέονται όλα τελικά μεταξύ τους. Αυτό καταλαβαίνω όχι μόνο εγώ και πάρα πολλά μηνύματα που στέλνουν εδώ ακροατές, πολλές απορίες, πολλά ερωτήματα αναπάντητα από την ίδια την κυβέρνηση. Και πόσο μάλλον μια κυβέρνηση όταν έχει αλλάξει τόσους υπουργούς και με τον τελευταίο που δεν το βλέπω και πολύ δραστήριο, αγαπητή μου, θα έρθουμε σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση και θα ξαναγυρίσω πάλι στον κύριο Τσιπούρο που είπε ότι θα είναι και βαρύς ο χειμώνας, το λέμε και εμείς εδώ. Λοιπόν, έχουν κλείσει και οι δύο γραμμές. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν δημόσια και τους δύο, όπως και τον Χρήστο και τον Τζιρανίδη, για όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε μέσα από αυτή την αγροτική Κυριακή. Πολύ ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις σας. Θα περάσουμε για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και εννοείται ότι θα επανέλθουμε με τηλεφωνικές γραμμές. Αυτό το μπισάρο λοιπόν είναι αφιερωμένο στην δική σας φωνή. Σημειώνουμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677. Στέλνετε και δωρεάν στο Viber τα μηνύματά σας στο 6907-483-484 και πάμε κλείνοντας έτσι να ακούσουμε αυτά που πρέπει από τους ανθρώπους, τους ακροατές μας που ακούνε όλη αυτή τη συζήτηση και τους παρακαλώ έτσι να βγάλουν και τα δικά τους συμπεράσματα, να μην τρέπεστε να βγείτε στον αέρα. Το ξέρω για μερικούς είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά σας χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τη δική σας φωνή. Αυτός είναι και ο κύριος ρόλος αυτής της εκπομπής. Ένα διαφημιστικό λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε, στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής, όπου μπορείτε να καλείτε και εσείς στο 2310-500-676, 2310-500-677, να συμμετέχετε έτσι σε όλο αυτό που ακούσατε. Πολλά θέματα είπαμε σήμερα. Τα αιτήματα είναι κοινά για όλους τους παραγωγούς μας. Να διαβάσω και κάποια έτσι μηνύματα όσα προλάβω, μέχρι να έχουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Μας στέλνει ο Παύλος. Πείτε τον κύριο Τσιπούρα ότι εάν δεν κλείσουν τα λιμάνια, δεν θα τους ακούσει κανείς. Μην την πατήσουν σαν τους αγρότες που καθόντουσαν δίπλα στον δρόμο και αποτέλεσμα μηδέν. Και να ξέρουν ότι όλος ο κόσμος είναι μαζί τους. Εννοείται ότι είμαστε με τον πρωτογενή τομέα. Εννοείται ότι πάντοτε όποτε έχουμε κάλεσμα συμμετέχουμε κι εμείς. Αλλά όταν λέμε εμείς οι αγρότες, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι αλληλείς και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Όταν κλείνουμε κάτι, το κλείνουμε. Σύνορα λοιπόν, οδικός, ακόμα και λιμάνια θα έπρεπε να τα είχαμε κλείσει. Έπρεπε να τα είχαμε κλείσει από πέρυσι. Αλλά κάποιοι εξυπνάκηδες, αγροτοπατέρες, κατέβηκαν, φάγαν τα πετιφούρια, τις πάστες, άντε ένα νεράκι ήπιαν και σηκωθήκανε, φύγαν με άδεια χέρια. Όχι ξανά το ίδιο λάθος. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η κούραση που πρέπει να στηθούν τα μπλόκα, είτε είναι στα σύνορα, είτε είναι οπουδήποτε, η παρέμβαση πρέπει να είναι άμεση. Ούτε ένα μήνα, ούτε δύο μήνες είμαστε πάνω στον δρόμο. Αφήνουμε την οικογένειά μας, αφήνουμε την καθημερινότητά μας, αφήνουμε τα πάντα για να βγούμε να διεκδικήσουμε. Διεκδικούμε εκείνη τη στιγμή. Όταν λέμε ότι κλείνουμε τα πάντα, κλείνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου και νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει αυτό. Δεν είναι να πάμε να κλείσουμε ένα δρόμο και να κόψουμε την Ελλάδα στα δύο. Καταρχήν, τι μεταφέρουν όλες αυτές οι μεταφορικές, τι μεταφέρουν? Τι τρόφιμα μεταφέρουν? Αυτά που έρχονται απ' έξω? Γιατί πραγματικά εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Κάτι άλλο γίνεται. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε αντιληφθεί. Θα έπρεπε να το είχαμε καταλάβει. Επισητιστική κρίση. Δεν έχουμε αυτάρκεια αυτών των προϊόντων των οποίων παράγουμε ή δεν παράγουμε τελικά. Όταν απαξιώνουμε ένα επάγγελμα αυτό του παραγωγού, ό,τι και να παράγει κάποιος, το απαξιώνουμε από την ίδια μας την οικογένεια, βλέποντας όλο αυτό το χάλι, γιατί έχουμε φτάσει διαχρονικά σε ένα τέτοιο μέγεθος, να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αντιλαμβάνεται ο νέος, τα παιδιά μας, τις δυσκολίες, την οικονομική κρίση, ακόμα και την ψυχολογική κατάσταση στην Ήπεθρο. Και εγκαταλείπουμε την Ήπεθρο. Πώς λοιπόν να πείσω εγώ το παιδί μου ότι κάθισε, μείνε εδώ, παρέμεινε στα χωράφια σου, όταν τα περισσότερα χωράφια, τα περισσότερα κτήματα είναι άσπαρτα? Όταν δέντρα κόβονται από τη ρίζα. Ξέρετε τι σημαίνει να κόβεις τον κορμό ενός δέντρου? Δεν ξέρετε. Γιατί μεταφορικά κόβεις αυτό το δεσμό που έχει ένας άνθρωπος με τον τόπο του ολοκληρωτικά για να παράξει. Του κόβεις τα πόδια. Είναι σαν να μας κόβουν τα πόδια αυτή τη στιγμή. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Μας κόβουν τα πόδια για να μην έχουμε συνέχεια, να μην έχουμε ρίζες. Να μην μπορούμε να στεριώσουμε πουθενά. Να ανοίξουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή, Στέφανε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Δημοσθένης είμαι.
0: Σε κατάλαβα, Δημοσθένη, πώς είσαι?
1: Έλα, ναι. Καταρχήν να πούμε, είναι μαύρη επέτειος για τον ΠΑΟΚ, για τα παιδιά που χαθήκανε.
0: Ναι, σωστά.
1: Του 1999, να το πούμε και αυτό. Θέλω να πω κάτι και θα γίνω και κακός σήμερα. Όταν εμείς υποστηρίζουμε τα σύγχρονα μέσα, τεχνητή νοημοσύνη, αγορές με κάρτα, προσωπικό αριθμό και όλα αυτά, που απαιτούνται σερβερ, έτσι, τα κέντρα δεδομένων, τα data center. Και τώρα άκουγα το Στέφανο για τα που διαμαρτύρει το κόσμο για τις ηλεκτρικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγή μέσω φυσικού αερίου. Και παραπονιέται ο κόσμος. Τι λέω εγώ τώρα? Μήπως φταίμε και εμείς, ο λαός, ο ελληνικός λαός, που στηρίζουμε αυτές τις τεχνολογίες και τις τεχνικές για να στείλω ένα μήνυμα, για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, για να μου λύσει το πρόβλημα. Ξέρετε τι ενέργεια καταναλώνει? Τουλάχιστον 10 λίτρα ανά μήνυμα. Και θυμάμαι κάποτε, πιτσιρικά όταν ήμουνα, ένα απλό παιχνίδι πέσαμε στον υπολογιστή και καταναλώνουν τεράστια ενέργεια. Δηλαδή μιλάμε, γιατί ήταν μια μετρόψυξη. Έτσι είναι, ακριβώς είναι και τα data center, αλλά σε τεράστια μονάδα. Δεν είναι μόνο ένας υπολογιστής. Μιλάμε για χιλιάδες σερβερ εν σειρά που καταναλώνει και ηλεκτρική ενέργεια και νερό και ψήξη, τα λεγόμενα όπως έχουμε εμείς το air condition, αλλά σε μεγαλύτερη ισχύ. Τώρα τι να λέμε τώρα. Φταίμε, δεν φταίμε. Τώρα και είναι τα δάση. Μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Τώρα θα έρθουν οι βροχές. Θα έχουμε και πλημμύρες. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ που με άκουσατε. Να μην κρατώ και τη γραμμή πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημοσθένη. Σε ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλή εβδομάδα για αύριο.
0: Ναι, είναι πολλά που μας προβληματίζουν. Σε πολλές περιοχές θα έχουμε και έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα. Υποδομές δεν υπάρχουν. Τα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή σχετικά με την άρδευση στον πρωτογενή τομέα, την ίδρυυση. Δεν ξέρουμε τι τρώμε, δεν ξέρουμε τι πίνουμε, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν ξέρουμε πόσοι είμαστε. Είναι όλα αυτά που μας περιτριγυρίζουν καθημερινά, αναπάντητα κι αυτά. Κάνουμε συζητήσεις έτσι μεταξύ μας, και εδώ στο ραδιόφωνο αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και με τη δική σας συμμετοχή, να πούμε την αλήθεια. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσω της ραδιοφωνικής αυτής εκπομπής. Εκπέμπουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα, μας ακούνε σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάποιοι συνέλληνές μας στην Ομογένεια βρίσκονται στο εξωτερικό, έχουν άλλες συνθήκες. Εμείς δεν ξέρουμε τι μοντέλα τελικά χρησιμοποιούμε. Μάλλον είναι ξένα αυτά τα μοντέλα και τα κάνουν μετάφραση δική μας, γι' αυτό δεν εφάπτονται με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα είναι κλεμμένο και αυτά, όπως και το ελληνικό σύνταγμα, για να διαμορφωθεί έτσι άμεσα το πήραμε από το αμερικάνικο. Αλλά τελικά όλα είναι αντισυνταγματικά. Εδώ έτσι πως κινούμαστε με όλα όσα μας συμβαίνουν, θεωρούμε πλέον ότι σε ένα θεσμικό πλαίσιο μπορεί να είναι όλα και ενάντια στον Έλληνα. Και ερχόμαστε σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε κάποια άλλη χώρα. Δεν νομίζω αυτό που συμβαίνει εδώ στη χώρα μας να συμβαίνει σε κάποιο άλλο κράτος. Να είναι όλα ανεξέλεγκτα. Να έχουμε εδώ πέρα καρτέλ. Παντού. Στην εσκροκέρδεια. Όλα. Βομβαρδιζόμαστε από παντού. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε, σε ποιο υπουργείο. Και τελικά τι υπουργεία είναι αυτά που δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις όταν αυτοί λύνουν και αυτοί δένουν. Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, σίγουρα, ο αγροτικός τομέας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά πιστεύω ένα από τα πιο βασικά είναι αυτό που είπατε, τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία πρέπει εκεί να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, πιστεύω, αγροτικός τομέας. Γιατί κατά τόπους γίνονται. Εδώ συγκεκριμένα που ζω, τώρα μόλις έχουν βγει και μέχρι στα 15 αεροπλάνα να ψεκάζουν. Απέναντι ακριβώς από
0: πού καλείτε? Από πού καλείτε?
2: Από την περιοχή της Μηχανιώνας.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όταν μπορούν να καταστέλουν τα νέφη της βροχής με διάφορους τρόπους, υπάρχει ανοβρία, είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο για αυτούς να χειραγωγήσουν κατά συνέπεια πάρα πολλούς κλάδους.
0: Φυστικά.
2: Και όχι μόνο τον ακροτικό. Ωραία. Οπότε θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό, στην καταστολή, μάλλον στη χειραγώγηση του καιρού, να πω έτσι, γιατί νομίζω ότι υφίσταται την εποχή μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μην ξεχνάτε τη συναυλία της Βύσης κάτω που έγινε στην Αθήνα. Έγινε το ίδιο πράγμα ακριβώς, έτσι, για την αποφυγή της βροχής.
2: Πολλά, πολλά. Δηλαδή γίνονται προς τα μάτια μας αυτό, πρέπει να τα δούμε. Και να δώσουμε βάση.
0: Να αντιδράσουμε.
2: Γιατί είναι αλληλεπιδρά όλο αυτό.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Χαιρετισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου και αν μας ακούτε πολλά τα μηνύματα. Να αφήσουμε όμως και τον ακροατή μας να βγει στον αέρα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δήμητρά μου.
0: Δημήτρη. Πες τα όλα.
3: Θα σου
0: μην κρύψεις τίποτα.
3: Θα σου λύσω τις απορίες.
0: Έχω απορίες.
3: Θα πας στην Ατζέντα 30 και στο στόχο 14 που λέει για την αλληλεία και στο στόχο 15. Έχει 17 στόχους η Ατζέντα 30. Την έχει ο Μητσοτάκης πάνω στο γραφείο του και την εφαρμόζει. Πήγαινε και διάβασε τι λέει ο στόχος 14 και ο στόχος 15 και θα σου ληφθούν πολλές απορίες.
0: Θα τη μελετήσω εν ολίγης, επειδή το έχεις μελετήσει καλύτερα από μένα και
3: κοίτα,
0: πιστεύω πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάμε, σ' αφήνω.
3: Λέει μείωση της αλληλείας, λέει. Έτσι. Και ειδικά στους ωκεανούς, μείωση της αλληλείας των ωκεανών, λέει, και ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε στην παραγωγή που είναι η χερσαία, όχι η θαλάσσια. Και θα καταλάβεις γιατί τώρα έχουν όλο αυτό το πρόβλημα οι αλλοίες. Αυτό έχω να σου πω. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γερός, δυνατός, καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε σένα. Σε ακούμε, κάνεις και εσύ τον αγώνα σου όπως όλοι μας εδώ, σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα. Και όποιος μας ακούσει, Δημήτρη,
3: κοίτα,
0: και όποιος καταλάβει, ό,τι είναι να καταλάβει, θα το καταλάβει. Το ζει πλέον.
3: Ο Μητσοτάκης εφαρμόζει ακριβώς την Ατζέντα 30, την είχε και στο γραφείο του. Τη μεγάλη επανεκκίνηση. Ένα μπλε βιβλίο που έχει στο γραφείο του και επειδή είναι χαμηλού επίπεδου πιόνι, το εφαρμόζει πρώτος από όλα τα κράτη.
0: Εγώ θα ρωτούσα αν ξέρει να το αν μπορεί να το διαβάσει.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να το διαβάσει, αλλά όταν μιλάει και έχει την οθόνη μπροστά του και περνάνε αυτά που πρέπει να μπει, να πει δεν καταφέρνει.
0: Τι θείασος είναι αυτός, τι θείασος είναι αυτός, Δημήτρη. Τα έχουμε δει όλα.
3: Ναι. Κοίτα, στο θείασο πρώτη βγαίνουν οι κλόουν.
0: Σωστά.
3: Καλή εκπομπή, Δημήτρα μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, πώς έρθεις, εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
4: Σχετικά με αυτά που είπε ο προηγούμενος, το παράδοξο στην περίπτωση της Ελλάδος είναι ότι συνορεύουμε με ένα κράτος που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία. Καλούμαστε εμείς να εφαρμόσουμε μέτρα, ενώ οι Τούρκοι κυριολεκτικά αλωνίζουν, το ίδιο μπορεί να κάνουν και οι Αιγύπτιοι και οι Λίβοι, οι ψαράδες αντίστοιχα. Οπότε το πρόβλημα εδώ πέρα σε εμάς είναι ακόμα χειρότερο πέρα από την Ατζέντα 30, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και γείτονες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα ήθελα ένα άλλο θέμα να τονίσω, τοπικό εδώ των Σερών, που δεν έχει άμεση σχέση με το αγροτικό, αλλά εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα. Αυτές πριν από δύο μέρες ο Μητσοτάκης έδωσε το λείψανο ενός βούλγαρου βασιλιά και πήρε πίσω κάποια λίγα κοιμήλια από αυτά που κλέψαν οι Βούλγαροι στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι σε αυτά τα θέματα η Εκκλησία, που θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο, συμφωνεί με όλες τις κυβερνητικές ενέργειες, με αποτέλεσμα τα χιλιάδες κοιμήλια που έχουν παραμείνει στη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα διαπραγματευτικό ατού για να τα διεκδικήσουμε όπως είχαμε μέχρι τώρα. Δυστυχώς δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, εκτός από εθνικά θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος όπου μας ξεπουλάει σαν χώρα, ακόμα και σε αυτά τα επιμέρους τοπικά θέματα, όπως είναι αυτά τα, η περίπτωση με το λείψανο του Τσάρου Σαμουήλ που βρέθηκε στην Ελλάδα και δεν είχαμε κανένα λόγο να το δώσουμε στους Βούλγαρους, και να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, δεν έκανε τίποτα, όπως φυσικά δεν κάνει τίποτα και για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αλλά το άλλο το παράδοξο είναι και ότι εδώ οι τοπικές Μητροπόλεις δεν βγάζουν άχνα, αλλά ούτε και κανένας άλλος τοπικός φορέας έχει άποψη για αυτό, για αυτή τη μειοδοσία που έχει γίνει σε θέματα εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κυρία Δήμητρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τις γερμανικές αποζημιώσεις θα τις δείτε σε 2-3 ώρες στο γήπεδο της Τούμπας, παιδιά. Εντάξει. Αυτό ήρθε η ώρα να πούμε, να πατήσουν και τα ιερά εδάφη Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τύποι. Προχθές μόλις έβλεπα σε ένα κανάλι, ας πούμε, ότι το μικρολίβα των Γρεβενών, 29 νεκρούς το 44, υπήρχε επέτειο. Και μόλις τώρα το αναγνώρισαν, καταλαβαίνετε, έτσι μετά από 80 τόσα χρόνια, την καταστροφή του διεκτέλεση 29 ανδρών στο μικρολίβα των Γρεβενών από τους Ναζί. Τώρα έρχονται οι απόγονοί τους, έτσι, και καλά ξεχάσαμε, έτσι, γίναμε ένα τουρλουμπούκι ευρωπαϊκό. Βλέπουμε τα χαέρια μας, κυρία Δήμητρα, έτσι, ακούγαμε την εκπομπή από την αρχή. Εντάξει ρε παιδιά, ψάρια δεν θα έχουμε, τουλάχιστον να κάνουμε καμία βιομηχανία, να κάνει τίποτα αδιαρματικά, τίποτα drones, γιατί για εκεί δεν πάει, για πόλεμο δεν πάει. Βιομηχανία στη Γερμανία θα είναι. Κυρία Δήμητρα, όλες οι βιομηχανίες όπλων στη Γερμανία θα είναι εδώ, θα κάνουμε καμιά σφαίρα. Να έχουμε για καμιά ώρα ανάγκης, να πούμε. Αν όχι όλη τη σφαίρα, μια βιοτεχνία το καψίλι μόνο.
0: Ακούστε λίγο. Λίγο, σας παρακαλώ. Είμαστε σε μια ομάδα εδώ γυναικεία στο Facebook, γυναικεία ομάδα, όπου συμμετέχουμε γυναίκες του νομού η Μαθίας, και ανεβάζει ανώνυμα κάποια κυρία ότι αγόρασε ένα σπίτι, στο οποίο αφού το αγόρασε, το είδε κτλ. Πάνω σε ένα πατάρι, ο προηγούμενος ενοικιαστής άφησε κάτι καραμπίνες. Μ' ακούτε?
5: Ναι, ακούω.
0: Άφησε κάτι καραμπίνες και ανέβασε στην ομάδα αυτή ότι βρέθηκαν αυτές τις καραμπίνες. Τι να κάνω, να τις κρατήσω ή να πάω να τις παραδώσω? Ποιος ήταν ο προηγούμενος ενοικιαστής αυτού
5: για του σπιτιού? Για το φίλο που είπε τώρα για τα κοιμήλια, εδώ πουλάνε το Αιγαίο τα ψάρια στους Τούρκους τώρα. Τι να βρεις τώρα τα παλιά, ψάξεις να βρεις. Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Οι Γερμανοί ήρθαν σε γερμανικό αεροδρόμιο, εδώ αεροδρόμιο Μακεδονίας και καλά, Θεσσαλονίκη.
0: Τα δώσαμε, τα ξεπουλήσαμε όλα.
5: Τρένα στους Ιταλούς για να τρακέρουν στην ίδια γραμμή, αεροπλάνα για να παίρνουν όλο τον τουρισμό οι Γερμανοί, υποδομές. Μια μπαταρία είχε πει ο Κούλης να μας κάνει, να έχουμε τουλάχιστον φθηνό ρεύμα, ούτε μπαταρίες μας έκανε τελικά. Έκανε μόνο τα φουρφούρια χωρίς τις μπαταρίες. Μπαταρίες κάνανε οι Βούλγαροι, ξέρουν με διάφορες εταιρείες να πουλάνε το ρεύμα ξανά στον Έλληνα, να πούμε. Δεν πειράζει, βγάλετε και αυτό το χειμώνα, πώς λέει το τραγούδι, άμα βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, για 40 χρόνια καθαρίσαμε, κάπως έτσι. Δύσκολο το βλέπω πάντως. Πάντως οι Αλλοίς χάσαν την ευκαιρία τους. Όταν έχεις ένα Τσίπρα, ένα Ανδρουλάκι, ένα Τσιπραλέξι, να πούμε, και δίπλα τη θάλασσα, χάσετε την ευκαιρία σας. Αφού τους δώσατε το χέρι και τους ακούγατε στοϊκά, μεγάλη ευκαιρία χαμένη. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνετε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εδώ, αν θα έρθουν επίσκεψη. Πάντως, αν δεν γίνετε σύγχρονοι μπουρλοτσχέριδες, κανάριδες, δύσκολα τα παιδάκια σας να μην σας καταργούνται. Τι έκανες πατέρα στον πόλεμο, γιατί ζούμε ένα πόλεμο. Μπορεί να μην είναι σφαίρες για τον ψεκασμένο τον τύπο της ΟΝΕΡ που πήρε πριν 2-3 τηλέφωνα, δεν τον καταλάβατε ίσως, εδώ της τοπικής, και μιλούσε για 15 ψεκαστικά αεροπλάνα. Αν δεν γίνετε μπουρλοτιέριδες και δεν κάνετε extreme καταστάσεις, θα σας καταργούνται οι επόμενες γενιές για το ότι ήσασταν πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Βόλτες με τα καραβάκια γύρω-γύρω, καλό για αρχή. Άντε, θα το πάμε μια-δυο εβδομάδες. Αλλά να έχεις τον κάθε Ανδρουλάκι και Τσίπρα και να του δίνεις χειραψίες και η θάλασσα να είναι στα 2 μέτρα και να μην κάνεις μία τη μανέτα να φύγεις με το σκάφος παρέα με τον τύπο, να του πάρεις αυτόγραφος ανοιχτά, τι να σας πω από εκεί και πέρα. Το ίδιο και για τους κερασοπαραγωγούς που έλεγε ο φίλος μας ο Χρήστος. Εδώ σας έχουν βάλει σε αργό θάνατο, στα μουλοχτά, σας τρώνε την ψυχή σεζόν με σεζόν, χειμώνα με χειμώνα, και εσείς κάτσε και τους κοιτάτε ακόμα στα σαλόνια, στις αγρότικα, να κάνουν τα καινούργια λουσάτα, να πούμε πώς τα λένε εκείνα, τα περίπτερα, και να σας δίνουν και ένα αναπτήρα για δώρο και ένα ημερολόγιο. Σαν δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Καθίστε τώρα να δείτε τους γερμαναράδες, τους απόγονους των Ναζί. Καλό βράδυ.
0: Ω, τι μας έκανες τώρα, αγαπητέ ακροατή μας. Τι μας έκανες τώρα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Έχουμε... Στέφανε, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Εγώ πέρα να σας πω, να βάλουμε, να ξαναθυμηθούμε μια εκπομπή του Στέφανου Δαμιανίδη, ακριβώς που ήταν τον πρώτο Ντάνιελ, νομίζω, που είχε βγάλει τον κύριο Σκεπαστινό από την εταιρεία 3D της Θεσσαλονίκης, που είχε αυτή την ειδική άδεια να παρεμβαίνει στα σύννεφα πέρα από τους ψεκασμούς, και είπε, έλεγε ο άνθρωπος σε μια και τέρατα, δηλαδή μπορούσε ο άνθρωπος να παρεύει και σε καταστάσεις θεομηνίας, να καταλύσει τα σύννεφα και να τα διεύσει πιο πέρα, όπως και σε καταστάσεις φωτιάς να δημιουργήσει κατάσταση βροχής σε τρεις μέρες μέσα, στην πρώτη φωτιά που μπήκε, που πήρε πάνω τη δαδιά, και να τη σβήσει. Αν θέλετε, ή επαναλάβετε, ή φωνάξετε τον ξανά και κάντε μια συνέντευξη, να δείτε τι έχει να πει ο άνθρωπος.
0: Το γνωρίζουμε και προσωπικά και έχουμε βρεθεί σε αρκετές συναντήσεις.
6: Αυτός πρέπει να κάνει αεροψεκασμούς ή για έντομα είτε για άλλα πράγματα.
0: Αποκλειστικά ναι, για τον ΕΛΓΑ.
6: Ναι.
0: Βομβαρδισμό κάνουμε για να αποφύγουμε το χαλάζι.
6: Ναι, θυμάστε που είμαι η όντα κρυστάλλους ιόντων
0: Ιωδίου.
6: Νομίζω, αλλά έκανε ο άνθρωπος όταν υπήρχε και ανομβρία, είχε πει στον Μόρνο πόσα εκατομμύρια κυβικά γέμισε τον Μόρνο, και στη Ρουμανία όταν χρειάστηκε νερό να πέσει, και έχει την ικανότητα και στη βροχή, ας πούμε, και για να βρει και για βροχή και για να αποφύγουμε την, να αποτρέψει τη βροχή. Αν βοηθάει, πάρτε μια συνέντευξη ακόμα να ακούσει ο κόσμος πιο αναλυτικά, τώρα που σας ακούνε και σε όλη την Ελλάδα, να δούμε τι παίρνει οι πραγματικές δυνατότητες και τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι από πάνω μας. Στην ουσία να καταλάβουν τι θέλουν αυτοί. Θέλουν να μας σώσουν.
0: Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο αντίθετη με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να επηρεάζουν το κλίμα καιρό, γενικότερα. Μάλλον,
6: ναι, δεν πρέπει να επηρεάζουν, αλλά ήδη τον επηρεάζουν τη μηχανική για να έχουν στη Σαχάρα αυτή τέτοιο, μποστάνια. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ναι, πλημμύρισε το Ντουμπάι πριν 2-3 χρόνια.
6: Ναι, και χιόνια, αν θυμάστε πριν λίγο καιρό και κάτω στην Αραπιά. Που έχουν δει χιόνια από τόσο που γεννηθήκαν αυτοί. Δεν ξέρω αν είδαν ποτέ χιόνι στη ζωή τους. Και κάποια στιγμή είχε χιονίσει. Νομίζω στο Ιράν είχε χιονίσει πέρσι, πρόπερσι, ένα σημείο. Κάποια σημεία. Κάτι τέτοια. Εντάξει, σίγουρα το επηρεάζουν, αλλά ξέρεις κάτι. Εγώ νομίζω ότι όταν είχε πει ο κ. Σκεπαστινός ότι πριν το δεύτερο Ντάνιελ, νομίζω, πριν το δεύτερο χτύπημα του Ντάνιελ, ότι εμείς είχαμε την ικανότητα, ή μάλλον μετά το δεύτερο, ότι είχαμε την ικανότητα να διώξουμε τα σύννεφα προς το Αιγαίο, ας πούμε, και να γίνει πιο ήπια το χτύπημα στο Βόλο και στη Θεσσαλία και σε αυτά, είναι μεγάλη υπόθεση, νομίζω. Όπως έγινε και τώρα και με την Κρήτη. Αφού πρώτα τους καίνε και τους κατακαίνε τους ανθρώπους, μετά τους στέλνουν και μια πλημμύρα και αντεγιά. Αφού αυτό έχω καταλάβει. Όπως και την Εύη.
0: Οι λύσεις υπάρχουν όταν αναγκάζεται.
6: Και δεν είναι αναγκαίο να χαλάσει πιστεύω καιρός αν εσύ κάνεις μια φορά
0: παρέμβαση. Μπορείς να κάνεις τέτοιες παρέμβασεις. Είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Είμαι υπέρ.
6: Όχι, δεν είναι απλώς το φαινόμενο. Εδώ ξέρετε κάτι, δεν σε λέω κάθε μέρα που θα κάνεις παρέμβαση και να αλλάζεις τον καιρό. Μια φορά εκεί στο πολύ συμπατικό που χτυπάει, γιατί ο άνθρωπος είχε πει ότι τουλάχιστον 9 μέρες πιο μπροστά έχουν από το στρατό το μετεωρολογικό δελτίο, το οποίο είναι πολύ κέριο, ας πούμε. Ότι έρχεται αυτό το μέγεθος καταιγίδας ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο μπορεί να παρέμουν αυτοί, ως και 3 μέρες πιο μπροστά, έλεγε.
0: Φυσικά, εννοείται. Ναι.
6: Έχει δυνατότητα να αποφύγουν τις καταστροφές, άρα τις καταστροφές τις θέλουν, κυρία μου. Αυτό εγώ έχω καταλάβει.
0: Ναι, έχετε απολύτω δίκιο.
6: Να με συγχωρείτε λίγο έτσι, γιατί τώρα
0: έχω... Όχι.
6: Και λυπήθηκα, γιατί αυτά που έγιναν κάτω στην Κρήτη, που οι άνθρωποι είναι το μποστάνι της Ελλάδος, μαζί με την Πελοπόννησο φυσικά, θα δούμε τι επιπτώσεις έχει το χειμώνα αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Φυσικά και κρίμα για τους κριτικούς και τους ανθρώπους, όχι μόνο για αυτό τώρα, μιλάμε μόνο για τα τέτοια, όλα αυτά που γίνονται.
0: Δεν κάνουμε
6: ελπίζω να μην τους απαξιώσουν και τους διώξουν τους ανθρώπους από εκεί και τα κάνουμε.
0: Έτσι.
6: Άντε, να μην πω λοιπόν. Λέγαινε κύριε
0: Μάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
6: Γεια σας.
0: Βομβαρδίστηκα κι εγώ, όχι μόνο τα τα σύννεφα βομβαρδίζομαι κι εγώ από μηνύματα, όπου ένας χαμός γίνεται. Λοιπόν, σήμερα ήταν δύσκολη εκπομπή, μπορώ να πω, για μένα προσωπικά. Ήταν και αρκετοί καλεσμένοι, πολλές πληροφορίες. Προσπαθήσαμε έτσι να τα βάλουμε σε τάξη. Υπόθηκαν και πάρα πολλά και από τους ακροατές που πήραν και τηλέφωνο, στείλαν και πάρα πολλά μηνύματα. Να ξέρετε ότι απαντώ σχεδόν σε όλους, όσους προλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να τα γνωρίζω και όλα. Χρειάζεται πάρα πολύ διάβασμα και με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που ξέρουν πολλά χρόνια να κάνουν. Έχουμε φέρει πολλές φορές και φιλοξενήσει στην εκπομπή και τον κύριο Φαραζουλή, ο οποίος συνεργαζόταν με την 3Δέλτα, τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί μία είναι αυτή η εταιρεία. Ο Χρήστος Τσιρανίδης έχει αυτή την αμεσότητα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την όλη διαδικασία. Φυσικά θα αναφερθούμε και στην επόμενη Κυριακή. Θα δούμε και τον προγραμματισμό και τις εξελίξεις που θα έχουμε τόσο με τους αλληλείς όπως και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Προβλέπεται, όπως είπαμε, δύσκολος χειμώνας και προβλέπεται πολύ πιο γρήγορα να έχουμε έντονες έτσι διαδηλώσεις όλων των παραγωγών και όλων των κλάδων. Κάτι θα γίνει πάντως. Γιατί όλα αυτά δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αντέξει κάποιος. Όταν λέγαμε ότι θα έχουμε επισητιστική κρίση, όταν λέγαμε ότι το δημογραφικό είναι πρόβλημα και το δημογραφικό φαίνεται από τα χωριά και την εγκατάλειψη των χωριών μας, έπρεπε να το είχαμε αντιληφθεί νωρίτερα και να μην ξαναστηρίξουμε τέτοιες κυβερνήσεις οι οποίες ακολουθούν τη συγκεκριμένη ατζέντα, είτε είναι 30, είτε είναι 50, είτε είναι 100. Για όνομα του Θεού δηλαδή, ας ξυπνήσουμε, ας αφυπνιστούμε, ας γίνουμε ενεργοί πολίτες, ας πάρουμε τη θέση που μας αξίζει. Και αν είναι να κάποιοι να μπουν μπροστά, θα μπούμε και μπροστά. Τι θα κάνουμε, θα πάμε να κρυφτούμε και πού να κρυφτούμε. Δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Και τι είναι δικό μας. Είναι το σπίτι μας που μπορεί να χρωστάμε 1.000 ευρώ και να μας το πάρουν για 1 ευρώ. Είναι τα χωράφια μας που δεν μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε και θα τα πάρουν και οι πολυεθνικές γιατί έχουν μεθοδεύσει μία δεύτερη Μερκοσούρ. Δεν ξέρω πώς μας έχουν προγραμματίσει. Ή θα γίνουμε και μπαταρία που έχουμε γίνει η μπαταρία της Ευρώπης και πληρώνουμε πιο ακριβά από όλους την ενέργεια. Όλα αυτά, αλλά και η στρατηγική θέση και το τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική, να είστε σίγουροι ότι έχουμε απόλυτη άγνοια. Κάνουμε κάποιες θεωρίες, κάνουμε κάποιες συνωμοσιολόγοι. Αρκετοί βγαίνουν όλοι, λένε μπορεί να συμβαίνει αυτό, μπορεί να... κανένας δεν ξέρει όμως. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους κρίσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Στέφανο Εμμανουήλ και όλους τους καλεσμένους. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, όλα να πάνε καλά και επιτέλους να τελειώνουμε με όλο αυτό που μας συμβαίνει. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ακολουθεί η Δώρα Focus εδώ στο Focus FM 103,6 και στη Μάχη 99,8 η ώρα του δικηγόρου μου το Θωμά Καλοκύρη. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που σταθήκατε έτσι στα πόδια σας και ελπίζω να μην πάρουμε κουλούρι Θεσσαλονίκης. Καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Και έτσι ακριβώς σκλάβα έμεινε στην δισκογραφική της πορεία, σκλάβα έμεινε στην ιδιαίτερη φωνή της. Και με αυτό το όμορφο τραγούδι ξεκινάμε την απόψινη μας εκπομπή. Με την Τζένι Βάνου να ανοίγει την ωραία μας αυλαία Focus FM 103,6, Focus Δώρα. Εδώ είμαστε και πάλι για το επόμενο τριωρό μας. Καλή και ευλογημένη να είναι η εβδομάδα. Καλός και καλορίζικος και πάνω απ' όλα με ευκολία Οκτώβρης, που μπήκε ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Και ήδη δεν πρόλαβα να στρώσω εδώ πέρα την ηχοληψία μου, το πιλωτήριο, να βάλω εδώ τα κουμπάκια όπως αρμόζει και όπως πρέπει. Έχουν καταφτάσει πάρα πολλά γραπτά μηνύματά σας, με τις απορίες σας, με τις καλησπέρες σας και με την αγάπη σας πρωτίστως προς την μουσική, κάτι που εδώ επί χρόνια αμιγώς μουσική εκπομπή, το Α και το Ω, η πρωταγωνίστρια δηλαδή της κάθε εκπομπής μας είναι η μουσική. 4 το Οκτώβρη. Ναι, μπήκαμε στο δεύτερο μήνα του Σεπτέμβρη, μπήκαμε έτσι όμορφα, θέλω να πιστεύω. Χρόνια πολλά σήμερα στον Ιερό Θεό, ωραίο το όνομά του, στον Καλλισθένη και στην Καλλισθένη. Η μέρα λέει των ζώων, για μας τους γατογονείς, σκυλογονείς, ζωογονείς, δεν ξέρω όπως θέλετε, ερμηνεύστε το. Και για όλους εσάς που αγαπάτε τα ζώα και τα βοηθάτε, είτε μένετε μαζί τους στα σπιτάκια σας, είτε τα φροντίζετε έξω από εκεί. Και βεβαίως η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, ακόμα και τα σπουργίτια λέει ο Θεός τα έκανε μία φωλιά, πόσο μάλιστα τον άνθρωπο, και πως η κατοικία σήμερα έφτασε εκεί που έφτασε. Θα τα πούμε όλα στην πορεία μας με μουσικές που δροσίζουν τις αναμνήσεις, με μουσικές που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο, με μουσικές που πάντα μας χαρακτηρίζουν, και πάνω απ' όλα αυτό που λέω εγώ, μπαίνουμε στις πρώτες έτσι τότε ακουστικές εκτελέσεις σε μια εποχή ρε παιδιά που εγώ την αναπολώ, δεν την πρόλαβα αλλά την αναπολώ. Πάμε λοιπόν. Καλή μας ακρόαση, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές.

Μεγάλε το έρωτα. Ο μεγάλος σας έρωτας, ε? Σας τον εύχομαι πάντως. Και σήμερα άκουσα κάτι πολύ ωραίο έτσι για τον έρωτα, με βαθύτερο νόημα. Είναι η μάχη που δεν νικείται με τίποτα. Έρωσα νίκατεν μάχα. Και όσο και να προσπαθούμε, έλεγε η συγκεκριμένη ειδικός για τον έρωτα, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα και διαπαντός, ο έρωτας είναι αυτός που κινεί όλα τα ρεύματα, όλα τα κανάλια μέσα μας και δίνει στον άνθρωπο να μπει σε μια διαδικασία ούτως ώστε να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Όχι να προβάλλει το εγώ του, γιατί αν είναι να προβάλλει το εγώ του, δεν μιλάμε ούτε για δεσμό ούτε για σχέση, μιλάμε για κάτι άλλο. Ο έρωτας είναι κάτι διαφορετικό, έλεγε, και πολύ ωραία τα έλεγε. Και έτσι κινητοποιείται μέσα στον οργανισμό αυτή η δύναμη στους ανθρώπους να έρθουν σε ένωση, άλλο η αγάπη, μιλάμε για τον έρωτα, σε ένωση ψυχών και να είναι ένα. Τώρα τι γίνεται σήμερα, εγώ δεν θα σας κάνω τη μεγάλη δασκάλα. Γυρίστε δεξιά και αριστερά το βλέμμα σας, παρατηρήστε προσεκτικά και δείτε αν είναι ο έρωτας έτσι. Ένας φίλος λοιπόν ήρθε από τα παλιά, ένας Σώτης Παναγόπουλος, λατρεμένος της εποχής εκείνης, της σεμνής προσωπικότητος, και πάμε να τον ακούσουμε.

Νομίζω η καλύτερη εισαγωγή με την φυσαρμόνικα του Πασχάλη. Πασχάλης Αρβανιτίδης λοιπόν στο τραγούδι μου. Και σε εκείνες τις αξέχαστες εποχές που έχουν τον τρόπο, όσο και να τις τσαλακώσουν αυτό που λέω εγώ τις νότες, εκείνες ξετρυπώνουν και σε βρίσκουν. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Για πάρτε χαρτί και μολύβι για τους νέους ακροατές, και να το πω και σιγά σιγά για να σημειώσετε σωστά το νούμερο του Viber εδώ εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας. 6907 483 484, 6907 483 484, www.focusfm.gr. Και όλα τα άλλα έτσι μπαίνετε, ακούτε ζωντανά, όσοι δεν είστε στους 103,6 ακόμα στην εμβέλεια, όσοι πάλι είστε, βρίσκεστε καθοδόν, βρίσκεστε

0: βόλτα σας. Ετοιμάζεστε έτσι για κάτι, για το κυριακάτικο βραδινό. Ετοιμάζεστε προς ξεκούραση. Ή όσοι έχετε έτσι επιστρέψει από το διήμερο και χαλαρά μέσα στην όμορφη νυχτιά ταξιδεύετε ήρεμα, χωρίς νεύρα. Δεν χρειαζόμαστε άλλα νεύρα, δεν θέλουμε άλλα νεύρα. Μας φτάνουν αυτά που μας προκαλούν η τρίτη, τέταρτη και ούτω καθεξής. Μα προπολύ αυτά τα νεύρα που προκύπτουν από τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, δεν μπορεί όχι μόνο να μην ερωτευτεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, να κάνει βήματα. Τα τρώγεται με τα ρούχα του, θα τρώγεται με τον εαυτό του. Άλλωστε αυτός είναι και ο μεγάλος μας, έτσι θα έλεγα σε εισαγωγικά, εχθρός, φίλος, ανταγωνιστής. Ξέρετε εσείς, αετόπουλα είστε. Σταύρος Ζώρας λοιπόν. Κυριακάκι, Κυριακή βραδάκι, Κυριακάκι βραδάκι, καλό κι αυτό.
1: Που σε ξέρω τόσο λίγο.
0: Εσένα όμως που σε αγαπώ λέει τόσο μα τόσο πολύ.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

να στείλουμε λοιπόν αυτό το γράμμα και τυχώματα στο νέο κύμα της, σε εκείνες τις όμορφες δροσερές φωνούλες που κάναν εντελώς την ριζική αλλαγή στο τραγούδι και που τράβηξαν τόσο πολύ κόσμο με τις υπέροχες ερμηνείες τους. Μετά περάσαμε στο ελαφρολαϊκό και πολλά από αυτά τα παιδιά του νέου κύματος μπήκαν και στο ελαφρολαϊκό, όπως ο Βιολάρης, ο Πουλόπουλος, ο Ζόρας, Δημητριάδη και. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, καλέ μου φίλε Δημοσθένη. Θα το είχα ούτως ή άλλως κι εγώ αναφέρει. 27 ολόκληρα χρόνια, παιδιά, από εκείνη την καταραμένη μέρα θλίψεως, στις 4 του Οκτώβρη σαν σήμερα το 1999, για εκείνα τα 6 παιδιά που χάθηκαν, θρηνήσαμε την απώλεια των φίλων του Δικεφάλου, που ένα νήμα της ζωής τους κόπηκε τόσο άδικα και πρόωρα στα Τέμπη. Και δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι ένα από αυτά που μας πληγώνει, δεν είναι τότε τα παιδιά από το Μακρυχώρι, αν δεν κάνω λάθος, Ναούσης. Δεν είναι τα τελευταία γεγονότα πριν το καλοκαίρι, πάλι εκείνα τα παιδιά που στο εξωτερικό τους ταξίδι για τον ΠΑΟΚ έχασαν με τέτοιο τρελό, τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Είναι ότι όλα αυτά μας δίνουν ένα μήνυμα. Πόσο καλά πρέπει εμείς ως άνθρωποι μέχρι ένα σημείο να προσέχουμε, ποιοι είναι αυτοί που ανακατεύονται και μεσολαβούν ώστε να φεύγουν νέες ζωές και τι συμβαίνει πραγματικά που χάνονται οι νέες ζωές. Αλλά αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο, ή θα έλεγα αλουνού απόφαση, όπου εκεί εμείς δεν μπορούμε να μεσολαβήσουμε, να εισχωρήσουμε, να σχολιάσουμε. Δεχόμαστε το πένθος με τον καιρό, την απώλεια σε κάθε έτσι σπίτι και σε κάθε πόρτα που θα χτυπήσει. Δεν γλιτώνει δυστυχώς κανείς, και το πιο σίγουρο από όλα είναι ο θάνατος, παρά μια γέννηση ενός ανθρώπου. Αυτό είναι καρατσεκαρισμένο. Αλλά η ζωή παρέχει και αυτό. Και λένε οι πνευματικοί, έτσι, οι πολύ ανώτερα πνευματικοί άνθρωποι, ότι δεν είναι θάνατος, είναι ένα πέρασμα. Και αυτό μας δίνει την ελπίδα, και εμένα προσωπικά πάρα πολύ, να πιστεύω σε αυτό και να προσεύχομαι. Και με τη μετάβαση αυτή στην αιώνια θάνατη ζωή. Είναι δικές μου απόψεις, δεν είστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσετε ούτε να τις ασπαστείτε, αλλά επειδή τώρα πιάσαμε αυτό το τραγικό τότε συμβάν, 27 ολόκληρα χρόνια στη μνήμη αυτών των παιδιών, και όχι μόνο, να είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει και καλό παράδεισο ή καλή αντάμωση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για όλες αυτές τις ψυχούλες.

Πώς να μην δακρύσεις, Πόπη Αστεριάδη. Παντού τα σίδερα και πολυκατοικίες. Η παλιά η γειτονιά, πόσα μας θυμίζει. Λοιπόν, πάμε για τις καλησπέρες, γιατί είναι σωστό έτσι τμηματικά να κάνουμε και τον δικό μας διάλογο. Μια γλυκιά καλησπέρα να στείλω στην Ζηνοβία μας, που κάνει, λέει, τις δουλειές της εδώ Δυτική Θεσσαλονίκη αρπακόλα για να μην χάσει την εκπομπή. Αχ, Ζηνοβάκι μου. Τη δεύτερη Ζηνοβία που έχω έτσι όμορφα και αγαπημένα στην καρδιά μου είναι από την Σπάρτη, Σπαρτιάτισσα, εδώ πιστή ακροάτρια. Καλησπέρα να στείλω στον κύριο Χρήστο από την Ρόδο, στον κύριο Φάνη που εύχεται σε όλους μας καλό μήνα, στην κυρία Βέτα. Γεια σου Βρετάνια από τη Ροδιά Τυρνάβου. Είδες τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος? Πού να το βάλει ο νου σου? Πού να το βάλει ο νου σου? Πας, βοηθάς, προσφέρεις, ανοίγεις τα μυαλά και σου τι φέρνουν? Έτσι απλά. Εύχομαι να έχεις άκρη με αυτό το θέμα και θα τα πούμε κι αλλιώς εμείς, μήπως σε καθοδηγήσω και σε νομικό πλαίσιο. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Δημοσθένη, καλησπέρα να στείλω στον Βαγγέλη από την Ζηρίχη, αλλά τώρα διακοπάρει στην Ελλάδα και χαιρόμαστε που είναι στην πατρίδα μας. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Λεκόπουλο, το καρντάσι μας, με την ωραία τη φωνή, με τα ωραία τα τραγούδια. Μας τον πήρε η Αθήνα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μια καλησπέρα στην Ελένη από την Εύβοια και στον κύριο Μιχάλη από τα Γιάννενα. Δε χάνω, λέει, μάλιστα, να μην τη χάνεις, γιατί μπορεί και έτσι να βοηθιέσαι στις εργασίες σου. Μια καλησπέρα να στείλω στον κύριο Βασίλειο από Λονδίνο, στη Φωτεινούλα εδώ στα Καλύβια Αττικής, στην κυρία Κάτια, στον κύριο Γιάννη από την Εύβοια. Βλέπω ότι μεγάλωσαν τα μικρούλια, οι κύκνοι. Τι θα κάνουν, έτσι θα μείνουν? Αχ βρε Γιάννη, είσαι ευαίσθητη ψυχούλα. Λοιπόν, μια όμορφη ιστορία, δεν ξέρω αν ταυτίζεται λίγο με τη δική σας. Λάκης Τζορντανέλη. Γεια σας κύριε Κώστα από την Πάτρα. Γεια σας.

ρομάντζο μέσα στη ζωή. Ίσως και μια ιστορία, όπως λέει, καθημερινή. Με θερμοκρασίες αρκετά πεσμένες, εντάξει, δεν είμαστε πια στα καλοκαιρινά, στα παιδιλάκια, πάμε λίγο προς το μπουφανάκι, στο πανοφόρι, λίγο να σκεπαστούμε, λίγο να κουκουλωθούμε το βράδυ, κλείνουμε τα παραθυράκια. Ναι, καλά έγινε, εντάξει, Οκτώβριος είναι, 19 βαθμούς Κελσίου, μακάρι να μείνει έτσι. Βέβαια όλη την εβδομάδα θα έχουμε κάτι ψηλοαυξήσεις στην θερμοκρασία, μην μπερδεύεστε. Εκεί ας έχουμε, αλλού να μην έχουμε, ναι. 24, 26, 25 και γύρω 17 με 18 τη νύχτα. Και πιστεύω να κρατηθούμε λιγάκι εκεί, γιατί αν είναι να βάλουμε μπρος και να γυρίσουμε το κουμπί της θέρμανσης, είμαστε αλλού για αλλού. Αλλά εγώ δεν θα μπω έτσι σε αυτές τις λεπτομέρειες, τις τόσο έτσι καμιά φορά δυσβάσταχτης ενημέρωσης. Όχι ότι δεν πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, όχι, πρέπει να είμαστε. Η ενημέρωση είναι γνώση, είναι πρόβλεψη, είναι, πώς να το πω βρε παιδί μου, κάνεις τα κουμάντα σου, κάνεις τον προϋπολογισμό σου, κόβεις από εδώ, κόβεις από εκεί, κόβεις από εδώ, και στο τέλος ένας λαός γίνεται μινιόν. Ο πιο ωραίος σε σιλουέτα λαός είναι ο Έλληνας. Τι όχι, θεωρείτε ότι τα παιδιά είναι παχύσαρκα, ακόμα είμαστε σε αυτή τη λίστα? Μάλιστα, αστειεύομαι βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στον Σάκη. Μετανάστης μου λέει, από Καναδά. Πήγες και εσύ βρε παιδί μου εδώ δίπλα. Πω, διακτηνίστηκες. Καλησπέρα να στείλω στην Ουρανία. Καλησπέρα να στείλω στην Κέιτι. Ή δεν το λέω καλά, κάτι έτσι μου γράφει. Στον Κωνσταντίνο από Πλαταμόνα, στον ψαρά μας, σε όλη την καλή παρέα. Και τι σας έχω εγώ? Τα πιο απλά, χωρίς απομιμήσεις, χωρίς αντιγραφές, χωρίς επαναλήψεις.

σταλιά η καμαρούλα, αλλά η αγάπη μεγαλύτερη. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που θα σας πω, αλλά σίγουρα όσοι έτσι τριγυρίζετε τα βράδια και πολύ καλά κάνετε και προσπαθείτε να βρείτε όμορφα έτσι νυχτερινά κεντράκια με τέτοιες μουσικές ή ακόμα και τα εμπορικά, τα καινούργια τραγούδια, έχετε σίγουρα έτσι προσέξει, παρατηρήσει ότι μετά από κάποια ώρα γυρίζουν σε αυτό το λαϊκό ρεπερτόριο. Μπορεί να το κάνουμε μια διασκευή, μπορεί να η φωνή να μην μας ταιριάζει εμάς, να μην τα βρίσκουμε όπως τα θέλουμε από τους πρωτότοκους ερμηνευτές, αλλά που θα πάει, που θα βγει, πίσω γυρίζει η βελόνα, το γραμμόφωνο, το τζουμπόξ αν θέλετε, η κασέτα, το CD, το στικάκι και τα λοιπά και τα λοιπά που εξελίχθηκε η τεχνολογία της μουσικής. Και πάλι εκεί γυρνάμε στις ρίζες, στις ρίζες του καλού τραγουδιού, που δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι δεν έχει κρατηθεί στην κορυφή διαχρονικά, ε? Καλησπέρα Βαλεντίνα μου. Τώρα δεν ξέρω Πασκάλ αν θα δώσουν αυξήσεις. Ο καιρός πάντως πάει περίφημα. Για περάστε, για περάστε.

Τραγούδια λοιπόν, με όμορφες φωνές και μεγάλες αλήθειες, να το ξέρουμε και αυτό. Οι μικρές τότε κοινωνίες, σε μικρές πόλεις αλλά και στις μεγαλοπόλεις, μέσα στις γειτονιές, έτσι δυνάμωνε ένας έρωτας πλατωνικός. Και πολλοί έτσι γάμοι προέκυψαν με γειτονόπουλα. Γνωριζόντουσαν δηλαδή οι οικογένειες, αλλά ταυτίστηκαν και οι ψυχές. Στον επόμενο μουσικό τόνο, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και μετά θα αλλάξουμε τούμπα το ρεπερτόριο, έρχεται το 1970 ένα ιδιαίτερο κορίτσι με μια πολύ καθαρή κρυστάλλινη φωνή να ταράξει τα νερά. Τα νερά πως τα τάραξε εκείνη άραγε, με έναν Μίμη Πλέσα δίπλα της και τον Δασκαλόπουλο, το γνωστό στιχουργό. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το τραγούδι και ποια να είναι αυτή η φωνή? Δεν χρειάζεται πολλά, χρειάζεται όμως να το... Έτσι, δώσε μαέστρο την δικιά σου βέργα να ξεκινήσουν αυτά τα τραγούδια. Επιστρέφω σε λίγο κοντά σας. Καλησπέρα Χριστίνα.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.
3: Hable de nosotros.

0: Όταν λοιπόν με θυμηθείς, έτσι απλά και σπανικά,
1: déjala caer, porque alguna vez...
0: Είναι ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια, από τις πιο χαρακτηριστικές, θα έλεγε κανείς, συναισθηματικές μπαλάντες του Μάρκο Αντώνιο Σολής, που μπαίνουμε λιγάκι και σε αυτή την βεντάλια τις μουσικές του κόσμου. Μια παντοτινή λοιπόν αγάπη που πάνω απ' όλα ζητάει το πρόσωπο που αγαπά, όταν τον θυμάται, να στέλνει αυτόν τον στεναγμό, ένα συνέστημα, με λίγα λόγια. Βάλτε το λιγάκι έτσι στη φαντασία σας, στον άνεμο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του προγράμματος, Θεοδώρα Ιωάννου, εδώ στα 10 λεπτά μετά τις 9, ώρα Ελλάδας, Focus Δώρα, και θα σας αφήσω έτσι κυριακάτικα μαζί σας κι εγώ. Είναι τραγούδια, παιδιά, που αγγίζουν ρομαντικούς. Το λέω και το ξαναλέω, τέλος. Μέσα ρομαντικούς, όχι ό,τι να είναι. Hi, amore, λοιπόν.

0: γίνονται τόσο ανθεκτικοί στις ζημιές, σαν το κρασί που γίνεται καλύτερο με τα χρόνια. Ένα ωραίο τραγούδι που βασίστηκε στο βιβλίο «Ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας» και το έγραψαν η Σακύρα και ο Αντώνιο Πίντο το 2007. Είδατε ότι όλα περιστρέφονται σε αυτόν τον έρμο τον έρωτα που δίνει την ενέργεια στις καρδιές μας, στην ζωή μας χρώμα και ενέργεια παντού. Όταν περπατάς μαζί με το ίδιο βήμα.
1: No hace falta buscar palabras nuevas.
0: Καλησπέρα στη Μαρία και στο Γιώργο, αφιερωμένο στους φίλους μου εκεί. Με το καλό να ξανάρθετε.

0: Δεν θέλει θόρυβο η καλή μουσική και δεν χρειάζονται πολλά ραδιοφωνικά λόγια, μια που η μουσική από μόνη της ορίζει σκέψεις, αναμνήσεις, λαμβάνει αποφάσεις και δείχνει το δρόμο. Και ξέρετε, ο δρόμος της καρδιάς δεν λανθάνει ποτέ, άσχετα αν έχουν γίνει λάθη και ακολουθήσαμε την καρδιά μας. Γιατί η λογική δεν είναι με την καρδιά, είναι από άλλο έτσι γραφείο, θα έλεγα εγώ, από άλλο χωριό η λογική. 1962, θέλετε περισσότερη ενημέρωση? Σε ένα κουάντο που πρωτοακούστηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο τότε το 1962. Για ακούστε και αυτή την ρομαντική εδώ εκδοχή. Στα καλύτερα ιταλικά, λέει, του δεκαετίας του 60, και μπορώ να πω ότι ξεκίνησε και από το 50, αν θυμάμαι καλά.
1: Hai lasciato il tuo foulard.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Sulla sedia accanto a me.
0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, γεια σου.
1: Sedia accanto a me.
0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, γεια σου.

0: Καλησπέριζω και την Κατερίνα εκεί στα προάστια του Λονδίνου. Αφιερωμένο λοιπόν.
1: Yo ya no esperaba más. Había cerrado mis puertas.
0: Κάποια τραγούδια έχουν αλυσίδα.
1: Volver a empezar.
0: Και εκεί είναι το καλό, το ντόμινο θα έλεγα, που μεταδίδει ευαισθησίες, ενσυναίσθηση και ανθρωπότητα.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Φράνσα, Ιταλία, Ισπανία και βάλε. Κάποια μοιάζουνε και το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι τα ίδια τραγούδια, μην μπερδεύεστε. Αλλά μου αρέσει που με παρακολουθείτε πιστά. Και αυτό για μένα σημαίνει πολλά. Τα παιχνίδια στην Τούμπα όπως και να έχει, ναι. Έχω εδώ και τους ρεπόρτερ μου. Άρε Άντζελο. Amore mio. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου.

Είναι ώρα να σας πάω όμως τώρα σε μια πολύ μεγάλη κυρία, η οποία έφυγε σχετικά νωρίς, αλλά εκεί στην όμορφη χώρα της, στην Ισπανία, θεωρείται μια ακόμα από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες και ηθοποιούς, και αφορά μια ιστορική προσωπικότητα παγκόσμιας και ισπανόφωνης μουσικής. Ομιλώ για την Ρουθίο Χωράδο, που λίγο ή πολύ η καλλιτεχνική της κληρονομιά άφησε πραγματικά όχι μόνο τους Ισπανούς να την μνημονεύουν, αλλά θέλω και εμείς λιγάκι να μπούμε σε εκείνα τα λιώτικα της Ρουθίο Χωράδο και να φέρουμε κάτι από τα δικά τους τραγούδια. Como una ola είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Στα 43 λεπτά μετά τις 9 το βραδάκι, Focus Dora στους 103,5.

Κομμούνα όλα λοιπόν, σαν ένα κύμα θάλασσας και σαν τον έρωτα, σαν το συνέστημα, λέει το τραγούδι, που έρχεται και φεύγει ορμητικά, έτσι. Κάπως έτσι είναι ο έρωτας. Μια ήρεμος και μια ταραγμένος.

Ρωθείο Χωράδο λοιπόν. Όλα σαν ένα κύμα της θάλασσας. Πρόσφατα είχαμε εδώ στο στούντιο έναν εξαιρετικό κύριο που μας ήρθε από την Ομογένεια και συγκεκριμένα εκεί στα σύνορα του Βελγίου, Γερμανίας, και μια πολύ όμορφη κουβέντα κάναμε περί μουσικής και της εκπομπής. Του στέλνω τους χαιρετισμούς μου, και μια που έτσι ψήλο ασχολείται και με το θέατρο. Για πάμε. Χωσέ, λοιπόν.

Έτσι απαλά και με δειλές πατημασιές, μέσα στις βραδινές μας μελωδίες, τις Κυριακές. Και αυτό που τελευταία έτσι ξαναδιάβασα λίγο, Βίκτορ Ογκό, ο οποίος με κράτησε σε κάτι πολύ στοχευμένο και γράφει κάπου μεταξύ των άλλων: «Καημένοι όσοι αγαπούν μόνο σώματα, σχήματα και εμφανίσεις. Ο θάνατος θα τους τα πάρει όλα. Επιδίωξε εσύ να αγαπήσεις τις ψυχές και θα τις ξαναβρεις». Και κάπως έτσι, όταν επιδιώκεις να αγαπάς ψυχές, δεν μπορεί, βρε παιδιά, κάπου συναντιούνται αυτές. Δεν μπορεί. This is Emmanuel. Έτσι είναι, Κωνσταντίνε, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να σου πω κι εγώ. Σάμα τις ξέρω, ε.

με τον Εμμανουέλ. Το πορκέ και το γιατί και το βιζού και το όλα τα σχετικά, το γιατί κάποτε κάποια στιγμή σου ξεδιπλώνεται το κάθε γιατί. Και σιγά σιγά ξεδιπλώθηκε και η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και πάμε σε έναν ιδιαίτερο επίσης ισπανό παγκοσμίου φήμης τραγουδιστή. Θέλετε συνθέτη, θέλετε γοητευτικό, θέλετε τι θέτε? Είναι το βάρος της ανηφόρας που μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, αλλά από πίσω πίσω εκεί από το σταυρό που σηκώνει ο καθένας μας, Γιάννη μου, υπάρχει ένα δάχτυλο του Κυρίου που μας ελαφρύνει το σταυρό μας. Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου, φιλιά στη μαμά σου.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: νικητή.
1: Ξεκάθαρο.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιο.
0: Ρεαλιστή.
4: Σεισμό. Τιτάνιο.
3: Υπεύθυνο.
0: Φιλαλήθη.
3: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
0: Σταγμένο.
5: Ωραία.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: ένα μόνο κάνουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.
1: Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.
0: Μέσα από την μουσική, μέσα από τα ποίηματα.
1: Για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.
0: Και όλα αυτά και άλλα πορεία που θα ανοίξουμε την τρίτη μας ώρα στην εκπομπή Focus Dora, τα όμορφα αυτά τραγούδια με το καπνιστό τσουκάλι, καπνισμένο συγγνώμη τσουκάλι, που ομιλεί ο ίδιος ο Γιάννης ο Ρίτσος, η μουσική είναι του Χρήστου του Λεοντή και ο εξαίρετος, αθάνατος, αείμνηστος, ο αρχάγγελος της Κρήτης μας, ο Νίκος ο Ξυλούρης. Τρίτη και τελευταία ώρα, καλοί μου φίλοι, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές, για όσους ανοίξατε τώρα τη συχνότητα του Focus στο 6907-483-484. Βροχή σήμερα πάλι τα μηνύματα. Υπομονή λιγάκι να μπορώ να σας προλαβαίνω. Δεν σας αγνοώ, καθόλου δεν μ' αρέσει αυτό, ούτε αδιαφορώ, έστω και για μια απλή καλησπέρα σας. Άλλωστε αυτή η σχέση είναι ιδιαίτερη, αμοιβαία, και θέλω να πιστεύω έτσι με σεβασμό και πολύ εκτίμηση. Μένουμε λίγο σε αυτά τα τραγούδια γιατί μας λείψανε, και πώς να μην μας λείψανε, ε? Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, ο παγκόσμιος Μίκης μας, θα ακούγεται πάντα και πάντοτε στις καρδιές μας, στα τραγούδια μας, στις φωνές μας, στις ίδιες τις ζωές μας.

0: φίλη.
1: Η μέθη του φιλιού, της αγάπης, του έρωτα και της φιλοπατρίας θα συμπληρώσω εγώ. Ρωτάτε πολύ το ίδιο πράγμα για το πρώτο μας τραγούδι, το καπνισμένο τσουκάλι. Να μάθαμε, λέει, να συζητάμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Και επειδή έτσι από τα μηνύματά σας διαβάζω την ίδια απορία με τελίτσες, όχι, δεν συζητάμε ούτε ήσυχα ούτε απλά. Δεν συζητάμε καθόλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Ορμάμε. Οι πέτρες και τα ξύλα και τα ρόπαλα προφανώς είναι ακόμα κρυμμένα, μάλλον στη φαντασία μας, αλλά κάποια στιγμή δυστυχώς λένε πως θα βγούνε και μπροστά, έχουν ήδη βγει. Ποιος συζητά ήσυχα και απλά και ποιος βάζει τα πράγματα κάτω με σύνεση? Πολύ λίγοι, και αυτοί οι λίγοι που το κάνουν είναι διακτηνισμένοι σε άλλες χώρες, σε άλλους γαλαξίες. Και ερχόμαστε στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, το μεγάλο μας σπίτι, την οικογένειά μας. Ε? Και τι κάνουμε? Τρογόμαστε μεταξύ μας. Πάντα το είχε αυτό ο Έλληνας. Μη σας κάνει εντύπωση. Και αναρωτιέμαι, αυτός ο λαός τελικά άξιζε όλη αυτή την κληρονομιά του πολιτισμού σε κάθε κλάδο, σε όλες τις επιστήμες, σε όλες τις τέχνες, να πάρει τέτοια κληρονομιά εντελώς δωρεάν και να μην μπορεί να την μεταλαμπέψει? Είναι δυνατόν? Τι έχουμε πάθει? Τι έχουμε πάθει? Να σας πω εγώ τι έχουμε πάθει, με την ταπεινή μου γνώμη, όσο με κόβει. Γιατί εμένα δεν με κόβει και πολύ. Με χαζεί, βέβαια. Έχουμε βάλει αυτόν τον διάολο με τρία γράμματα που λέγεται το εγώ μας πάνω απ' όλα και απ' όλους. Αυτό φταίει. Και το εγώ γεννάει χολή. Κανένας με το εγώ του δεν πήγε μακριά. Και αυτός που αγαπάει το εγώ του μένει μόνος. Και σε έναν λαό που αγαπάνε πολύ τον εγώ τους, και αυτοί μένουν μόνοι. Και ο λαός ο ίδιος και ό,τι μεταδίδεται σαν μια πανδημία. Λέω εγώ που δεν μου κόβει πολύ. Έτσι είναι, Κωνσταντίνε, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να πω, αγόρι μου, να μη συμφωνήσω? Γεια σου Λεκόπουλε, που κρατάς καλά το ρεπερτόριο. Μπράβο σου, φιλιά.

Τους μπήκε λοιπόν στη μύτη, ένα ταξίδι με την Αναβίση, ένα ταξίδι και βεβαίως εκεί στη δεκαετία με το ξεκίνημά της, της Αφροδίτης Μάνου, και έναν Μίκη Θεοδωράκη, έναν Φόντα Λάδη και πόσα άλλα. Δεν μπορεί να περιμένει και πολύ καλά πράττει ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Never on Sunday. Ένας πολύ ιδιαίτερος μουσικοσυνθέτης, πανέξυπνος, διορατικός, εσωτερικός. Παρόλο την ιδιαιτερότητά του στους λόγους του, στα πιστεύω του και στα βιώματά του, ήξερε πολύ καλά χρόνια πριν, δεκαετίες, τι θα παρακολουθήσει, τι είναι αυτό που φταίει στον Έλληνα, στην Ελληνίδα και κατ' επέκταση σε κάθε Ελληνόπουλο, όταν σκεφτείτε να χτίσετε ένα σπίτι και να μην μπουν σωστά τα θεμέλια. Αφήστε τον κόκορα που σφάζουν, αφήστε τα αυτά. Έτσι είναι και τα θεμέλια στο να μεγαλώσει ένας άνθρωπος, να στεριώσει ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη στη ζωή τους, τα παιδιά δηλαδή. Αλλά θα μου πείτε, τα θεμέλια αυτά πρέπει να έχουν ήδη μπει σωστά από τους δικούς μας τους γονείς, από τους δικούς μας τους παππούδες, στους γονείς μας και ούτω καθεξής, σε εμάς τους ίδιους. Τι να δώσουμε και τι να προσφέρουμε όταν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε βάλει τα σωστά και σταθερά θεμέλια πουθενά. Αυτά τα θεμέλια λέγονται αξίες. Άγνωστη η λέξη στο σήμερα. Γι' αυτό και πάμε όπως πάμε. Αυτά μεταξύ άλλων έλεγε και ο Μάνος ο Χατζηδάκης μέσα από τα τραγούδια του, και όχι μόνο, μια πολύ πλούσια μεγάλη δισκογραφική δουλειά μας την έχει αφήσει, παρακατηγορηφική δουλειά μας την έχει

τη θέση στην επιλογή των τραγουδιών του και ρίσκαρε τη φωνή του, αλλά τη ρίσκαρε σωστά. Ο Σέρμπιθι έχει τη σειρά του. Να τον ξαναζήσουμε.

Ο Δάμων και ο Φιντίας λοιπόν, μια ιστορία που μας την έδωσε αλλιώτικα ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης. Και όπως έχουμε ξαναπεί και να μην τα λέμε και τα ξαναλέμε, κάθε τραγούδι κρύβει και μια πραγματική ιστορία, και αν όχι τουλάχιστον μια φανταστική. Όπως στον επόμενο μουσικό τόνο ερχόμαστε να συναντήσουμε πάλι το Μάνο Χατζηδάκη. Ένα διάστημα θυμάμαι καλά που ήταν εκεί στη Νέα Υόρκη και είχε μεγάλη συνεργασία με τον Νίκο τον Κάτσο, ο οποίος έστελνε τους στίχους στην Αμερική, και ο Χατζηδάκης από εκεί μελοποίησε ένα πολύ έτσι μεγάλο, ιδιαίτερο έργο, εκείνη την επιστροφή, μια άτυπη στην ουσία πνευματική επιστροφή του συνθέτη στα τότε ελληνικά μουσικά δρόμενα, που βρήκε τον τρόπο ο Μάνος ο Χατζηδάκης με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου να συνδυάσει τη λαϊκή παράδοση, ακούστε τώρα, με τα λόγια και την ευαισθησία των λόγων. Κάτι τέτοιο εύκολα δεν μπορεί κανείς να το καταφέρει. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Ακούστε.

την πρώτη της εκτέλεση, Δήμητρα Γαλάνη, ένα πελαγίσιο μνήμα χαράζει το σταυρό. Τσουκουτσουκου περνάει ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος, και μας αρέσει αυτό, γιατί ξετυλίγονται κι άλλες, έτσι θα έλεγα, σπουδαίες λαϊκές φωνές που δεν είναι μαζί μας, έτερων εκάτερων, αλλά για μας δεν έχουν φύγει ποτέ. Πρόσφατα μας λύπησε το γεγονός ότι χάθηκε ο Δημήτρης ο Κόκοτας σε τέτοια νεαρά ηλικία που το πάλεψε πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο για τον άνθρωπο η κάθε δοκιμασία, και ο καθένας ό,τι ξέρει και μπορεί το παλεύει. Αρκεί, λέει, να μην γκογγίζουμε, λένε οι πνευματικοί μας πατέρες. Αλλά εμείς λέμε ότι είμαστε άνθρωποι με δυναμίες και πάθη, και καμιά φορά ξεφεύγει το μυαλό και λέμε και κουβέντες. Αλλά ο σταυρός είναι σταυρός. Εγώ θα σας πάω στον πατέρα, στον Σταμάτη Κόκοτα, σε ένα δίσκο που συνεργάστηκε τότε, το 1970 νομίζω, με τον Ξαρχάκο, ο άλλος μεγάλος τεράστιος συνθέτης. Ο Θεός να του δίνει χρόνια. Γιατί, λέει, θα ρίς με κέφι. Αυτό έρχεται σήμερα να μας συναντήσει, και πολύ χαίρομαι, γιατί το έχω συνδυάσει με το σήμερα. Γιατί θα ρίς με κέφι. Αφιερωμένο σε όλες και σε όλους. Επιστρέφω. Την τραγουδά με τη ζωή, βρε παιδιά.

όπου ακούμε λέει Κόκοτα, είμαστε εδώ κοντά σου. Γεια σου Μυρτώ από το Βόλο, στο αφιερώνω και σένα. Τραγούδισε το κορίτσι μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

με έναν Μάνο Ελευθερίου, έναν Γιάννη Μαρκόπουλο μπροστά. Στο πρωτόκολλο αυτού του τραγουδιού ένας Λάκης Χαλκιάς, ο Χαρέλαμπος Γρανουράκης, η Λιζέτα Νικολάου και κατά καιρούς έχει συμμετάσχει και η Τάνια Τσανακλίδου. Σε ένα τραγούδι με πολλές έτσι λογοκρισίες στην περιοχή του 1967 με 1974, συναντάμε ξανά ένα τραγούδι με αυτά τα μαλαματένια λόγια από μια συμμορία καλλιτεχνών που τότε τόλμησαν και το ερμήνευσαν. Και ερχόμαστε στο σήμερα και δεν ξέρω κατά πόσο έχει αλλάξει κάτι. Μήπως αυτό το τραγούδι είναι σαν το παζλ που θα μπορούμε παντού να το κοτσάρουμε, γιατί τα παζλ, τα κομμάτια του παζλ δεν ταιριάζουν παντού. Εδώ όμως, σκεφτείτε το εσείς.

Και για να αλλάξουμε ζωή πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας, ε? Κομμάτι δύσκολο. Αλήθεια, αλήθεια. Με κουτούκια, με κρασί, μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Πασχάλης, με μεζαδάκια και τελείωτες συζητήσεις μέχρι πρωίας. Πάντα πολιτικούλε περιεχομένου, νέοι και ρομαντικοί παρέμειναν από εκείνα τα χρόνια οι ψυχές μας. Να αλλάξουμε έναν κόσμο, να τον κάνουμε αλλιώτικα. Καμιά φορά, ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι μιας γροθιάς δεν χρειάζονται πολύ, το έχει αποδείξει και η ιστορία, κάναν την ανατροπή. Γιατί τα πολλά τα λόγια και οι φαρφάρες και εκείνο και δάνο, τελικά σπάει η αλυσίδα στο πρώτο φύσημα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, φαίνεται δεν το πολύ πιστεύουμε. Με όλα αυτά τα τραγούδια μου γράφει η φίλη μας η Κατερίνα από το Λονδίνο, εκεί από τα Προάστια, μας κάνεις να αγαπάμε πιο πολύ την πατρίδα μας. Είμαστε παιδιά της και έχουμε χρέος να την αγαπάμε και έχουμε χρέος να την προστατεύουμε, να την τιμάμε. Και οφείλουμε, εγώ έτσι το νιώθω, να την έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Αφήστε τι κάνουν οι άνθρωποι, μιλάω για την πατρίδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκείνος έλεγε πολλά τραγούδια, βρε παιδιά. Πάρα πολλά τραγούδια. Έλεγε η πόρτα, η ζωή έχει δύο πόρτες. Άνοιξε τη μια και πήρες. Έλεγε το υπάρχω. Έλεγε όμως και ένα πολύ γνωστό με πολύ παράπονο. Και αυτό το πολύ παράπονο δεν το έλεγε για να το λέει. Το ένιωθε. Γι' αυτό και αγαπήθηκε τόσο πολύ, και όχι μόνο από τη φωνή του, αλλά και από τον τρόπο που πίστευε, αγαπούσε την Ελλάδα και προσπαθούσε με τα τραγούδια του να φυπνήσει μυαλά.

Δεν χωράς λοιπόν τον αναστεναγμό του. Μπηθηκότσης Θεοδωράκης και το Σαββα, οι γειτονιές και όλα αυτά με τα Σαββατόβραδα και φτωχογειτονιές και όλα τα καλά και τα καλούδια εκείνης της καλής εποχής. Σιγά σιγά απόψε κλείνουμε την αυλαία μας με πολλές ευχαριστίες εκ μέρους σας, με καλές ευχές για έναν καλορίζικο και καλοτάξιδο Οκτώβρη μέσα στο 2026. Τσουκουτσούκου θα φύγει και αυτή η χρονιά. Ελπίζω με μεγαλύτερες έτσι ευκολίες, λιγότερα στραβοπατήματα, λιγότερες αρνητικές σκέψεις και πράξεις και περισσότερη ανθρωπιά. Και καμιά φορά υπάρχουν τα τραγούδια που δεν θέλουμε να πούμε πολλά, βρε αδερφέ. Θέλουμε να τα ακούμε, γιατί είναι δίπλα μας σαν πραγματικοί φίλοι. Και ένα που κράτησα από όλα αυτά είναι η μουσική στη ζωή μου, η οποία, όπως είπα και στη φίλη μου εδώ, ήταν η μοναδική φίλη κατά περιόδους από τότε που γεννήθηκα σχεδόν, όταν άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο, μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Αυτή η μουσική με κράτησε δυνατή, όρθια. Μαζί της έκλαψα, μαζί της γέλασα, μαζί της χόρεψα, μαζί της έγραψα κείμενα, ημερολόγια, και μαζί της ξανασηκώθηκα. Η μουσική δεν είναι έτσι, πήραμε ένα μουσικό όργανο, τζίρι τζίρι τζίρι τζίρι, και τραγουδάμε δύο στίχους. Είναι να το έχουμε μέσα μας. Είναι για να είναι μέσα μας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ένα μεγάλο ευχαριστώ, είναι πολύ φτωχό να σας το μεταδώσω, αλλά το αισθάνομαι. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλορίζικος Οκτώβρης, και να έχουμε υγεία, υγεία, υγεία, πίστη και αγάπη. Χωρίς αυτά δεν πας μακριά. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσιος και τι άλλο, μια Βίκη Μοσχολιού που τι λέει, θα το πει η ίδια. Από μένα περισσεύει ο λόγος. Γεια σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

πράγματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αγκαλιά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Φόκους στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
12: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
13: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
14: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
15: Καλημέρα από το Ταχάου.
16: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
17: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
18: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
19: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
20: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
21: Καλημέρα από Νορβηγία.
22: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε λεφτεριά.
0: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ο Μάθεμ Σουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.